0: Η ώρα είναι 5.
1: Εντουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Πνεύμα Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το Πνεύμα της Αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χωδηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, λάστετε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών. Ένεκεν το ονοματός σου, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ετ της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερον, και άφησε μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τες οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξεγερθέτε στο ύπνο προσπίπτω μέσα εγαθέ, και των αγγέλων τον ύμνο βόμεσε δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιού Θεός, δια της Θεού τόπου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξαγείρας με Κύριε, τον όμο φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ημνίες Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιού Θεός, δια της Θεού τόπου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αθρόνο κριτής απελεύσατε, και εκάστα πράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φάβα πράξουμε εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, δια της Θεού τόπου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ το ύπνο ξανιστάμωνας ο Χριστός Αγία Τριάς, ότι δε την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, μου κοργήσε σε μη το ρωθήμα και αμαρτωλό, οδέστην από λασάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσος εν ύφθος και προς απόγνωση εν κείμενον ηχηράς με, εις το ορθρίσι και το αξιολογήσι του κράτους σου, και νυν φώτισό μου το όματι της Ιωνίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν το λογιά σου, και συνιένεται στον τουλά σου και ποιήν το θέλημά σου και ψάλλην στην εξομολογήση καρδίας και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε Βασιλεύ Θεέ Πατοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπα προνοία εξίως άσματων αμαρτωλών και ανάξιων εξύπνων ασθένα και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε, Κύριε, και την φωνή της θεΐσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόξων να καρδία καθαρά και πνεύμα τη ταπεινώσεως, προς την ευθύνεση την εκτορή παρών χιλέων μου ένεση. Όπως φαγώ και νονός γένομαι το φρονήμα παρθένων, εν φεδρά λεπιδών της ψυχής μου, και δοξάζω σε τον Πατρί και Πνεύματι, δοξαζόμενον Θεολόγου να μείνει. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν μου ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισούν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου αναποιών με στη διαπαντός. Στη μόνο ημαρτών και το πονηρών αναποιών σου επίησα, από σαν δικαιωθήσεν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Είδου γάρον ανομίες εν ελήφθην και να αμαρτίες εκεί σε σέμε η μήτρη μου. Είδου γαρ ελήφθην η αγάπη σας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ρεντίσμα ισόβο και καθαριστήσουμε, πλυνίσμα και υπέρχιον ελευκανθήσουμε. Ακουτίσμα γαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσου τα οστέτα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέσαν και ένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου τα Άγιον μη εντανέλης απ' εμού. Απόδες με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γημονικό στηριξόν με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και σε βίσα πισέ επιστρέψου σε. Ρίσα με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Ό,τι θέλησα θυσία να το κάνω, όλο καυτό μου το καυδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα στη τετριμένου, καρδία στη τετριμένη και τη ταπεινωμένη, ο Θεός σου κοξοδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσε θυσία δικαιοσύνης, αναφορά και λοκαυτώματα. Τότε ανήσουσε επί το θυσία θεριών σε μόσχους. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι, εν ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανό και γης ορωτώνται πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ποιηθέντα, ομόσεν το Πατρίδιο τα πάντα γένετο. Τον δημάσους ανθρώπους και δι' την ημετέρεων σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και εσαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενωθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τα σαρφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου καίστε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Σοφιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιός ευρωσκυνούμενο και συνδοξασόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάθος.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και

Κύριος ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε Επίσκεψε Κυρίωσε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το ονοματός Σου, Κυριε λέησον, Κυριε λέησον, Κυριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω.

0: σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιουσίων δώσε μη σημερούν, και άφησε μην το ωφελήμα το ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρού.
1: Ότου σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Μεθα υπερ διαφυλαχθήνε την Αγία μονή τάφην και πάσων μονή πόλη και χώρων απολυμού λοιμούσεις μου καταποντισμού. Πυρός μαγέρας επιδομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και εκνιδίου θανάτου υπερ δίλιον ευμενικέ διάλαθος γενέστη. Τον αγαπών και φιλάνθρωπο θεών ημών που αποστρέψει και διασκεδάσε πάσαν οργή και ενός επικατημών κινουμένη και ρίσαστε ημάς επικειμένης δικαίου.

0: ανέφθα και είπε του εις ακούσε Κυρίων των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
1: Ελεήσον,
0: Κύριε, ελεήσον, Κύριε, ελεήσον. Ο Θεός, ο σωτήρι μόνη, ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν και ήλαιος, ήλαιος γενού ημίν δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελεήσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα Σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα Σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα την ίν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός, ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας Επιμητρός, Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, ούτην παγκόσμιον ύψος είναι εορτάζομεν, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθυμών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου και πάσε Χριστό ημών αδελφότητος, υπέρ της καθηγουμένης της Αγίας Μονής Ταύτης Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ Συνοδείας αυτής, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνος πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου στρατού, υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν, υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, εξώμεθα και υπέρ εφορίες των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων, μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτωρας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντα τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταρχού ορθοδόξους, είπομεν και υπέρ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, διευχών των Αγίων Πατέρων.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Επακούσας ο Κύριος εν ημέρα φλήψεως, υπερεσπίσεως το όνομα του Θεού Ιακώβ, εξαποστήλεσαι

Χριστέ το βασιλές και επί το σωτηρίου σου αλλιώσετε σφόδρο την επιθυμία της καρδίας αυτό έδωκας αυτό και τη θέληση των κελαίων αυτού πεστέρισας αυτόν.

Ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριου και εν το λέει του εξής του μη σελευθεί. Ευρεθεί χείρι σου πάση της εχθρής σου, η δεξιά σου ευρύ πάντα σου σμισούντασε. Ότι φύσες αυτούς ως κλίβανον πυρός εις καιρόν του προσώπου σου.

ανθρώπων, ότι έκλειναν εις έκατα, διαλογίσονται βουλάς, έσω με δίνονται στήνε, ότι θύσεις αυτούς νότων, εν της περιλήπης ετοιμάσεις το πρόσωπον αυτών, υψώθητη Κύριε τη δυνάμει σου, άσομαι και ψελούμε τα συναστία σου. Δόξα Πατρική.

0: Και μη είσαι ανάγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσα ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αήγε εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Σώσον Κύριε το λόγο σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκασες βασιλέες σε κατά βαρβάρων δωρούμενος και τα σών φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ο υψωθήσαν το Σταυρό Εκκλησίος, τη επωνύμωση κοινή πολιτεία, τους εκτερμούς ο δώρης ο Χριστέ ο Θεός, έφεραν τη δυνάμεις

0: Χριστός αιώνας των αιώνων, αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσχυντε, μη παρήδης αγαθήτασαι και εσύ ασημών, πανύμνητε Θεοτόκε, στήριξον Ορθοδόξων πολιτείων, σώσε ους εκέλευσας βασιλεύει, και χορήγη αυτή ορανώθεν την νίκη, διότι έτεκες των Θεών μόνοι ευλογημένοι.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός, το μεγάλεως, Θεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.

ευδοκία, δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία, δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανίσθενται πε με. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και έχει σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε, Κύριε, αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και ύψαν την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριονε και έκραξα και επίκουσέ με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου, που φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού των κύκλος την επετεθεμένων μη. Ανάστα, Κύριε, σώσον μου, Θεός μου, ότι Σύ επάνταξας πάντα στους εχθρένοντάς Ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κύριου η σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγεις άνιμη και επεστήριξε πε με την χείρα σου, που και στην ίεση εν τη σαρκή μου από προσώπου της οργής σου, που και στην ειρήνη εν τη σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου επηρεύει την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επε με, προσώζησαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου, ετελεπόρσιτε κατεκάμπθεν έως τέλους, όλη την ημέρα σκυθροπάζουνε πορευόμην, ότι εψώοι με πλήσαν επεγμάτων, και οκέ στην ίεσεν τη σαρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμεν από στεναγμού της καρδίας μου, Κύριε, εναντίον σου πάσε επιθυμία μου, και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει, η καρδία με ταράχθεν κατελειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμό μου και φτωουκέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων με ξυναντίες μου ήγγισαν και έστησαν και οι έγκυστά μου που μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζοντο οι ζητούντες την ψυχήν μου και ζητούντες τα κακά μη ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκον και ως άλλο σου κανοίγουν το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωποι σου κακούν και ουκ έχουν το στόμα τι αυτού ελεγμούς, ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα, σύ εις ακούσει, Κύριε, ο Θεός μου, τι είπων, μήποτε επιχαρώσει μη εχθρή μου και το σαλευθύν επόδος μου, επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν, ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και οι αλγιδών μου νοπιών με στη διαπαντός, ότι την ανομία με εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου, η δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν μισούντες με αδίκως, οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών, εν διεβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνην, μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απέ μου, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου, μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απέ μου, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσέ ορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς η σάρξ μου, εν γέρι μου και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθινση του ειδήν την δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το έλεο σου περ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσαν τη ζωή μου και εν το ονόματι σου, αρώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλλιάσεως ενέσει το στόμα μου, ή εμνημόνευόν σε επί της τρομνής μου, εν της όφρησε μελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου και τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι, εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει το δεξιά σου, αυτοί δε εις μάτιν ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, φαρδοθήσονται εις χείρας ρομφέας, μερίδες αλλοπέκων έσονται, ο δε βασιλεύς εφρανθήσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομνίον εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα, εν της όρθρισε μελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι, εκολύ

πίσω σου, εμού δε αντελάβει τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρεσε και έκρεξε και νυχτή εναντίον σου, εισελθέ των οποίων σου προσευχή μου, κλείνουν το ούσο στην δέησήν μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε, προσελογίστην με τον καταβενών των εισλάκων, εγεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος ενεκρής ελεύθερος, όσοι τραυματίε καθεύδοντας εν τάφο, ο νου και μνήστης έτη και ευτύχτης χειρός απόστησαν, έθεντο μεν λάκου πατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου, επε με επιστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επίγγεις επε με, εμάκρινα στους γνωστούς μου απε μου, έθεντο με βδέλυγμα εαυτής, παρεδόθην και ουκ ξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας, εκέκραξα προσέ Κύριε όλη την ημέραν, διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου, μη της νεκρής ποιήσης θαυμάσια, η ιατρία να στήσω σου και εξομολογήσονται εσύ, μη διήγησε τέτοι εν το τάφο το έλεό σου και την αλήθειά μου σε εν τη απολία, μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλυλισμένη. Καγώ προσέ Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε, ήνατι Κύριε, αποθεί την ψυχήν μου, αποστρέφεις το προσωπόν σου απ' εμού, το φως είμαι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην, επ' εμέ διήλθον εωριέ σου, οι φοβερισμοί σου εκτετάραξάν με, εκύκλωσάν μου ως ίδρο όλη την ημέρα περιέσχον με άμα, εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από τελεπορίας, Κύριο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρεσε και έκραξε.

Κύριον και πάντατα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσχας να αποδώσεις αυτού, τον ευηλετεύοντα πάσα νομία σου των αιώμενων, πάσα στα νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθοράς την ζωήν σου, τον στεφανούντας εν ελέη και εκτιρμής, τον επιπλώντα εν αγαθείς την επιθυμίαν σου, ανακαινισθήσεται όσα ετού η νεότη σου, ποιόν ελεημοσύνα σου Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αφού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού, ικτήρμον και λεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσεται ουδέ στον αιώνα μηνύ, ουκ κατάς ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατάς αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού αυτού της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώς ον απέχουσε να το λέει αποδισμών, εμάκρυν αφημώντας ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατήριους, οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνίστη ότι χούσες μεν, άνθρωπος ως ηχόρτωσε ημέρε αυτού, ως η άνθρωπος του αγρού ούτως εξανθίσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό, και ούχ υπάρξει κι ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επίησιον της φυλάσσου την διαθήκην αυτού, και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς, Κύριος εν του ουρανό η τίμα.

αυτού, του άκουσε τις φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον, πάσα η δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, οι ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον, πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπου της δεσποτείας αυτού.

προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν με τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεσης κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον, ότι κατεδίωξουν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσιν εις γην την ζωήν μου, εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα.

πλήρα την ψυχήν μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον, διδαξών με του ποιήν το θέλημά σου, τη Σύ ο Θεός μου, το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξλοθρέφεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους λείποντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαπώ.

Εν ειρήνη του Κυρίου δεχόμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεχόμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου εν σταθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεχόμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών τον εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιγνατίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της καθηγουμένης της Αγίας Μονής Ταύτης Νικοδήμης Μοναχής και της εν Χριστώ Συνοδείας αυτής του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, πάσης Μονής Πόλεως Χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές.

Πέτριστην ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφυλάξον.

Παρθένου Μαρίες, με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αϊ και

0: Σον Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, προσέ Κύριε ήρα την ψυχήν μου, ο Θεός μου επί σύ πέπειθα, μη κατεσχυνθήν εις τον αιώνα, μη δε καταγελασά το σαν με οι εχθροί μου, και γάρ πάντες υπομένονται έσαι, μη κατεσχυνθώσιν, εσχυνθήτως αν οι ανομούντες διακαινείς. Τα σοδού σου, Κύριε, γνώρισόν με και τα στρίβου σου δίδαξόν με. Οδήγησόν με επί την αλήθειά σου και δίδαξόν με ότι εσύ ο Θεός σωτήρ μου και σε υπέμεινα όλην την ημέραν. Νύστητον νυκτιρμών σου, Κύριε, και τα ελέησου ότι από του αιώνος εσύ. Αμαρτίας νεότητός μου και αγνίας μου μη μνηστείς κατά το έλεό σου μνήστητη μου σιένε και εν της Χριστότητός σου, Κύριε. Χριστός και ευθύς ο Κύριος δια τούτο νομοθετήσει αμαρτάνοντας εν οδό. Οδηγήσει πραείς εν κρίση, διδάξει πραείς οδούς αυτού. Πάσε οδη Κυρίου έλεος και αλήθεια της εξητούσι την διαθήκην αυτού και τα μαρτύρια αυτού. Ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε, και ηλάσθητη τη αμαρτία μου πολύ γαρεστή. Τι είσαι στην άνθρωπο όσο φοβούμενος των Κύριων, νομοθετήσει αυτό εν οδό ηρετήσατο. Η ψυχή αυτού εν αγαθής αυληστήσετε και το σπέρμα αυτού κληρονομήσει γην. Κρατέωμα Κύριος των φοβουμένων αυτών και η διαθήκη αυτού δηλώσει αυτής. Η οφθαλμή μου διαπαντός προς τον Κύριον, ότι αυτός εξπάσει εκ παγίδος τους πόδας μου. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησόν με, ότι μονογενής και πτωχός ημί εγώ. Εθλίψεις της καρδίας με πληθύνθησαν, εκ των αναγκών μου εξάγαγέ με. Είδε την ταπείνωσή μου και των κόπων μου, και άφες πάσα της αμαρτίας μου. Είδε τους εχθρούς μου ότι επληθύνθησαν και μίσου άδικον εμίσησαν με. Φύλαξον την ψυχή μου και ρίσε με, μη κατεσχυνθήν ότι ήλπισε έπισε. Άκακη και ευθύσε κολόντομοι ότι υπέμεινα σε Κύριε, λύτρωσε ο Θεός τον Ισραήλ εκ πασών των θλίψεων αυτού. Κρίνουν με Κύριε ότι εγώ ένα κακία μου επορεύθη και επί το Κυρίο ελπίζω νομή ασθενήσω. Δοκίμασον με Κύριε και πείρασον με, πείρωσον τους νεφρούς μου και την καρδία μου. Ό,τι του έλεος σου κατέναντι των οφθαλμών μου εστί και ευηρέστησα εν τη αληθεία μου, εν τη αληθεία σου. Ού κακάθισα με τα συνεδρίου ματαιότητος και με τα παρανομούντος σου μη εισέλθω. Εμίσα εκκλησίαν πονηρευωμένων και με τα σεβόνου μη καθίσω. Νύψον εν αθώης τα σχήρας μου και κυκλώσω το θυσιαστήριον σου, Κύριε. Του ακούσε με φωνήν ενέσεώς σου και διηγήσαστε πάντα τα θαυμάσια σου. Κύριε, ηγάπησα ευπρέπεια νίκου σου και τόπον σκηνώματος δόξης σου. Μη συναπολέσεις μετά σεβόν την ψυχήν μου και μετά ανδρών αιμάτων την ζωή μου. Όνεν χερσίνε ανομία η δεξιά αυτών επλήστη δώρων. Εγώ δε ένα κακία μου επορεύθην. Λύτρωσέ με Κύριε και ελέησόν με. Οπούς μου έστει εν ευθύτητη εν εκκλησίες ευλογήσουσα Κύριε. Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου τι να φοβηθήσω με. Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου από την ως δηλιά σου. Εν το εγγύζειν επ' εμέ κακούντας του φαγήν τα σάρκας μου, οι θλίβοντές με και οι εχθροί μου, αυτοί εισθένησαν και έπεσον. Εάν παρατάξετε επ' εμέ παρεμβολή, ου φοβηθήσετε η καρδία μου. Εάν επαναστεί απ' εμέ πόλεμος, εν ταύτη εγώ ελπίζω. Μη ανήθεις άμεν παρακυρίου ταύτην ζητήσω. Του κατοικήν με νίκο Κυρίου πάσα στις ημέρες της ζωής μου, του θεωρήν με την τερπνότητα Κυρίου και επισκέπτεστε των ναών των Άγιων αυτού. Ό,τι έκρυψέ με εν σκηνή αυτού εν ημέρα κακών μου, εσκέπασέ με από κρύφο της σκηνής αυτού εν πέτρα ύψωσέ με, και εν είναι ειδού ύψωσε κεφαλήν μου επ' εχθρούς μου, εκύκλωσα και έθισα εν τη σκηνή αυτού θυσίαν ενέσεως και αλλελαγμού, άσο και ψαλό το Κυρίο. Εισάκουσον Κύριε της φωνής μου, είσαι και έκραξα, ελέησόν με και εισάκουσόν μου. Σύ είπεν η καρδία μου, Κύριον ζητήσω. Εξεζήτησέ σε το πρόσωπό μου, το πρόσωπό σου, Κύριε, ζητήσω. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και μη εκλίνεις εν οργή από του δούλου σου. Βοηθός μου γενού, μη αποσκορακίσεις με και μη εγκαταλείπεις με ο Θεός σωτήρ μου, ότι ο πατήρ μου και η μήτηρ μου εγκατέλειπον με, ο δε Κύριος προσελάβετό με. Νομοθέτησόν με Κύριε εν τη οδό σου και οδήγησόν με εν τρίβο ευθεία ένεκα των εχθρών μου. Μη παραδώσ με εις ψυχά θλιβόντων με, ότι επανέστησαν μη μάρτυρες άδικοι και εψεύσατο η αδικία εαυτή. Πιστεύω του ειδήν τα αγαθά Κυρίου εν γη ζώντων, υπόμεινον τον Κύριον ανδρίζου και κρατεούστο η καρδία σου και υπόμεινον τον Κύριον δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, προσέ, Κύριε, και κράξομαι ο Θεός μου, μη παρασιωπείς απ' εμού, μήποτε παρασιωπήσεις απ' εμού και ομοιωθήσομαι της καταβαίνουσιν εις λάκων. Εις άκουσον, Κύριε, της φωνής της δεήσεώς μου, εν το δέεσθε με προσέ, εν το έριν με χείρας μου προς ναόν Αγιών σου. Μη συνελκύσεις με μετά αμαρτωλών και μετά εργαζομένων αδικίαν, μη συναπολέσεις με. Τον λαλούν τον ειρήνην μετά των πλησίων αυτών, κακά δέντες καρδίες αυτών. Δώσ' αυτής, Κύριε, κατά τα έργα αυτών και κατά την πονηρίαν των επιτιδευμάτων αυτών. Κατά τα έργα των χειρών αυτών δώσ' αυτής, απόδοση το ανταπόδομα αυτών αυτής. Ότι ου συνήκαν εις τα έργα Κυρίου και εις τα έργα των χειρών αυτού. Καθελείς αυτούς και ομοί οικοδομήσεις αυτούς. Ευλογητός Κύριος, ότι εισήκουσε της φωνής της δεήσεώς μου. Κύριος βοηθός μου και υπερασπιστής μου, επ' αυτό ήλπισεν η καρδία μου και βοηθήθην. Και ανέθελεν η σάρξ μου και εκθελήματός μου εξομολογήσω με αυτό. Κύριος κρατέωμα του λαού αυτού και υπερασπιστής των σωτηρίων του Χριστού αυτού εστί. Σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου και θύμανον αυτούς και έπαρον αυτούς έως του αιώνος. Ενέγκατε το Κυρίο Υιή Θεού, ενέγκατε το Κυρίο Υιούς Κριών, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν και τιμήν, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν ονόματι αυτού, προσκυνήσατε το Κυρίο εν αυλή αγή αυτού. Φωνή Κυρίου επί των υδάτων, ο Θεός της δόξης ευρώντισε, Κύριος επί υδάτων πολλών. Φωνή Κυρίου εν ισχύ, φωνή Κυρίου εν μεγαλοπρεπία. Φωνή Κυρίου συντρίβοντος κέδρους και συντρίψει Κύριος στα σκέδρους του Λιβάνου. Και λιπτινή αυτά σως των μόσχων το Λίβανον και ο ηγαπημένος ως Υιός μονοκερώτων. Φωνή Κυρίου διακόπτοντος φλόγα πυρός. Φωνή Κυρίου συσίοντος έρημον και συσίσει Κύριος την έρημον Κάδης. Φωνή Κυρίου καταρτιζωμένη ελάφους και αποκαλύψει δρυμούς. Και εν το ναό αυτού πάσης λέγει δόξαν. Κύριος των κατακλυσμών κατοικεί και καθιείται Κύριος βασιλεύσης τον αιώνα. Κύριος ισχύν τον λαό αυτού δώσει, Κύριος ευλογήσει τον λαό αυτού εν ειρήνη. Υψώσουσε Κύριο ότι υπέλαβες με και ουκ έφρανα στους εχθρούς με πεμέ. Κύριο Θεός με και έκραξα προσέ και ιάσω με. Κύριε ανοίγαγες εξάλλου την ψυχή μου, έσωσάς με από τον καταβαινόντων εις λάκων. Ψάλατε το Κύριο Υιώσει αυτού και εξομολογήστε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού, ότι οργή εν το θυμό αυτού και ζωή εν το θελήματι αυτού. Το εσπέρασα βληστήσετε κλαθμός και εις το πρωί αγαλίασης. Εγώ δε είπα εν τη ευθυνία μου, ομίσα λεφθώ εις τον αιώνα. Κύριε εν το θελήματί σου παρέσκου το κάλι μου δύναμη, απέστρεψας δε το πρόσωπό σου και γεννήθην τεταραγμένος. Προσέ Κύριε και κράξομεν, και προς τον Θεόν μου δεηθήσω με τις ωφέλεια εν το αίματί μου, εν το καταβαίνειν με εις διαφθοράν. Μη εξομολογήσετε εσυχούς ή αναγγελεί την αλήθειά σου. Ήκουσε Κύριος και ηλέησέ με, Κύριος εγεννήθη βοηθός μου. Έστρεψα στον κοπετόν μου εις χαράν, εμή διέριξα στον σάκον μου και περιέζωσάς με φροσύνη. Όπως αν ψάλισε η δόξα μου και ομοί κατανοηγώ, Κύριο Θεός μου εις τον αιώνα εξομολογήσω μέση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Επί σοι, Κύριε, ήλπισα, μη κατεσχυνθήν εις τον αιώνα. Εν τη δικαιοσύνη σου ρίσε με και εξελούμε. Κλείνον προς με το ούσου τάχυνον το εξελέστε με. Γεννούμε εις Θεόν υπερασπιστήν και εις οίκον καταφυγής του σώσε με. Ό,τι κρατέωμά μου και καταφυγή μου εσύ, και ένε και εν το όνοματό σου οδηγήσεις με και διαθρέψεις με. Εξάξεις με εκ παγίδος ταύτης σε κρυψάνη, ότι εσύ ο υπερασπιστής μου Κύριε. Ισχύρας του παραθύσου με το πνεύμα μου, ελυτρώσω με Κύριε ο Θεός αληθείας. Εμείς σας τους διαφυλάσσοντας με ατεότητας διακαινείς. Εγώ δε επί το Κυρίο ήλπισα, αγαλιάσομε και εφρανθίσομε επί το ελέησου, ότι επίδες επί την ταπείνωσήν μου, έσωσες εκ των αναγκών την ψυχήν μου, και ου συνέκλεισάς με εις χείρας εχθρών, έστησες εν ευρυχώρου τους πόδας μου. Ελέησον με Κύριο τη θλίβομαι, ταράθεν θυμώ, οφθαλμός με ψυχή μου και εγκαστήρ μου, ό,τι εξέλιπεν εν οδύνη η ζωή μου και τα έτη μου εν στεναγμής. Ισθένησεν εν τοχεία ισχύς μου και τα οστά μου εταράχθησαν. Παραπάντω στους εχθρούς μου γεννήθην όνειδος και της γείτωσή μου σφόδρα και φόβος της γνωστής μου. Οι θεωρούντες με έξω έφυγον απ' εμού, επελίσθην ως η νεκρός από καρδίας. Εγεννήθην ως η σκεύος από λολός ότι ήκουσα ψόγων πολλών παρικούντων κυκλώθεν. Εν το επισυναχθήν αυτού άμα επ' εμέ του λαβήν την ψυχή μου ευουλεύσαντο. Εγώ δε επισύ Κύριε ήλπισα είπα, εσύ ο Θεός μου, εν τες χερσί σου η κλήρη μου. Ρίσε με χειρός εχθρών μου και εκ των καταδιωκόντων με, επίφανον το πρόσωπό σου επί των δούλων σου, σώσον με εν το ελέη σου. Κύριε, μη κατεσχυνθήν ό,τι επεκαλεσάμιν σε, εσχυνθήσαν ασεβείς και καταχθήσαν εις άδου. Άλλα να γεννηθεί το ταχύλι, τα δόλια, τα λαλούντα κατά του δικαίου, ανομία εν υπερηφανία και εξουδενώσει. Ως πολύ το πλήθος της Χριστότητος σου, Κύριε, εισέκρυψες φοβουμένη σε, εξεργάσου τις ελπίζους συνεπισέ εναντίον των ιών των ανθρώπων. Κατακρύψεις αυτούς εν αποκρύφω του προσώπου σου από ταραχής ανθρώπων, σκεπάσεις αυτούς εν σκηνή από αντιλογίας γλωσσών. Ευλογητός Κύριος, ότι εθαυμάστωσε το έλεος αυτό εν πόλη περιοχής. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου απέριμα από προσώπου των οφθαλμών σου. Δια τούτο εισήκουσα στις φωνής της δεήσεώς μου, εν το και κραγένε με προσέ. Αγαπήσατε τον Κύριον πάντες οι όσοι αυτού, ότι αληθείας εξητεί Κύριος και ανταποδίδωση της περισσός ποιούς την υπερηφανίαν. Ανδρίζεστε και κρατεούστε η καρδία ημών, πάντες οι ελπίζοντες επί Κύριον. Μακάριον αφέτησανε ανομία και όν επεκαλύφθησανε αμαρτία. Μακάριος σανίρ, ο μη λογίσιτε Κύριος αμαρτία. Ουδέ εστί εν το στόματι αυτού δόλους. Ότι εσήγησα, επαλαιώθητα οστά μου από του κράζεν με όλη την ημέρα. Ότι ημέρας και νυχτός ευαρύνθη επ' εμέ η χείρ σου, εστράφην εις ταλαιπωρίαν εν το ευαγίνε μη άγκανθαν. Την ανομίαν μου εγνώρισα και την αμαρτίαν μου κακάλυψα. Είπα, εξαγορεύσω κατ' εμού την ανομίαν μου το Κυρίο και εσύ αφήκα στην ασέβεια της καρδίας μου. Υπερτάφθης προσεύξετε προς εμάς όσιος εν καιρό ευθέτω, πλην εν κατακλυσμό υδάτων πολλών προς αυτόν ουκ αγγιούσι. Σύ μου η καταφυγή από θλίψος της περιεχούσης με, το αγαλίαμά μου λυτρωσέ με από τον κυκλωσάντων με. Συνετιώσει και συμβιβώσει εν οδοτά αυτή η πορεύση, επιστηριώ επισέ τους οφθαλμούς μου. Μη γίνεστε ως ύπος και ημίωνος, ίσου και εστι σύνεσης. Εν κοιμώ και χαλινότας η αγώνας αυτών άξες, τον μη εγγυζόντων προσέ. Πολλέ εμάστιγες του αμαρτωλού, τον δε ελπίζονται επί Κύριον έλεος κυκλώσει. Εφράνθητε επί Κύριον και αγαλιάστε δίκαιοι και καυχάστε πάντες η αυτή στη καρδία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
2: Έτ και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη. Της Παναγίας Αχάντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σώων το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και

0: Λέησον, Κύριε, λέησον, Κύριε, λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Κίνγιν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αγαλιάστε δίκαιν Κυρίων της εθέση πρέπει ένεσης. Εξομολογήστε το Κυρίον κιθάρα, εξαρτηρίο δεκαχόρδο ψάλετε αυτό. Άσετε αυτό άσμα κενών, καλώς ψάλετε αυτό εν ελαγμού. Ότι ευθύς ο λόγος του Κυρίου και πάντα έργα αυτού εν πίστη. Αγαπά ελεημοσύν και κρίσιν ο Κύριος, το ελέος Κυρίου πλήρης η γη. Το λόγο Κυρίου ουρανίες στερεώθησαν και το πνεύμα του στέμματος αυτού πάσα η δύναμη σε αυτόν. Συνάγωνος ιασκώνεται τα θελάς, στηθήσαν θησαυρείς αβίσους. Φοβηθείτε τον Κύριον πάσα η γη, από αυτού δε σαλεθήτως απάντηση κατοικούνται στην οικουμένη. Ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός είναι τυρετό και εκτίστησαν. Κύριος διασκεδάζει βουλάς εθνών, αθετεί διλογισμούς λαών και αθετεί βουλάς αρχόντων. Η δε βουλή του Κυρίου εις τον αιώνα μένει, λογισμοί της καρδίας αυτού εις γενεάν και γενεάν. Μακάριον το έθνος σου εστί Κύριος ο Θεός αυτού, λαός σου εξελέξετο εις κληρονομίαν εαυτό. Εξ ουρανού επέβλεψεν ο Κύριος, είδε πάντα στους ιούς των ανθρώπων. Εξετοίμω κατοικητήριο αυτό επέβλεψεν, πάντα σου κατοικούντα στην γη. Ο πλάς κατά μόνος της καρδίας αυτών οσυνείς πάντα τα έργα αυτών. Ουσώζεται βασιλεύζε από την δύναμη και γίγα σου σωθήσετε πλήθη ισχύως αυτού. Ψευδής είπος σωτηρία δε πλήθη δυνάμεως αυτού σωθήσετε. Ιδού η οφθαλμού Κυρίου επί τους φοβουμένους αυτών, τους ελπίζοντας επί το έλεος αυτού. Ρίσεστε εκ θανάτωτας ψυχάς αυτών και διαθρέψε αυτούς εν λοιμό. Η ψυχή ημών υπομενεί το Κύριο, ότι βοηθός και υπερασπιστής ημών εστί, ότι εν αυτό εφρανθίσεται η καρδία ημών και εν το όνομα το Αγίο αυτού ελπίσαμεν. Γέννη το Κύριο το ελαιός εφ' ημάς, καθά περιελπίσαμεν επί σέ. Ευλογήσω τον Κύριον επαντή καιρό, διαπαντός η έννοιση αυτού εν το στόματί μου. Εν το Κύριο επενεθίστη η ψυχή μου, ακουσάτωσαν πραείς και εφρανθήτωσαν. Μεγαλύνεται τον Κύριον συνεμή και υψώσουμε το όνομα αυτό επί το αυτό. Εξεζήτησα τον Κύριον και επίκουσέ μου και εκπασόν το θλίψεό μου ερισατώ με. Προσέλθετε προς αυτόν και φωτίστητε και τα πρόσωπα ημών μη κατεσχυνθεί. Ούτως ο πτωχός και έκραξε και ο Κύριος σήκουσεν αυτού και εκπασόν το θλίψεν αυτού έσουσεν αυτόν. Παρεμβαλεί άγγελος Κυρίου κύκλο των φοβουμένων αυτών και ρίσετε αυτούς. Γεύσεστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος μακάριος εν ήρος ελπίζει από Αυτόν. Φοβήθητε τον Κύριον πάντες οι Άγιοι αυτού, ότου και εσύ στέρημα της φοβουμένης Αυτόν. Πλούσια πτώγευσαν και επίνασαν, οι δε εξητούντες τον Κύριον που πελατωθήσονται παντός αγαθού. Δεύτε τέχνα ακούσατε μου φόβουν Κύριο διδάξου ημάς. Της εστιν άνθρωπος ο θέλων ζωήν αγαπών ημέρας η δίν αγαθάς. Πάψουν την γλώσσα από κακού και χείλη σου του μιλαλή σε δόλων, έκλεινε από κακού και πήγησον αγαθών. Ζήτησον ειρήν και διώξουν αυτήν, οφθαλμοί Κύριε επί δικαίους και ό,τι αυτού εις δέησιν αυτών. Πρόσωπον δε Κύριε επιβιούντας κακά του, εξολοθρεύσει εγγύς των μνημόσυνων αυτών. Εκεί έκαξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος σήκουσαν αυτών και κόσον των θλίψεων αυτών ερίσατο αυτούς. Εγγύς Κύριος τη συντετριμένη στην καρδία και του ταπεινού στο πνεύμα τη σώση. Πολλέ θλίψει των δικαίων και εκπασών αυτών ρίσεται αυτού ο Κύριο. Φυλάσσει Κύριο πάντα ω τα αυτών εν εξ αυτών συντριβήσετε. Θάνατο αμαρτών πονηρό και μισούντε των δικαίων πλημελήσουση. Λυτρώστε Κύριο ψυχά σου δούλων αυτού και ομοί πλημελήσουση πάντε οι ελπίζοντε από αυτών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δίκασον Κύριε τους αδικούντας με, πολέμησον τους πολεμούντας με, επιλαβού όπλου και θηρεού. Και ανάστηθη στην βοήθειά μου, έχει ορομφέαν και σύγκλησον εξ εναντίας των καταδιωκόντων με, είπον την ψυχή μου, σωτηρία σου είμαι εγώ. Εσχυνθήτωσαν και ντραπήτωσαν εις δούντες την ψυχή μου, αποσταθήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι λογιζόμενοι μη κακά. Γεννηθήτωσαν ως συχνούς κατά πρόσωπον ανέα μου και άγγελος Κυρίου εκθλίβων αυτούς. Ιηθεί το Υιωδός αυτών σκότος και λύστημα και άγγελος Κυρίου κατά διώκον αυτούς. Ότι δωρεάν εκρυψάν με διαφθοράν παγίδος αυτών, μάρτυρο ειδήσαν την ψυχή μου. Ερθέτε αυτό παγίσιν ου γινώσκη και η θύρα ενέκρυψε, συλλαβέτε αυτόν και την παγίδη πεσίτε εν αυτή. Είδε ψυχή μου αγαλιάστε από το Κύριο, τερθίστε από το σωτηρίο αυτού. Πάντα το να μου ερούσει, Κύριε, Κύριε, τη ομοιώση, ηριόμενος πτωχών εκχειρός στερεωτέρων αυτού και πτωχών και πένιτα από των διαρπαζόντων αυτών. Αναστάντης με μάρτυρες άδικε, ούκα γίνω σκληρώτων με. Ανταποδίδω σαν που πονγυράνται αγαθών και τυκνιέται την ψυχή μου. Εγώ δεν το αυτούς παρενοκλίνω ένα δυο μυρσάκων και ταπείνω να νηστεία την ψυχή μου και η προσευχή μου εις κόλπο μου αποστραφίσεται. Ως πλησίρων σ' αδελφό η μετέρα ούτως ευηρέστουν, ως πανθών και σκητροπάζουν ούτως εταπεινούμην. Και κατ' εμού εφράνθησαν και συνήθισαν, συνήθισαν με μάστιγες και ουκέγνων. Διασχίστησαν και ουκατενήγησαν, επίρασαν με, ξεμητήρησαν με κτηρισμό, έβρεξαν απ' εμέ τους οδόντες αυτών. Κύριε, πότε απόψε, αποκατάσσουν την ψυχή μου από τις κακουργίες αυτών, απολεόντου τη μονογενή μου. Εξομολογήσω μέσα στην εκκλησία πολύ αν λαό βαρύ ενέσωσε, μη επιφερήσαν με θελοντές μα δίκως, οι μισούντες με δωρεάν και διανεύοντες οφθαλμής, ότι εμεί με ειρηνικά ελάλουν και πορκήν δόλους διαλογίζοντο. Και πλάτην επί με το στόμα αυτών είπων, έβγε, έβγε, είδον η οφθαλμή μου. Είδες, Κύριε, μη παρασιωπήσεις, Κύριε, μη αποστείς απ' εμού. Εξηγέρθη, Κύριε, και πρόσχη στη κρίση μου, ο Θεός μου και ο Κύριός μου στην δίκη μου. Κρίνομαι, Κύριε, κατά τη δικαιοσύνη σου, Κύριε ο Θεός μου, και μη επιχαρήσαν με. Μη είπησαν εν καρδίας αυτών, έβγε, έβγε την ψυχή μου, μη δε είπε εν κατεπίωμεν αυτών. Εσχυνθήσαν και ντραπήσαν άμα επιχαίροντες οι κακείς μου. Ενδυσάστον ισχύν και ντροπήν οι μαγαλωριμονούντες επ' εμέ. Αγαλιάστοσαν και φρανθήτωσαν οι θέλοντες τη δικαιοσύνη μου. Και υπάτουσαν διαπαντός, μεγαλυνθεί το Κύριος, οι θέλοντες την ειρήνη του δούλου αυτού. Και η γλώσσα μου μελετεί στη δικαιοσύνη σου όλη την ημέρα των επαινών σου. Φυσήν ο παράνομος το αμαρτάνιν εν εαυτό, κρίστη φόβος Θεού απέναντι των οφθαλμών αυτού. Ότι εδόλος είναι ενώπιον αυτού, το ευρύτητε ενωμίαν αυτού και μισήσε. Τα ρήματα του στόματος αυτού ανομία και δόλου σου, και βουλή της συγγένε το αγαθήνε. Ανομία διαλογίσατε επί της κήτης αυτού, παρέστη παράσιοδο καγαθή, κακία δεού προσώχθησε. Κύριε του ουρανό το ελαιό σου και λυθιά σου έως των εφελών, δικαιοσύνη σου σώρη Θεού. Τα κρίματά σου άβησος πολύ, ανθρώπους και κτήνης όσοι Κύριε. Ως επλήθυνας το ελαιό σου Θεός, η ΔΕΗ των ανθρώπων εσχέπη των πτερήγων σου ελπιούσι. Μεθυστήσονται από ποιότητα του οίκου σου και των χυμάρων της τρυφής σου ποτί εις αυτούς. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτίσω ψώματα φως. Παράτηνον το ελαιό σου τους γνώσκους είσαι και τη δικαιοσύνη σου της ευθέστη καρδία. Μη ερθέτω με πούς υπερηφανίες και χειραμαρτρού μη σελεύσει με. Ή και έπεσον πάντης εργαζόμενοι την ανομία, εξώστησαν και ομοί δίνονται στήνε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παραζήλων πονηρευομένης, μη δε ζήλω τους ποιούντες στην ανομία. Ότι όσοι χόρτος ταχύ αποξηρανθίσονται και όσοι λάχανα χλώης ταχύ αποβεσούνται, έλπισον επί Κύριον και επί Χριστότητα και κατασκήνουν τη γη και επιμανθήσει επί το πλούτο αυτής. Κατατρίφισον του Κυρίου και δώσει τα αιτήματα της καρδίας σου, αποκάλυψον προς Κύριον την οδόν σου και έλπισον επ' αυτόν και αυτός ποιήσει. Και εξίσει ως φως τη δικαιοσύνη σου και το κρίμα σου ως μεσημβρίαν. Υποτάγηθη το Κύριο και εκέτευσον αυτόν, παραζήλων το κατεδευωμένο τη οδόφτου, εν ανθρώπου ποιούντι παρανομίαν, πάυσε πορυγής και εγκατέλειπε θυμών, παραζήλωστε πονηρεύεστε, ότι οι πονηρευόμενοι εξολοθρευτήσονται, οι δε υπομένονται στον Κύριον. Αυτή η κληρονομία σου γίνει, και έτσι ο λίγων και ο μη υπάρξει ο αμαρτωλός, και ζητήσει τον τόπον αυτού και ομοί εύρης, η δε πραείς κληρονομήσου υγιήν και κατατρυφήσουν επιπλήθη ειρήνης. Παρατηρήσει το μαρτυρός των δίκαιων και βρήξε από αυτόν τους οδόντες αυτού. Ο δε Κύριος εγγελάσεται αυτόν ότι προβλέπει ότι η ξημέρα αυτού ρομφέαν εισπάσαντο η αμαρτωλή ενέτειναν τόξων αυτών του καταβαλήν πτωχών και πένιτα, τους φάξε τους ευθύ στη καρδία. Η ρομφέ αυτών εισέλθεστας καρδίας αυτών και τα τόξα αυτών συντριβεί. Κρίσον ο λίγο το δικαίο υπερπλούτων αμαρτωλών πολλήν, ότι βραχίονες αμαρτωλών συντριβήσονται. Υποστηρίζει δε τους δικαίους ο Κύριος. Γινώσκει Κύριος τα σωδούς των αμόμων και η κληρονομή αυτών εις αιώνα έστε. Ου κατεσχυνθήσονται εν καιρό πονηρό και εν ημέρας θλιμμού χορταστήσονται. Ότι οι αμαρτωλοί απολούνται, οι δέχθηκε του Κυρίου άματα δοξαστήνε αυτούς και υψωθήνε, εκλείποντες ο καπνός εξέλιπων. Δανείζεται ο αμαρτωλός που καποτίσονται, δίκαιος η κτήρη και δίδωση. Ότι ευλογούντες αυτόν κληρονομήσει γίνει, δε καταρώμενοι αυτόν εξολοθρευτήσονται. Παρακυρίου τα διαβήματα ανθρώπου κατευθύνεται και την οδόν αυτού θα λύσει φόδρα. Όταν πέσει, ου καταρακτήσεται ότι Κύριος αντιστηρίζει χείρα αυτού. Νεότερο συγγενόμουν και γαραγγύρασα και ουκ είδαν δίκαιων εγκαταλελειμμένων, δε το σπέρνω αυτού ζητούν άρτους. Όλη την ημέρα λέει και δανείζω δίκαιο και το σπέρνω αυτού εις ευλογία ανέστε. Έκλειρον από κακού και πίσω αγαθών και κατασκήνου εις αιώνα αιώνος. Ότι Κύριος αγαπά κρίση και ουκ καταλήψει τους οσίους αυτού εις τον αιώνα φυλαχθήσονται. Άνομοι δε εκδιωχθήσονται και σπέρμα σεβών εξολοθρευθήσεται. Δίκαιοι δε κληρονομήσου γίνει και κατασκηνώσουν σε αιώνα αιώνους από αυτής. Στόμα δικαίου μελετήσει σοφία και η γλώσσα αυτού λαλήσει κρίση. Ο νόμος του Θεού αυτού εν καρδία αυτού και ουχ υποσκελιστήσετε τα διαβήματα αυτού. Κατανοεί αμαρτωλός των δίκαιων και ζητεί του θανατώσει σε αυτόν. Ο δε Κύριος σου μη εγκαταλείπει αυτόν εις τας χείρας αυτού, δου μη καταδικάσετε αυτόν όταν κρίνεται αυτόν. Υπόμενο τον Κύριον και φύλαξον την οδόν αυτού και υψώσε του κατά κληρονομής εγγύην, εν το εξολοθρεύεστε αμαρτωλούς όψη. Είδον τον ασεβή περιψούμενον και περώμενον στα σκέδρους του λιβάνου και παρήλθον και ειδούκην και ζήτησε αυτόν και ουχε βρέθει ο τόπος αυτού. Φύλασε κακέν και είδε θύτε ότι εστίν κατάλημα ανθρώπου ειρηνικό. Είδε παράνομοι εξολοθρευτήσονται επί το αυτό. Τα εγκαταλείμματα των ασεβών εξολοθρευτήσονται. Σωτηρία δε των δικαίων παρακυρίου και υπερασπιστής αυτών εστί πάντων εν καιρό θλίψεως. Και βοηθήσε αυτής Κύριος και ρίσεται αυτούς και εξελείται αυτούς εξ αμαρτωλών και σώσε αυτούς ότι ήλπισαν επ' αυτών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σοι ο Θεός.
2: Έτσι και έτσι εν ειρήνη του Κυρίου δεχόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη. Παναγία Σαφράντου, υπερευλογημένη εν τόξου Δεσπίνη Σιμών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρία, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτού και αλλήλου και πάσαν την ζωή νημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι αγαθό και φιλάνθρωπο Θεό υπάρχει και σε την δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αϊκή.

Είπεν ο Κύριος, Πάτερ δόξασόν σου το όνομα, ήλθενουν φωνή εκ του ουρανού και δόξασα και πάλιν δοξάσω. Ο ουν όχλος ο εστός και ακούσας έλεγεν βροντίν γεγονένε, άλλοι έλεγον, άγγελος αυτό λελάλικεν, απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν, ουδί εμέ αυτή η φωνή γέγονεν αλλά δημάς. Νυν κρίσις εστί του κόσμου τούτου, νυν ο άρχον του κόσμου τούτου εκβληθήσετε έξω,

Να το ήμελε να αποθνίσκην, απεκρίθη αυτό ο όχλος, ημείς οικούσαμεν εκ του νόμου, ότι ο Χριστός μένει στον αιώνα, και πως συλλέγεις, ότι διύψωθήνε τον Υιόν του ανθρώπου, της εστίν ούτως ο Υιός του ανθρώπου, είπενουν αυτοίς ο Ιησούς, έτι μικρών χρόνων το φως με θυμώνεστη, περιπατείτε έως το φως έχετε, ή να μη σκοτία ημάς καταλάβει, και ο περιπατών εν τη σκοτία,

Ανάσταση Χριστού Θεάς, άμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν, τον μόνον αναμάρτητον των Σταυρών Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάσταση νυμνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρη Θεός ημών εκτός ο άλλων οκίδαμεν το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση, ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλο το κόσμο, δια παντός ευλογούντες τον Κύριον, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού, Σταυρών γαρυπομείνας δήμας, θανάτω θάνατον όλεσεν. Ελέησόν μου ο Θεός κατά το μέγα ελαιό Σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών Σου, εξάλληψον το όνομά μου, επιπλείον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στη δία παντός, σημών ο ήμαρτων και το πονηρών ενώπιών Σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς

στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας οδηλωσάσμη, ραντίσμε ισόπο και καθαριστήσομε, πληνίσμε και υπερχιώνα λευκανθήσομε, ακουτίσμε αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα νομίας μου εξάλληψον, καρδίαν καθαράν κτίσονε μοι ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού, απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με, διδάξον όμως τα σοδού σου και σε βισεπισέ επιστρέψουσι, ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου, ότι η θέλησα θυσίαν εδωκάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις, θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκής θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο.

την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σαν ελέη και εκτιμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάφευσον εθιμάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναφράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, ου την παγκοσμίον ύψωσιν εορτάζομεν, προστασίες των Παμεγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών των Τιμίων Επουρανίων, Νοερών Θείων Αήλων Δυνάμεων Ασωμάτων, Οικεσίες του Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανευθύμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων Ιμών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του εν μύρη Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος Διονυσίου Αιγίνης, Νεκταρίου Πενταπόλεως, Λουκάς Συμφερουπόλεως και Καλλινίκου Εδέσης των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων, Μεγάλων Μαρτύρων, των Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρονος και Στρατιλάτου, Μινάτου Θαυματουργού, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπου, Ελευθερίου Βλασίου, Πολυκάρπου Επισκόπου Σμύρνης, Ιγνατίου του Θεοφόρου, Κοσμάτου Ετωλού, Εκατερίνης της Πανσόφου και Χριστοφόρου, των Αγίων Ενδόξων Νέων Μαρτύρων, Αποστόλου Τριανταφύλου και Σταματίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ημών, Αντωνίου του Μεγάλου, Σάββατου Υγειασμένου Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, Πέτρου και Αθανασίου των Εν το Άθων Οικοδήμου του Αγίου Ρήτου, Διονυσίου του Εν Ολύμπο Χριστόδουλου του Εν Πάτμου Αλεξίου του Ανθρώπου του Θεού, Σεραφείμ του Σάρων Γερασίμου του Νέου, Σιμεών του Μονοχήτονος και Ανυποδίτου, Λαβρεντίου Παϊσίου του Αγίου Ρήτου, Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, Ιακώβου του Ενεβία, Δαβίδ του Ενεβία, Δαβίδ του Εν Θεσσαλονίκη, Θεοδόρας της Εν Θεσσαλονίκη, Ιωσήφ του Ησυχαστού, Σοφρονίου Έσεξ Γερασίμου του Μικραγεννανίτου, Εφραίμ του Κατουνακιώτου, Δανιήλ του Κατουνακιώτου, και πάντων των Οσίων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων Θεοφόρων Πατέρων, των Συγκροτησάντων την Έκτην Οικουμενικήν Σύνοδον, όν την μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων. Οικετεύομεν σε μόνε πολυέλεε Κύριε, επάκουσον ημών.

σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραπόμεθα. Σιγαρεί ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρι των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

Ο μετατρίτων ουρανών αρθίσεν παραδείσο, και ρήματα ακούσα στα άρρητα και θεία, α ουκ εξών γλώσσες λαλήν, τι τις γαλάτες γράφει, ως εραστέ των γραφών,

ενώ παθών έκτινε τα πάθη, αυτόν ουν και εμείς, βεβαίως κρατώμεν του Κυρίου των Σταυρών καύχημα πάντες, έστι γάρ σωτήρι.

Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως του Χρυσοστόμου, εν ταύτη γάρ ανεπαύστατο, αλλά δια την μεγάλην εορτήν του Τιμίου Σταυρού, μετετέθη η τούτου σύναξης εις την 3 και 10 του Νοεμβρίου μηνός, είναι λαμπρός και τελή.

του Ευσεβεστάτου Βασιλέως Θεοδοσίου του Μεγάλου, φερτών λοιπούσας θέμα γης η πλακύλα, εν ουρανής άφθαρτον έβρατο στέφος, τη αυτή ημέρα μνήμη του εν αγίης πατέρων ημών των συνελθόντων, εν Κωνσταντινούπολη εν τη Αγία και οικουμενική έκτη συνόδο, επί της βασιλείας Κωνσταντινούπολης.

ψήφιτε λιούτε, βαλεριανό το μικρό Θεός μέγας, εν ουρανό δέδοκε πάμεγας τέφος, τι αυτή ημέρα ο Άγιος Νέος, ως ή ο μάρτης μακάριος, ο μαθητής χρηματίσας του Αγίου Νύφωνος, Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως και εκ της μονής βατοπεδίου ορμήσας, προς το μαρτύριον εν Θεσσαλονίκη ξήφιε τελειώφιε νέτη χιλιοστό πεντακοσιοστό εβδόμο, μακάριος ή και μακάρον εις τόπον θανόν ανήλθες δια του μαρτυρίου, δυνάμει του σταυρού σου.

0: Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίδια και εις ώρας.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: συναξαριστής της ημέρας.
1: Δεκάτη τετάρτη Σεπτεμβρίου σήμερα, η παγκόσμια ύψωση του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού του Αγίου Πατρός Σιμών, Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινού Πόλεως, του οποίου όμως η μνήμη δια την εορτή του Τιμίου Σταυρού μετετίθεται δια την 13η Νοεμβρίου. Των Αγίων 170 πατέρων των εν Κωνσταντινούπολη συγκροτησάντων, την 6η Αγία και Οικουμενική Σύνοδον κατά των Μονοθελητών, συνελθόντων εν έτη 680 μετά Χριστόν. Του Αγίου Μάρτυρος Πάπα, του Αγίου Μάρτυρος Θεόκλη, του Αγίου Μάρτυρος Βαλεριανού του Νηπίου, της Ευσεβεστά της Βασιλίσσης Πλακύλης, συζύγου γενωμένης του Βασιλέως Θεοδοσίου του Μεγάλου, του Αγίου Σιωμάρτυρος Μακαρίου του Νέου, μαθητού χρηματίσαντος του Αγίου Νύφωνος Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως, αθλίσαντος περί το έτος 1527. Η ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Η εορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, αν και συνδέεται με τα μεγάλα ιστορικά γεγονότα του χριστιανισμού, συγχρόνως αναφέρεται και στη Σταύρωση του Χριστού, που ουσιαστικά υπήρξε η πρώτη ύψωση του Τιμίου Σταυρού με σταυρωμένο αυτόν τον ίδιον τον Κύριον. Η δεύτερη ύψωση έγινε το 326 μετά Χριστόν, όταν η Αγία Ελένη ήρθε στα Ιεροσόλυμα αναζητώντας τον Τίμιο Σταυρό του Κυρίου και με τον οποίον με τη βοήθεια του Κυρίου βρήκε. Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Μακάριος, επειδή συγκεντρώθηκε τόσο μεγάλο πλήθος λαού για να δούνε και να προσκυνήσουν τον Τίμιο Ξύλο, ανέβηκε στον άμβονα στη μέση του ναού και ύψωσε τον Τίμιο Ξύλο και οι πιστοί προσκυνούσαν κράζοντες το Κύριε Λέησον. Από τότε καθιερώθηκε η ορτή της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού και η Εκκλησία στη μέση του ναού υψώνει τον Σταυρό. Έγινε όμως και τρίτη ύψωση στα χρόνια του Αυτοκράτορα Ηρακλείου. Καθώς το 614 οι Πέρσες κυρίευσαν τα Ιεροσόλυμα και μαζί με άλλα λάφυρα άρπαξαν και τον Τίμιο Σταυρό. Ο Αυτοκράτορας Ηράκλειος όμως κατόρθωσε να νικήσει τους Πέρσες και με τιμές έφερε πίσω το Τίμιο Ξύλο που το ύψωσε στο Γολγοθά μέσα σε ατμόσφαιρα ιερής κατάνοιξης. Και ο λαός έψαλε για πρώτη φορά «Το σώσον Κύριε των λαών σου». Σήμερα, υψώνοντας τον Σταυρό προς τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα και ψάλλοντας τον Κύριε Ελέησον, ομολογούμε ότι ανεβαίνοντας ο Χριστός στο Σταυρό ήθελε να ενώσει τα πέρατα της γης. Γι' αυτό η Εκκλησία μας ψάλλει «Σταυρός ο φύλαξ πάσης της οικουμένης, Σταυρός η ωραιότης της Εκκλησίας».
2: Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Δεν ξέρω εάν ευρισκόμενοι στο Άγιον Όρος έχετε προβληματιστεί και έχετε έτσι κουβεντιάσει με τον εαυτό σας, διότι δυστυχώς οι άνθρωποι σήμερα επικοινωνούν με όλους, στέλνουν μηνύματα σε όλους, παίρνουν μηνύματα σε όλους, όλους, αλλά αυτό το οποίο έχουμε έτσι πραγματικά ξεχάσει, δεν επικοινωνούμε με τον εαυτό μας και δηλαδή δεν έχουμε αυτήν την αυτογνωσία που πρέπει να έχουμε, και επειδή οι άνθρωποι σήμερα δεν έχουν αυτογνωσία, δεν μπορούν να έχουν και θεογνωσία. Διότι οι άνθρωποι σήμερα, βλέπετε, επειδή δεν έχουν σωστή επικοινωνία με τον εαυτό τους, δεν έχουν και επικοινωνία με τον Θεό. Και σήμερα βλέπετε, είναι της μόδας να έχουμε επικοινωνία με τους ανθρώπους. Και θεωρούμε επιτυχία, ξέρεις, επειδή χτες ένας εδώ καλός κατά τα άλλα, αλλά ελαφρόμυαλος κατά με, μου λέει κατά γενέθλιά μου και πήρε 200 τηλέφωνα, λέει. Του λέω συγχαρητήρια. Εγώ του λέω, όταν έχω γιορτή, κλείνω το τηλέφωνο μου. Λέει, και το κλείνει σοβαρά, μου λέει, μα είναι η μέρα που θα συμπολογίσει ο κόσμος, μου λέει. Του λέω, εμείς οι μοναχοί δεν θέλουμε να συμπολογίσει ο κόσμος. Θέλω να πω ότι και χαιρόταν ο καημένος, γιατί πήρε 200 τηλέφωνα στα γενέθλιά του. Και του λέω, εντάξει, πήρε 200 τηλέφωνα, και τι κατάλαβες. Και ας παίρνεις και 300, τι θα καταλάβεις. Θέλω να πω, οι άνθρωποι σήμερα έχουν, να πω, αυτή την πλάνη. Βλέπετε το θέμα της ανθραπαρέσκειας, το θέμα της ας πούμε της κοινωνικότητος, το θέμα ας πούμε της αναγνωρίσεως. Βλέπετε, πήγα προχθές στην Αθήνα σε κάποια υπηρεσία, σε έναν δικηγόρο ας πούμε, που έπρεπε να τον συναντήσω για ένα θέμα, και είδα εκεί γεμάτο το τείχος του με διάφορες καρτέλες εκεί μέσα σε ωραία πλαίσια. Επειδή λέμε τα εκπαιδεύτηκε εκεί, επειδή σε ένα συνέδριο έκανε 10 μέρες και πρέπει να το βάλει και αυτόν εκεί πέρα, να δείξει, ας πούμε. Και εντάξει, εγώ του λέω, τι είναι αυτά, έτσι μεταξύ μας τον ηρωνευόμα και λίγο επίτηδες. Και άρχισε να μου λέει, ξέρεις, εγώ πήγα εκεί, του λέω, το πήγες 3 ημέρες, μου φαίνεται εδώ στο. Και το έβαλε και την κάρτα μου, το έδωσε και το. Τέλος πάντων, δεν τον αδικό σαν κοσμικός άνθρωπος, θέλει να έχει καλό όνομα. Και ξέρετε, οι άνθρωποι σήμερα έχουν καλό όνομα, και αν δεν έχουν καλό όνομα μπορεί και να πάνε στην εντατική. Διότι ο άνθρωπος πότε φεύγει και απαλλάσσεται από την ανθρώπινη αναγνώριση? Όταν υπάρχει η βίωση της Θείας Χάριτος. Αν αυτό δεν υπάρχει, ξέρετε, ο άνθρωπος ενδίδει και ο άνθρωπος δεν μπορεί να αναγκαστεί να πάρει ψυχολογικά φάρμακα, διότι δεν μπορεί να κοιμηθεί, δεν μπορεί να ησυχάσει, δεν μπορεί να ειρηνεύσει. Βλέπετε, υπάρχουν άνθρωποι που όντως αδικούνται και τους συναντούμε και λοιπά, και δεν μπορούν να τους βαστάξουν. Διότι σου λέει, μα δεν έκανα κάτι, γιατί είναι, δεν έκανες κάτι, αλλά έκανες κάπου αλλού. Σε άλλα πτέουμε, σε άλλα παιδευόμεθα. Έτσι είναι. Θέλω να πω, είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος, για να έρθω εκεί που άρχισα, ότι πρέπει να προβληματιστεί, ότι πρέπει να ζει την ορθόδοξη πνευματικότητα. Και νομίζω ότι αυτό που θέλει η ανθρώπινη ψυχή είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και βλέπετε ότι και στην Ιταλία έχω πάει, και έχουμε κάποιο μοναχό δικό μας, και πήγα να δω το έργο που κάνει. Και πήγα και σε ρωμαιοκαθολικά μοναστήρια. Σας το λέω έτσι σαν εξομολόγηση κάνω. Καλοσύνη είδα, χάρη δεν είδα. Θέλω να πω ότι είναι μεγάλο πράγμα το ότι βρίσκεται κανείς στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Μεγάλο πράγμα. Και νομίζω ότι πρέπει όλοι μας, εμείς ιδιαίτερα που ερχόμαστε, εσείς που έρχεστε στο Άγιον Όρος, εμείς μένουμε μέχρι να πεθάνουμε, ελπίζουμε. Έρχεστε εδώ και βλέπω ότι οι περισσότεροι έρχεστε επανειλημμένος εδώ. Αρκετοί από εσάς ήρθαν αρκετές φορές. Πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε έτσι, να λάβουμε υπόψη σοβαρά ότι ο πρώτος στόχος της ζωής μας είναι η Βασιλεία του Θεού. Βλέπετε, ο Κύριος μας, ο Χριστός μας, ο αληθινός Θεός. Και μάλιστα έλεγα και σε έναν προχθές, όταν ήρθε ο Μακαρίτης ο Φλωράκης εδώ, ο πρόεδρος του Κομμουνιστικού Κόμματος, μου λέει, ξέρεις, είστε πολύ καλοί ιδεολόγοι, μου λέει. Του λέω, με συγχωρείτε, δεν είμαστε ιδεολόγοι. Εμείς είμαστε λάτρεις του συγκεκριμένου προσωπικού Θεού που έγινε άνθρωπος. Είναι θεάνθρωπος και αυτόν λατρεύουμε και, από αυτόν προσδοκούμε και σε αυτόν αφιερωνόμεθα. Λέει, ναι, δεν είστε ιδεολόγοι, μου λέει, όχι, δεν είμαστε ιδεολόγοι.
Ο Χριστός είναι συγκεκριμένο πρόσωπο το οποίο ήρθε στον κόσμο και εμείς ήρθαμε εδώ για να τον ακολουθήσουμε. Ο Χριστός δεν είναι ιδέα, δεν είναι θεωρία πρόσωπη. Είναι συγκεκριμένο πρόσωπο. Και είναι σημαντικό αυτό το πράγμα και ο ίδιος ο Χριστός ο οποίος ήρθε εδώ στον κόσμο. Βέβαια μας έδωσε εντολές. Τις εντολές δεν μας τις έδωσε για να μας τις δώσει. Μας έδωσε τον εαυτό του. Γι' αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσε να το περιμένει κανείς. Όταν είπε ο Χριστός στους μαθητές του, αν θυμάστε, και σας προτρέπω να διαβάζετε το Ευαγγέλιο. Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα. Πείτε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου. Και λέει, μόλις άκουσαν αυτό, λέει, με αυτούς μας διδάσκει ανθρωποφαγία. Και έφυγαν, λέει, αρκετοί και είπαν και στους 12, μη και εμείς θέλετε οι πάγοι, θέλετε και εσείς να φύγετε, φύγετε. Δηλαδή, εγώ δεν νερώνω αυτό, για αυτό το οποίο ήρθα και βάζω, ας πούμε, βάζω άλλα τον άλλο για να κατέβω στα μέτρα σας, για να ευχαριστηθείτε εσείς. Διότι ακριβώς ο Χριστός έδωσε αυτό που έπρεπε να κάνει. Ήρθαν στον κόσμο αυτό και έδωσε το σώμα και το αίμα του. Και αυτό βλέπετε ότι όλος ο αγώνας του χριστιανού και κατ' επέκταση και του μοναχού βέβαια είναι να υπάρχουν οι σωστές προδιαγραφές για τη σωστή κοινωνία του σώματος και αίματος του Χριστού. Γι' αυτό και εμείς που λειτουργούμε πολλές φορές βλέπουμε, ας πούμε, προχθές, ας πούμε, ένα μοναχός μου λέει, ξέρεις γέροντα, κοινώνησα και δεν μπορούσα να μασίσω το σώμα του Χριστού, ήτανε σάρκα. Ή πολλές φορές ένας ιερέας πάει να καταλύσει και βλέπει αίμα και σάρκα προς στιγμή. Είναι εκεί και δεν μπορεί να το κόψει με τη λαβίδα. Όλα αυτά συμβαίνουν. Ή πολλές φορές ευωδιάζει το Άγιο Ποτήριο αφόρητα. Δηλαδή βλέπουμε σημεία. Ένας παπάς λειτουργούσε και αμέσως ενώ ο άρτος τον ευλόγησε και έγινε κοκκίνησε αμέσως με το αίμα χωρίς να βάλει τίποτε εκεί. Θέλω να πω όλα αυτά. Είναι σημεία της παρουσίας του Θεανθρώπου Χριστού.

Και ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος ήρθε εδώ και μας δίδαξε τον τρόπον αυτόν, που πρέπει κανείς να τον λάβει υπόψη για να μπορέσει να ολοκληρωθεί. Διότι πώς ολοκληρώνεται ένας άνθρωπος? Δεν ολοκληρώνεται αν πετύχει οικονομική προαγωγή και αναβάθμιση. Δεν ολοκληρώνεται αν πετύχει κοινωνική προαγωγή. Δηλαδή δεν είναι επιτυχίες αυτές. Είναι βέβαια επιτυχίες στην πλευρά τους. Αλλά δεν είναι τίποτα. Εγώ όταν ήμουν μικρός, έτσι σας λέγω, ότι είχαμε κάτι γειτόνους πλουσίους εκεί στο χωριό μου, οι οποίοι κάθε εβδομάδα πήγαινα holiday. Και έλεγα, τι ωραία αυτοί οι άνθρωποι, εμείς είμαστε φτωχοί. Και έτσι τους ζήλευα τρόπον, λέμε καλή, λέω, εμείς δεν πάμε διακοπές, αυτοί πάνε κάθε Σαββατοκύριακο διακοπές. Μετά που μεγάλωσα και ήρθα εδώ στο Άγιον Όρος και κατά ανάγκη λόγω της αυτής της θέσεως επικοινώνησα και με αυτούς, είδα ότι είναι οι πιο δυστυχισμένοι άνθρωποι που υπάρχουν οι πλούσιοι. Γιατί? Διότι έχουν τόσες σκοτούρες, έχουν τόσα... Και μάλιστα όταν αποθάνει ο ένας ο χτήτορας και μείνουν τα παιδιά, έχουν τσακώματα που δεν λέγεται. Θέλω να πω ότι, γιατί σας τα λέω αυτά? Σας τα λέω για να σας πω ότι η επιτυχία του ανθρώπου είναι να υπάρχει αυτό που είπε ο Χριστός, η Βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών. Και είναι σημαντικό πράγμα αυτό. Και όταν λέμε η Βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών, τι είναι η Βασιλεία του Θεού? Η παρουσία του Βασιλέως. Αυτό είναι. Άρα λοιπόν η παρουσία του Παμβασιλέως Χριστού στην καρδία του ανθρώπου. Και μάλιστα μπορεί ο άνθρωπος να βιώσει τον απερινόητον και άφατον και άφραστον Θεόν, να το βιώσει στην καρδία του. Γι' αυτό και στο πρώτο κεφάλαιο του κατά Ιωάννου Ευαγγελίου λέμε ότι έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Και ο άνθρωπος ο οποίος ζει την Βασιλεία του Θεού, ζει την αιώνια ζωή. Η αιώνια ζωή είναι κάτι το πιαστόν. Θυμάμαι τον Άγιο Παΐσιο που μου έλεγε κάποτε όταν το συνάντησα, μου λέει, παιδί μου, στην Εκκλησία βιώνουμε τη Βασιλεία του Θεού, βιώνουμε την εμπειρία του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι όπως πάμε σε ένα γιατρό και μας δίνει φάρμακα και μας λέει, ξέρετε, πάρ τα φάρμακα αυτά και όταν θα πεθάνεις θα γίνεις καλά. Δηλαδή, κάνετε τις εντολές και όταν θα πεθάνεις θα πας στον παράδεισο. Όχι, δεν είναι έτσι. Η Βασιλεία του Θεού αρχίζει από αυτή τη ζωή. Και αυτό είναι σημαντικό. Γι' αυτό και εμείς που ζήσαμε σε γέροντες πνευματικούς, ο γέροντας ο Ιωσήφ, ας πούμε, θυμάμαι πόσο ανεποθούσε να πεθάνει. Και δεν ανεποθούσε να πεθάνει διότι ήταν απεγνωσμένος ή απελπισμένος ή ψυχολογικά άρρωστος. Διότι υπάρχουν αυτοί που θέλουν να αυτοκτονήσουν κλπ. Εποθούσε να πεθάνει από θείο πόθο. Και εποθούσε να πεθάνει διότι εβίωνε την αιώνια ζωή μέσα στην καρδία του. Και ήξερε πού θα πάει. Ήξερε. Ήταν γνώστης. Διότι αν θυμάστε, ο Κύριος λέει στην αρχιερατική προσευχή, άφτιες την αιώνια ζωή για να γινώσκουσες σε τον μόνον αληθινόν Θεόν και ον απέστειλας Ιησού Χριστόν. Άρα λοιπόν στην Εκκλησία, που η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, γνωρίζουμε τον Χριστό. Και όταν ο Χριστός ο περίμερη γνώστος της αληθείας, που η αληθεία δεν είναι η θεωρία φιλοσοφική ασφαλώς, είναι πρόσωπο. Εγώ είμαι ο οδός, η αλήθεια και η ζωή. Άρα λοιπόν η γνώση της αληθείας είναι εμπειρική γνώση. Όταν οι πατέρες, ο Χριστός μίλησε περί γνώσεως, δεν έχει σχέση η γνώση αυτή με τον διανοητισμό. Έχει σχέση με την εμπειρική γνώση του Χριστού. Γι' αυτό και ο Άγιος Σουλιανός έλεγε πολύ ωραία, να γνωρίσουμε τον Χριστό εν Αγίω Πνεύματι. Άρα λοιπόν, εγώ σας καλωσορίζω στη μονή μας που ήρθατε με τόσον πόθο και εύχομαι έτσι να αποχωρήσετε προβληματισμένοι, να αποχωρήσετε λαμβάνοντας περισσότερο στα σοβαρά τη σωτηρία της αθανάτου ψυχής σας. Βλέπετε, ο άνθρωπος είναι, φεύγει τόσο εύκολα, η ζωή πόσο εύκολα κυλά. Εγώ είμαι τώρα στα 62 και όταν ήμουν εδώ ήρθα για εθρονίστηκα, εγώ ήμουν 34 χρονών. Τώρα είμαι διπλάσια. Και φεύγει η ζωή μας, όλο μας, όχι μόνο εμένα. Και λες, μα πότε πέρασαν αυτά τα χρόνια? Και όμως επέρασαν. Ως ημέρα ή εχθές. Μακάρι ο άνθρωπος σε αυτή τη ζωή που περνάει, που είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, περνάει. Σαν σήμερα τι επετύχαμε? Μειώθηκε κατά μία ημέρα η ζωή μας στην ουσία. Αυτό είναι.
Και πολλές φορές βλέπετε, περιμένουμε κάποιο γεγονός να έρθει σε 10 μέρες και χαιρόμεθα. Περνάει μια, πρώτη, δεύτερη, τρίτη. Στην ουσία όμως μειώνεται η ζωή μας.

0: Ο άνθρωπος ο οποίος όμως βιώνει την αιωνιότητα, δεν τον ενδιαφέρει αν μειωθεί η ζωή του. Δεν τον ενδιαφέρει αν φύγει από τη ζωή αυτή. Και όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, δεν υπάρχει τέλος στη ζωή του ανθρώπου. Υπάρχει μια μετάθεση. Γι' αυτόν και τον Άγιο Πορφύριο, αν θυμάστε, αν διάβασε το βίντεο, υπάρχει εκεί ένα περιστατικό. Σε μία εβδομάδα, χωρίς να ξέρει ένας από την Αυστραλία, πνευματικό του παιδί, παίρνει τηλέφωνο στο τηλέφωνο του Γέροντα. Το απαντά ο ίδιος και του λέει: «Παιδί μου, μη με ξαναπάρεις, γιατί έχω φύγει από αυτόν τον κόσμο». Ο ίδιος. Και μετά αυτός νομίζω ότι του κάνει πλάκα ο Γέροντας. Λέει: «Πήρε κάποιο γνωστό, του λέει: Έχει μία εβδομάδα που το θάψαμε». Και του μίλησε ο ίδιος. Θέλω να πω ότι ο άνθρωπος δεν πεθαίνει ποτέ. Ο άνθρωπος δεν σβήνει ποτέ. Έρχονται διάφοροι, ας πούμε, που έχασαν παιδιά, λέει: «Μα ο γιος μου υπάρχει». Υπάρχει, βέβαια. Η αθάνατος ψυχή δεν φεύγει ποτέ. Γι' αυτό είναι ευλογημένος ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος ψηλαφεί την αιωνιότητα. Θυμάμαι τον Παϊφρέον τον Κατουνακιώτη, ο οποίος μου έλεγε εμένα του ιδίου δηλαδή. Εμνημόνευε τη δασκάλα του που ήταν στο δημοτικό, την μνημόνευε σαν και κοιμημένη. Και μια μέρα μου λέει: «Ξέχασα να μνημονεύσω», και ενώ προσευχόμουν ήταν ήρθεν και του είπε: «Σήμερα δεν μου έδωσες παρηγοριά». Βλέπετε πόσο οι άνθρωποι επικοινωνούν με τους ανθρώπους του Θεού. Και σας λέω ότι υπάρχουν διάφοροι που ζητούν προσευχές, που είναι στην κόλαση, που είναι και ζητούν προσευχές από τους μοναχούς. Άρα λοιπόν ζούμε μια πραγματικότητα. Γι' αυτό και πρέπει να λάβουμε στα σοβαρά ότι πρέπει να αγωνιζόμεθα τον καλόν αγώνα για τη σωτηρία της ψυχής μας. Ο άνθρωπος δεν είναι αυτό που φαίνεται. Πρέπει σε αυτό θα λιώσει άλλο. Ο άνθρωπος στην ουσία είναι αυτό που δεν φαίνεται. Γι' αυτό βλέπετε πώς συμπαθούμε κάποιον άνθρωπο, από την έκφρασή του. Ποια είναι η έκφραση του ανθρώπου? Τα μάτια του, η μύτη του, μα και ο όματος έχει έκφραση. Άρα λοιπόν η έκφραση του ανθρώπου είναι η εξωτερική εικόνα της εσωτερικής του πνευματικής καταστάσεως, θετικής ή αρνητικής. Άρα λοιπόν η έκφραση του ανθρώπου, καρδίας εφρενωμένης, λέει η Γραφή, θάλει το πρόσωπο. Άρα λοιπόν, πότε θάλει το πρόσωπο? Όταν εφραίνεται η καρδία. Πότε εφραίνεται η καρδία? Όταν βιώνει τον Χριστό. Αμήν.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Ασκητική Παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του Πεμπτουσία FM, του ραδιοφωνικού αυτού σταθμού, το οποίο είναι κομμάτι από ένα μεγάλο και θεάρεστο έργο, από μια προσπάθεια που γίνεται πολύ σοβαρή, υπεύθυνη, επαγγελματική προσπάθεια για να μεταφερθεί ο Λόγος του Θεού με κάθε σύγχρονο μέσο σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Ευχαριστούμε πολύ τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται πίσω από αυτή την προσπάθεια με διάφορους τρόπους, ο καθένας έχει το ρόλο του και προσθέτει το δικό του κομμάτι σε αυτή την προσπάθεια, και τους ευχαριστούμε που μας δίνουν τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε αυτές τις εκπομπές που λέγονται «Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή». Όπως λέει και ο τίτλος της εκπομπής μας, ασχολούμαστε με τον τρόπο που θα αντιμετωπίσουμε, θα διαχειριστούμε τα πάθη μας και με τη μέθοδο που θα χρησιμοποιήσουμε για να συλλέξουμε τις αρετές. Όταν ο Αββάς Ποιμένας ερωτήθηκε από τους μαθητές του πώς να νηστεύουν και τι να κάνουν, τους απάντησε: «Εμείς, λέει, δεν μάθαμε να είμαστε σωματοκτόνοι, αλλά παθοκτόνοι. Ο στόχος κάθε ασκητικής προσπάθειας είναι να νεκρώσει τα πάθη και όχι να δυσκολέψει και να ζωρίσει τον άνθρωπο ή να τον εξουθενώσει και να τον εκμηδενήσει. Ο προσανατολισμός κάθε ασκητικής προσπάθειας στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι ενάντια στην ύλη και στο σώμα, αλλά είναι ενάντια στα πάθη. Τα πάθη τα οποία οφείλουν να μεταμορφωθούν σε αρετές». Και αρετοσυγκομιδή, μια έκφραση την οποία χρησιμοποίησε, εγώ την έκλειψα εγώ από τον μακαριστό τον πατέρα Μωυσή, τη χρησιμοποίησε ο πατήρ Μωυσής ο Αγιορείτης, ένας σοφός σύγχρονος γέροντας, ο οποίος έτσι ήταν κάτοχος γνώστης, άριστος της ελληνικής γλώσσας και του άρεζε να κάνει λογοπαίγνια. Χρησιμοποίησε λοιπόν τη λέξη αρετοσυγκομιδή για να περιγράψει την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Μου άρεσε πολύ, την έκλειψα και την προσφέρω σε εσάς, που όπως είναι σύνθετη λέξη από το συγκομιδή και αρετή, και το νόημα το οποίο δίνουμε στην εκπομπή μας είναι κυρίως για τη μέθοδο που θα χρησιμοποιήσει, που οφείλει να χρησιμοποιήσει ο χριστιανός, ο άνθρωπος, την νόμιμη μέθοδο για να αποκτήσει τις αρετές, για να συλλέξει ως καρπούς της προσπάθειάς του τις αρετές. Η μέθοδος αυτή είναι τόσο αναλυτικά δοσμένη από τους πατέρες σε μας, με τέτοια ακρίβεια και με τέτοια συστηματικότητα, που δικαίως νομίζω ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου, ο πατήρ Ιερόθεος, ονόμασε από πολύ νωρίς αυτή την μεθοδολογία ως ορθόδοξη ψυχοθεραπεία και ορθόδοξη ψυχοθεραπευτική, διότι πραγματικά ακολουθεί ένα σύστημα ακρίβειας, ένα σύστημα το οποίο βγάζει τα αποτελέσματα σε οποιαδήποτε εποχή και αν εφαρμόστηκε, κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές, χωροχρονικές κλπ. Όπου εφαρμόστηκε αυτό το σύστημα, οδήγησε τους ανθρώπους στην αγιότητα. Η εκπομπή λοιπόν «Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή» με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, να αυτοσυστηθώ κιόλας, είμαι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων και συνεργάτης της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, και βρίσκομαι έτσι εδώ κοντά σας με σκοπό να συζητήσουμε, να συμπροβληματιστούμε αυτά τα θέματα, τα πολύ ουσιαστικά και σημαντικά, και σε καμία περίπτωση βέβαια με σκοπό να σας διδάξω κάτι, περισσότερο να υπενθυμίσω πρώτα σε μένα και μετά και σε εσάς αυτά τα οποία όλοι γνωρίζουμε, όλοι βιώνουμε, όλοι ζούμε μέσα στην αγκαλιά της και στην οικογένεια της Εκκλησίας. Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή, αυτή η καινούργια μας εκπομπή.

Επανήλθαμε λοιπόν μετά από αυτό το ευχάριστο μουσικό διάλειμμα και απαραίτητο, το οποίο ετοίμασε για μας η ηχολήπτριά μας, η κυρία Αποστολία Φονταρά, που την ευχαριστούμε θερμώς για τον κόπο της αγάπης της. Επανήλθαμε για να υπενθυμίσουμε ότι ο σκοπός της ζωής μας, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες και όπως αναφέρει και η Αγία Γραφή, είναι η ένωσή μας με το Θεό, με τρόπο τέτοιο ώστε να αφομοιώσουμε πλήρως το φρόνημα, το ήθος, τον τρόπο ύπαρξης του Θεού. Αυτό που ο Θεός είναι στην ουσία Του, στη φύση Του, εμείς προσπαθούμε να το αφομοιώσουμε και να το ζήσουμε κατά χάρη. Αυτό έγινε πραγματικότητα για μας εξαιτίας της σάρκωσης του Λόγου. Επειδή το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος ενώθηκε με τις δύο φύσεις, είχε την φύση την θεϊκή, προσέλευε και την ανθρώπινη φύση και στο πρόσωπό του ένωσε τις δύο φύσεις, μετέδωσε στην ανθρώπινη φύση ιδιώματα και χαρίσματα από τη θεϊκή φύση και αυτό το πράγμα έδωσε την ικανότητα, τη δυνατότητα, τον προσανατολισμό αν θέλετε στους ανθρώπους να διεκδικήσουν αυτά που τους ανήκουν, να διεκδικήσουν τα αποτελέσματα αυτής της ένωσης. Η διεκδίκηση αυτή γίνεται μέσα στο χώρο της Εκκλησίας, με τα μυστήρια της Εκκλησίας, με τον τρόπο, με τον ρυθμό, με τον βαθμό στον οποίο ο άνθρωπος βρίσκεται μέσα στην Εκκλησία και προσανατολίζεται προς αυτό το σκοπό. Όπως τον ακούμε, μας φαντάζει στα μάτια μας ένας σκοπός πάρα πολύ μεγάλος, ένας σκοπός πάρα πολύ μακρινός από εμάς. Η πραγματικότητα την οποία ζούμε εμείς είναι μια πραγματικότητα φθοράς, σύψης, πόνου, δυσκολίας, παντιότροπης δυσκολίας. Με κάθε τρόπο δυσκολευόμαστε, απογοήτευσης, απελπισίας, στεναχώριας και πολλά άλλα. Να μην τα περιγράφω, όλοι ο καθένας μαζί τον προσωπικό του άδει. Από τη μια λοιπόν έχουμε την εντολή της Εκκλησίας μας, την υπόσχεση της Εκκλησίας μας ότι είμαστε προορισμένοι για κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Από την άλλη η καθημερινότητά μας διαψεύδει αυτή την προσδοκία. Και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τα συντεριάξουμε αυτά τώρα, να δούμε πώς ακριβώς γίνεται. Η αδιάψευστη μαρτυρία ότι αυτά τα οποία η Εκκλησία μας λέει, αυτά τα οποία κηρύσσει, όντως είναι πραγματικότητα και όντως είναι πράγματα που μπορούμε να τα διεκδικήσουμε, δικαιούμαστε να τα ζήσουμε, έχουμε την δυνατότητα να τα βιώσουμε. Η αδιάψευστη λοιπόν μαρτυρία είναι η παρουσία των Αγίων στη ζωή της Εκκλησίας μας και στη ζωή του κόσμου. Οι Άγιοι είναι οι μάρτυρες της Αναστάσεως του Χριστού, είναι οι μάρτυρες της αγάπης του Χριστού. Ενώ δυσκολευόμαστε να συμβιβαστούμε με την ιδέα ότι ο Θεός είναι αγάπη, το ακούμε, το δεχόμαστε, έρχονται στιγμές που το νιώθουμε, αλλά η παρουσία του κακού ή η κυριαρχία, η επικράτηση του κακού γύρω μας, μας δυσκολεύει να το δεχτούμε. Ενώ λοιπόν δυσκολευόμαστε να το δεχτούμε αυτό το πράγμα, έρχονται οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, οι οποίοι με την παρουσία τους, με τη βιωτή τους, όχι τόσο με τη διδαχή τους όσο με την ύπαρξή τους ολόκληρη, μαρτυρούν και λένε ότι όντως ο Θεός αγάπη εστί. Εμείς λοιπόν θα προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε τα χνάρια των Αγίων, να ακολουθήσουμε βήμα προς βήμα τη βιωτή τους και να δούμε πώς αυτοί οι Άγιοι που ήταν άνθρωποι σαν και εμάς, δεν ήταν κάτι διαφορετικό από εμάς, ήταν άνθρωποι οι οποίοι ζήσανε κάτω από ίδιες με εμάς συνθήκες, πολέμησαν τους ίδιους πειρασμούς, αντιμετώπισαν τα ίδια πάθη, είχαν τις ίδιες αδυναμίες με εμάς, πώς λοιπόν κατάφεραν να τα ξεπεράσουν όλα αυτά και να αναδείξουν την ευλογία του Θεού και την αγάπη του Θεού στον κόσμο ολόκληρο και να γίνουν ορατές εικόνες της αγάπης του Θεού. Αυτά λοιπόν θα προσπαθήσουμε να τα δείξουμε στην εκπομπή μας μέσα από κείμενα Αγίων, κείμενα Πατέρων και μέσα από τα βιώματα και τα περιστατικά της ζωής των Αγίων μας.

Χαίρετε και πάλι φίλοι ακροατές του φιλόξενου, του ζεστού ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία FM. Κοντά σας ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή «Παθοκτονία και άρετο συγκομιδή». Και μιλάμε σε αυτή την εκπομπή, συμπροβληματιζόμαστε για το θέμα της σωτηρίας μας. Ξέρουμε, όλοι αναζητούμε τη σωτηρία, αλλά νομίζω πως ο καθένας μας έχει διαφορετική έτσι, ενοιολογική φόρτιση δόση στον όρο σωτηρία μέσα στο κεφάλι του. Ο καθένας μας κάτι άλλο εννοεί όταν αναζητά τη σωτηρία του, κάτι άλλο προσδοκά, κάτι άλλο επιθυμεί, κάτι διαφορετικό θέλει, κάτι άλλο καταλαβαίνει όταν ακούει τη λέξη σωτηρία. Πρώτα να πούμε ότι ο άνθρωπος οφείλει να υπακούει στην Εκκλησία και να μην ζητά η Εκκλησία να του κάνει υπακοή. Μέσα στο Πάτερ ημών, στην πρώτη και μεγάλη προσευχή που φαντάζομαι όλοι τη ξέρουμε, αναφέρεται και λέγεται «γεννηθήτω το θέλημά σου». Και δεν λέμε σε καμιά περίπτωση «γεννηθήτω το θέλημά μου». Οπότε, άσχετα με το τι ιδέες και τι απόψεις έχουμε εμείς, ως χριστιανοί, όταν μιλάμε για σωτηρία, οφείλουμε να εννοούμε, να κατανοούμε, να προσανατολιζόμαστε σε αυτό που η Εκκλησία μας εννοεί όταν λέει για σωτηρία. Και τα λέω αυτά γιατί πρόκειται να πω κάτι σημαντικό, κάτι το οποίο δεν το πολύ καταλαβαίνουμε και σίγουρα ξεπερνά μάλλον την εμπειρία μας. Όταν η Εκκλησία μας μιλάει για σωτηρία, εννοεί για τη σωτηρία από τον θάνατο. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ο θάνατος σε όλες του τις μορφές. Και όταν λέω σε όλες του τις μορφές, εννοώ όχι αυτό το οποίο συμβαίνει στο τέρμα της ζωής. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι, ότι θάνατος είναι ο χωρισμός της ψυχής από του σώματος και ότι θάνατος είναι αυτό το οποίο συμβαίνει στο τέρμα, πριν από το οποίο ό,τι υπάρχει το ονομάζουμε ζωή. Αυτό είναι κατανοητό. Αλλά πολλές φορές αναρωτιόμαστε και λέμε, άραγε αυτό που υπάρχει πριν από το θάνατο είναι όντως ζωή. Πολύ χαριτωμένα κάποιοι έφηβοι, κάποια οργισμένα νιάτα γράψανε σε έναν τοίχο, εφιέστατα σε έναν τοίχο μιας εκκλησίας, υπάρχει ζωή πριν το θάνατο. Δεν μας απασχολεί αν υπάρχει ζωή μετά θάνατον, αν δεν λυθεί το πρόβλημα αν υπάρχει ζωή πριν από το θάνατο. Πολλές φορές αυτό το οποίο ονομάζουμε ζωή είναι η κυριαρχία της θανατήλας. Διότι εάν και εφόσον ο θάνατος είναι χωρισμός, όπως τον ονομάσαμε, χωρισμός ψυχής και σώματος, είναι αποστασιοποίηση, είναι διαμελισμός, τότε κάθε φαινόμενο χωρισμού και κάθε πράξη χωρισμού και κάθε κατάσταση διαιρέσεως είναι γεύση θανάτου σε αυτή τη ζωή. Εφόσον η ουσία του θανάτου είναι ο χωρισμός, κάθε αποστασιοποίηση είναι θάνατος, είναι εμπειρία θανάτου. Έτσι, όταν απομακρύνομαι από το Θεό, αυτό το πράγμα είναι θάνατος. Όταν μέσα μου είμαι 1000 κομμάτια και δεν έχω ενότητα και αρμονία, αυτό το πράγμα είναι εμπειρία θανάτου. Όταν δεν μπορώ τον διπλανό μου να τον κατανοήσω, να τον αποδεχτώ, να τον αγκαλιάσω, να τον βιώσω ως εαυτό, αυτό το πράγμα είναι εμπειρία θανάτου, είναι γεύση θανάτου. Όταν δεν βρίσκω το ρόλο μου και τη θέση μου μέσα στον κόσμο, δεν μπορώ να συνυπάρξω με τη δημιουργία του Θεού, αυτό το πράγμα είναι θάνατος. Ο Κύριος μας λοιπόν ο Ιησούς Χριστός ήρθε να μας λυτρώσει από τον θάνατο σε όλες του τις μορφές. Ήρθε στη γη και συγκρούστηκε, όχι ως Θεός, ως Θεός τι να συγκρουστεί, αυτό δεν είχε ανάγκη συγκρούσεως, ούτε μπορούσε κανείς ας πούμε να ζητήσει σύγκρουση μαζί του. Αλλά ως άνθρωπος συγκρούστηκε με όλες τις μορφές του κακού και του θανάτου και βγήκε νικητής. Και αυτή τη νίκη τη χρεώνει πάνω μας, την μεταδίδει σε μας, την αποδίδει σε μας. Είναι ο μοναδικός σωτήρας. Κανείς δεν σώζει κανέναν, όλους του σώζει ο Χριστός, ένας σωτήρας του κόσμου. Ούτε τους άλλους σώζουμε εμείς, ούτε τον εαυτό μας σώζουμε. Ο μοναδικός σωτήρας είναι ο Χριστός. Και σε αυτή την εκπομπή θα προσπαθήσουμε να δούμε πώς ερμηνεύθηκε από τους πατέρες το έργο
της σωτηρίας μας από τον Ιησού Χριστό.

Χαίρετε και πάλι φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία FM. Είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για την σωτηρία από το θάνατο, το μόνο πρόβλημά μας, το βασικότερο από τα προβλήματά μας. Ο μεγαλύτερος εχθρός μας, η σύψη, η φθορά, ο θάνατος. Είπαμε πριν από λίγο ότι θάνατος στην ουσία του είναι χωρισμός και ότι κάθε βίωμα διχαστικό, διαιρετικό, βίωμα που φέρνει χωρισμό και απόσταση ανάμεσα σε μας και το Θεό, σε μας και τον εαυτό μας, σε μας και τους συνανθρώπους μας, σε μας και τον κόσμο, σε όλα αυτά τα επίπεδα, βιώνεται και όντως είναι ως θάνατος, είναι εμπειρία θανάτου. Και ότι από όλα αυτά ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που μας έσωσε και οι πατέρες την μέθοδο, την διαδικασία αυτής της σωτηρίας την ανέλησαν, την βίωσαν πρώτα στον εαυτό τους και τη βίωσαν τόσο έντονα και τόσο έτσι μέσα σε δυνατά βιώματα και εμπειρίες που και με τέτοια διάρκεια χρονική που κατάφεραν και αφομοίωσαν αυτά τα βιώματα σε τόσο μεγάλο βαθμό αφομοίωσης που μπόρεσαν να τα εκφράσουν και να γίνουν διδάσκαλοι της Εκκλησίας μας και να μας ερμηνεύσουν και εμάς πώς να καταλαβαίνουμε τον εαυτό μας και τους άλλους ανθρώπους και κυρίως πώς να αυξάνουμε σε θεογνωσία. Ο Κύριος μας λοιπόν Ιησούς Χριστός ήρθε για να μας λυτρώσει από την αμαρτία και το θάνατο. Όλο αυτό το έργο της σωτηρίας μας, επειδή είναι ένα μεγάλο μυστήριο, προσπάθησαν πολλοί να το ερμηνεύσουν και να το προσεγγίσουν από διαφορετικές οπτικές. Και ο Κύριος μας μέσα στην Αγία Γραφή αναφέρει πολλές εικόνες για να μας κάνει να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο και τη μέθοδο σωτηρίας. Μία εικόνα την δανείζεται ο Κύριος μας από το πεδίο των μαχών της εποχής εκείνης και λέει ότι υπήρχε ένας δυνάστης ο οποίος κυρίευσε κάποιους ανθρώπους και ήρθε ένας ακόμη πιο δυνατός που νίκησε τον κακό αυτόν πολέμαρχο και πήρε ως λάφυρα τους ανθρώπους και τους ελευθέρωσε. Μία άλλη εικόνα που χρησιμοποιεί ο Κύριος μας είναι η εικόνα από τα δικαστήρια της εποχής εκείνης και λέει ότι καταδικάστηκε ο άνθρωπος εξαιτίας των αμαρτιών του και την ώρα που ήταν να πληρώσει την τιμωρία και την ποινή της καταδίκης του εμφανίστηκε ο Χριστός και έδωσε αυτό τη ζωή του λύτρο για να λυτρώσει τον άνθρωπο και να τον ελευθερώσει. Υπάρχουν και άλλες εικόνες, να μην τις αναλύσουμε όλες γιατί ο χρόνος τρέχει, αλλά η εικόνα αυτή την οποία οι Άγιοι Πατέρες χρησιμοποιούν κατά κόρο και την θεωρούν ως την πιο όμορφη, την πιο κατάλληλη εικόνα για να μπορέσει ο άνθρωπος να αντιληφθεί καλύτερα το θέμα της σωτηρίας του, είναι η εικόνα του ιατρού θεραπευτή. Ο Κύριος μας ήρθε ως ιατρός, ως θεραπευτής, με τα κατάλληλα φάρμακα θεραπεύει την αρρώστια της αμαρτίας. Ερμηνεύεται η αμαρτία ως αρρώστια κατά αντιπαράθεση και αντιπαραβολή με τις σωματικές αρρώστιες και ο λυτρωτής, ο θεραπευτής από αυτήν την αρρώστια είναι ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός. Δεν έρχεται ως τιμωρός, ως δικαστής, ως ελεγκτής της αμαρτίας μας, αλλά ως ο θεραπευτής της αμαρτίας μας. Και όπως στην ανθρώπινη αρρώστια, στην αρρώστια την σωματική, ο άνθρωπος δεν συμμετέχει, δεν αρρωσταίνει επίτηδες, ούτε είναι υπεύθυνος πλήρως για την αρρώστια του, δηλαδή δεν θέλει να αρρωστήσει, αλλά αρρωσταίνει κατά κύριο λόγο επειδή η φύση του είναι φθαρτή και κατά δεύτερο λόγο επειδή ήταν απρόσεκτος ας πούμε. Έτσι και στην πνευματική αρρώστια από τις ίδιες αιτήσεις που φέρει, γι' αυτό και ο Κύριος μας έρχεται ως γιατρός με τα φάρμακα τα οποία δίνει μέσω της Εκκλησίας του για να θεραπεύσει την αρρώστια της ανθρώπινης φύσης και στο σωματικό επίπεδο και στο πνευματικό επίπεδο και στο ψυχολογικό επίπεδο, σε όλα τα επίπεδα. Ο Κύριος μας λοιπόν είναι ο μεγάλος ιατρός, ο θεραπευτής των ψυχών και των σωμάτων. Μέσα από αυτή την οπτική και την προοπτική θα οδηγηθούμε στην ανάλυση όλης της ασκητικής της μεθόδου της Ορθόδοξης Εκκλησίας,
της ασκητικής παράδοσης και της ασκητικής πρακτικής. Να σας ευχαριστήσω που είχατε την υπομονή να μας ακούσετε. Να ευχαριστήσουμε οπωσδήποτε και την Αποστολία Φονταρά που φρόντισε για την άριστη ποιότητα του ήχου και την επιλογή των όμορφων μουσικών διαλυμάτων. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Ο Θεός να σας έχει όλους καλά. Χαίρετε.

0: ενθουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
3: Ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το Πεμπτουσία FM.

0: Σεβασμιότατε, ευλογείτε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, την ευχή του Χριστού και της Παναγίας μας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης στην εκπομπή μας, Σεβασμιότατε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να μιλήσουμε για ένα θέμα που αφορά κυρίως και τους νέους και έχει να κάνει και με την Εκκλησία. Νέοι και Εκκλησία. Σεβασμιότατε, σήμερα στην εποχή μας καλλιεργείται αυτή η αυτάρκεια στους νέους, η φιλαυτία και στους περισσότερους, και σε εμάς δηλαδή, ο εγωκεντρισμός. Γιατί οι σημερινοί νέοι δυσκολεύονται να πλησιάσουν την Εκκλησία?
1: Καταρχήν ο τίτλος και το θέμα το οποίο μου θέτεται είναι πάρα πολύ σπουδαίο και βέβαια πάντοτε επίκαιρο. Νέοι και Εκκλησία. Ή μπορούσα να το πω και διαφορετικά, η αγωγή των νέων και η Εκκλησία. Αλλά το ίδιο είναι, νέοι και Εκκλησία. Πραγματικά είναι ένα θέμα εξαιρετικά σπουδαίο και μου έρχεται αμέσως στο νου αυτό το οποίο ακούμε στη Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, τη νεότητα παιδαγώγησον. Είναι μια δέηση εξόχως σημαντική, μια παράκληση, μια ευχή όλων μας να φύγουμε από την μονομέρεια και να διαπαιδαγωγήσουμε την νεότητα, το όλον, την όλη ύπαρξη. Και βέβαια πολλές φορές λέμε ότι να κάνουμε τούτο, να κάνουμε εκείνο, να κάνουμε το άλλο, να φύγουμε από την μονομέρεια, πράγματι να αντιμετωπίσουμε τα διάφορα προβλήματα, να μην υπάρχει αυτό, όπως είπατε, αυτό το μονοδιάστατο και το μονότροπο, αλλά να προχωρήσουμε στην όλη ύπαρξη του νέου ανθρώπου. Γι' αυτό πάντοτε το δέον, το τι θα λέμε και το τι θα κάνουμε και ότι πρόκειται να κάνουμε, να γίνεται δέησης. Ο Θεός να ευλογήσει την νεότητα. Και βέβαια, όπως γνωρίζετε κι εσείς, είναι δύσκολο το ζήτημα της διαπαιδαγώγησης και της αγωγής. Γι' αυτό και ο ίδιος ο Μέγας Βασίλειος, ο σπουδαίος αυτός παιδαγωγός της Εκκλησίας και πατέρας της Εκκλησίας, συνεδίαζε πάντοτε τη θύρανθεν παιδεία και την κατά Χριστώ παιδεία. Και όταν λέμε θύρανθεν παιδεία, εννοούμε την έξω από την θύρα του χριστιανισμού, δηλαδή την κλασική παιδεία και την χριστιανική παιδεία, αυτή την παιδεία την οποία δίδει η Εκκλησία μας. Γι' αυτό και στο έργο του, το γνωστό προς τους νέους, όπως «Αν εξ ελληνικών ωφελεί των λόγων», θεωρεί την κλασική ανθρωπιστική παιδεία σπουδαιότατο μέγεθος για την ανάπτυξη και προαγωγή και διαμόρφωση του χαρακτήρα, αλλά συγχρόνως όμως τονίζει και πρόσεχε σε αυτό, σε άλλο συγγραμμά του. Δηλαδή υπογραμμίζει και την αξία της πνευματικής, της εν Χριστώ αγωγής και καλλιέργειας του εσωτερικού κόσμου του νέου. Επομένως, η διαπαιδαγώγηση των νέων και το θέμα αυτό, Εκκλησία και νεότητα, είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Δύσκολο θέμα, αλλά αναγκαίο. Και τούτο γιατί έχουμε να κάνουμε με ψυχές νέων ανθρώπων, τις οποίες δεν παιδαγωγούμε. Λέει πολύ ωραία ο Ιερός Χρυσόστομος, «Τίγαρ ίσον ρυθμίσε ψυχήν και διαπλάσε νέου διάνοιαν». Έτσι, με τι μπορεί να συγκριθεί και να ισοφαρίσει. Και βέβαια ο Άγιος Γρηγόριος, ο θεολόγος, και αυτός σπουδαίος πατήρ της Εκκλησίας, θα πει ότι τέχνη τεχνών εστί άνθρωπον άγιν. Πάρα πολύ σημαντικά αυτά από τους πατέρες της Εκκλησίας και βεβαίως πρέπει να έχουμε μια υπόψη μας μια κλιμάκωση για την όλη διαπαιδαγώγηση και την σχέση Εκκλησίας και νεότητος. Η πνευματική αντιμετώπιση του παιδιού δεν είναι κάτι το μονοδιάστατο, αλλά κάτι το εξατομικευμένο. Αυτή η διαπίστωση έχει μεγάλη σημασία. Ού πάντα πάση και πάντη τα αυτά κατά το αυτό κακά. Έτσι υπάρχει η διαφοροποίηση της ηλικίας. Το κυοφορούμενο, το νήπιο, το παιδί, ο έφηβος, εκείνος ο νέος που βρίσκεται στην μεταφηβική ηλικία και ο νέος πλέον μετά. Έτσι πρέπει να ξέρουμε ότι δεν κάνει τον γονέα απλώς η γέννηση των παιδιών. Ού μόνο το κοιείσαι ποιή την μητέρα, αλλά η όλη ανατροφή, πάλι ο Χρυσόστομος θα μας το πει αυτό το πράγμα, δηλαδή η διαπαιδαγώγηση. Και τώρα να προχωρήσουμε. Ποιοι ασκούν σήμερα την αγωγή? Την ασκεί η οικογένεια, την ασκεί το σχολείο, την ασκεί η κοινωνία, την ασκεί και η Εκκλησία. θα θέλατε τώρα να σας μιλήσω για την οικογένεια, για το σχολείο, για την κοινωνία ή μόνο για την εκκλησία? Τι νομίζετε?
0: Νομίζω ότι τα θεμέλια ξεκινάνε και από την οικογένεια και φτάνουν και στην εκκλησία. Αλλά ναι, πείτε και για την οικογένεια. Ωραία. Είναι σημαντικό αυτό.
1: Να πω ολίγα για την οικογένεια. Η οικογένεια λοιπόν είναι, όταν λέμε οικογένεια, είναι ο πατέρας, η μάνα και τα παιδιά. Και οι γονείς, πατέρας και μάνα, έχουν το χρέος της σωστής διαπαιδαγώγησης. Τα παιδιά είναι δώρα και ευλογία του Θεού. Δεν είναι τα τέκνα, δεν τους ανήκουν κατά τρόπον ιδιοκτησιακό. Είναι δώρα, ευλογία Θεού. Και μια μέρα θα δώσουν λόγο στο υπουράνιο κριτήριο για την αγωγή, αν ίσκησαν αγωγή, αν έκαναν διαπαιδαγώγηση στο τέκνο τους, που τους εμπιστεύτηκε ο Θεός. Έτσι ο πατέρας γίνεται σύμβολο του Κύριους και της αυθεντικότητας και η μητέρα γίνεται σύμβολο της στοργής και της οικειότητας. Και αυτοί θα δώσουν τα πρώτα δείγματα της αγωγής, οι γονείς. Μην ξεχνάμε, λέει πολύ ωραία ο προφήτης Ιερεμίας, οι πατέρες έφαγαν όμφακα, δηλαδή αγουρίδες, τα λέγαμε ξινά στα φύλλα, και οι οδόντες των τέκνων ημωδίασαν. Που σημαίνει δηλαδή θα δώσουν λόγο οι γονείς. Γι' αυτό και έχουν μεγάλη, μεγάλη σημασία τι αγωγή προσφέρουν σήμερα τα παιδιά, στα παιδιά οι γονείς. Έπειτα ο άλλος παράγοντας είναι το σχολείο. Όχι μόνο να προσφέρουν την γνώση, αλλά να μεταδίδουν και ήθος. Και στη συνέχεια η κοινωνία τι πρότυπα προβάλλει. Τι πρότυπα ιερισμού, θυσίες, διακονίας, υψίστης πνευματικότητας δίδει στα παιδιά? Ποιος ο αξιωκός κώδικας της κοινωνίας? Και αφήνουμε βέβαια τελευταίο την Εκκλησία. Διότι όπως είπαμε στην αρχή και όπως μου ορίσατε, το θέμα σας θέλετε να είναι η Εκκλησία και είναι η νέη και η Εκκλησία. Η νέη και η Εκκλησία πράγματι. Είναι δυνατόν η Εκκλησία να μην ενδιαφέρεται, να μην επιμένει και να μην δημιουργεί τα παιδιά την νεότητα, αφού ο ίδιος ο Χριστός, η κεφαλή της Εκκλησίας, αγάπησε πρώτος τα παιδιά? Και μάλιστα είναι γνωστό μέσα από την Αγία Γραφή, την Καινή Διαθήκη, τα Ιερά Ευαγγέλια, όταν οι μαθητές του εμπόδισαν να πλησιάσουν τα παιδιά τον Κύριο, εκείνος είπε: «Άφετε τα παιδιά, ελθύν πρόσμε, και μη κολλείετε αυτά, τον γάρτι ούτων ευθύνη βασιλεία των ουρανών». Και όχι απλώς, λέει η Αγία Γραφή, εκεί το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, ενηγκαλίστη και όχι απλώς τα ευλόγησε, αλλά να φέρει το ιερό κείμενο, το ρήμα κάτι βλόγι αυτά, δηλαδή έδωσε πλούσια την χάρη του και την ευλογία του. Ο Χριστός περιέβαλε με ιερότητα την παιδική ηλικία. Και μέσα στον χώρο της Εκκλησίας που ταιριάζει απόλυτα στην νεότητα, μέσα σε αυτόν τον χώρο τον αγιαστικό της Θείας Χάριτος, εκεί τα παιδιά θα διδαχθούν. Εκεί θα ακούσουν το Ιερό Ευαγγέλιο. Εκεί θα ακούσουν τους μακαρισμούς, τις παραβολές του Κυρίου. Θα διδαχτούν τη Θεία Διδασκαλία. Εκεί θα ακούσουν την παραβολή του Ασώτου που μιλάει για τη μετάνοια, του καλού Σαμαρίτου που μιλάει για την αγάπη, λέμε σήμερα εθελοντισμός. Εκεί βρίσκεται. Εκεί του Σποραίος, εκεί των 10 Παρθένων, για την εγρήγορση την πνευματική. Εκεί θα προσεγγίσουν τις μορφές, τα πρόσωπα, τον Πέτρο με τον όλο του χαρακτήρα, τον Ιωάννη, αλλά και τα άλλα πρόσωπα, τον Ζακχαίο, την Εμορούσα, τη Σαμαρίτιδα. Έτσι λοιπόν μέσα στην Καινή Διαθήκη θα βρούνε τις μεγάλες αυτές έννοιες της μετάνοιας, την έννοια της αγάπης. Και στον εκκλησιασμό και στη συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία θα ευλογηθούν και θα λάβουν δύναμη στην πορεία τους. Έτσι στα μυστήρια της Εκκλησίας καλλιεργείται ο εσωτερικός κόσμος. Έχουμε την κατά Χριστόν μόρφωση. Παιδεύομαι χριστιανικά σημαίνει μαθαίνω να αγαπώ, να συγχωρώ, να γαλινέπω την ψυχή μου. Με τη δύναμη της πίσεως και τη χάρη του Θεού. Παιδεύομαι χριστιανικά, εκκλησιαστικά. Σημαίνει ότι οπλίζομαι ηθικώς, καλλιεργώ τον εσωτερικό μου κόσμο. Ωραιότατα ο Ιερός Χρυσόστομος πάλι, τον οποίον τόσο ιδιαίτερος αγαπώ, φέρω και το όνομά του, θα μας πει: «Άνθρωπος γάρ εστίν ουχ όστις απλώς χείρας και πόδας ανθρώπου έγι, αλλώστις ευσέβιαν και αρετήν μεταπαρησίας ασκή». Πόσο σημαντικό είναι αυτό που πρέπει να το γνωρίζουμε, την εσωτερική αυτή καλλιέργεια. Αλλά και θέλετε να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο, να προχωρήσουμε στην χριστιανική αγωγή και στον Απόστολο Παύλο, ο οποίος στον νεαρόν μαθητή του, τον Τιμόθεο, δίνει προτροπές και συμβουλές και παρενέσεις. Πόσο θα άξιζε αυτές οι συμβουλές του μεγάλου Αποστόλου των Εθνών Παύλου να τις ακούνε οι νέοι και στον χώρο της Εκκλησίας να λαμβάνουν τη δύναμη. Τι συμβουλεύει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, που ισχύει για κάθε νέο? Τι του λέγει? Γύμναζε σε αυτόν προς ευσέβειαν. Υπάρχει πιο ωραίο παράγγελμα για ένα νέο σήμερα? Ή λέγει, του λέγει, μη δίσου της νιώτος καταφρονήτω, μη σε καταφρόνω ότι είσαι νέος, αλλά εσύ να γίνεσαι τύπος, υπόδειγμα δηλαδή, πρότυπο των πιστών. Πώς? Εν λόγω, εν αναστροφή, εν αγάπη, εν πνεύματι, εν πίστη, εν αγνία. Του λέγει στη συνέχεια, αγωνίζει τον καλόν αγώνα της πίστεως. Ουγαρέδε και ο Θεός πνεύμα δηλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Εν δυναμού εν τη χάρη την Χριστό Ιησού. Μνημόνευε Ιησού Χριστόν εγγεγερμένων εκ νεκρών. Δίωδε και, δηλαδή να επιδιώκεις τη δικαιοσύνη, την πίστη, την αγάπη, την ειρήνη. Συδεμένε εν εις αίματες και νύφε εν πάση να είσαι ξάγρυπνος στις πνευματικές επάλξεις. Τι ωραιότατα συνθήματα και προτροπές και συμβουλές του Αποστόλου των Εθνών Παύλου. Αλλά αν θέλουμε ακόμα περισσότερο να προχωρήσουμε, θα ήθελα τώρα να έρθω και σε μερικά άλλα σημεία της όλης αγωγής της νεότητος από πλευράς της Εκκλησίας. Καταρχήν πρέπει να τονίσουμε ότι η Εκκλησία είναι πράγματι η φυτεία του Θεού, όπως διαβάζουμε στις διαταγές των Αποστόλων. Δηλαδή η Εκκλησία είναι το καταφύγιο για όλες τις φθαρμένες εικόνες του Θεού. Οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι έρχονται εις την Εκκλησία και είναι το πανδοχείο του ολαίου του Θεού που διανυκτερεύει πάντοτε.

0: ενεργεί αδιάκοπα το Άγιο Πνεύμα. Η Εκκλησία μεταμορφώνει τους ανθρώπους, καλλιεργεί τις ψυχές των νέων, είναι συνεπής στο λόγο της, δεν φτιάχνει οπαδούς, αγίους φτιάχνει. Γιατί η Εκκλησία πραγματικά αγαπά. Η Εκκλησία δεν είναι πρόσχερη, είναι αιώνια. Η Εκκλησία γεννά και αναγεννά τον άνθρωπο. Η Εκκλησία δεν είναι σκοταδισμός, είναι αληθινή πρόοδος. Είναι η ιστορία της αγάπης του Θεού για τον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος και ο νέος ιδιαίτερα ανυψώνεται, γιατί ο Θεός συγκαταβαίνει. Έτσι η Εκκλησία μπορεί και κατηχεί, κηρύττει, αναγγέλει, μαρτυρεί. Και βασικό της μέλημα είναι πώς να σώσει την νεότητα, και το κάνει. Γι' αυτό ιερό καθήκον είναι η διαπαιδαγώγηση όλων μας, και της οικογένειας και του σχολείου και της κοινωνίας και των πνευματικών, με παιδαγωγικό τρόπο, ανάλογα με την ηλικία, με κατανόηση, με πολλή αγάπη και με σεβασμό στην προσωπικότητα του νέου. Θα ήθελα τώρα να υπογραμμίσω και ορισμένες ακόμα άλλες αξίες. Το πρώτο είναι η αξία και η σημασία που έχει στο έγκαιρο της αγωγής. Είναι ανάγκη να αρχίζει η αγωγή από μικρή ηλικία. Τότε η ψυχή του παιδιού είναι απαλή, όπως το κερί, και διαπλάθεται καλύτερα. Έλεγε ο σπουδαίος καθηγητής της παιδαγωγής, ο Ήμιωστος Καλλιάφας, ότι τα 5 πρώτα χρόνια του παιδιού παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στη διαμόρφωση του χαρακτήρα. Και αξία βεβαίως έχει και ο εκκλησιασμός όλης της οικογένειας. Η αξία μεγάλη έχει το οικογενειακό τραπέζι, ιδιαίτερα την ημέρα την Κυριακή. Αξία έχει το λεξιλόγιο, να μαθαίνουμε επίσης να δίδουμε πρωταρχικά στα παιδιά μας πρότυπα στη ζωή τους. Γιατί μην ξεχνάμε πάλι αυτό που λέει ο Ιερός Χρυσόστομος: όταν τα αρχέτυπα υφάνιστε, εξαφανίζονται, ουδέ οι νέοι γίνονται θαυμαστοί, όταν δεν υπάρχουν πρότυπα. Αλλά και η αξία της απαγόρευσης και του όχι, του δεν επιτρέπεται. Η αξία του κατηχητικού σχολείου, των χριστιανικών συντροφιών που γίνονται στις διάφορες ενορίες. Η αξία της χριστιανικής κατασκήνωσης. Βεβαίως υπάρχουν και τα προβλήματα, δεν μπορώ να πω. Και παρουσιάζονται και προβλήματα ψυχολογικά καταρχήν. Ένας στους 3 μαθητές υποφέρει από κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα σήμερα. Όπως λέγουν οι στατιστικές, αρχίζει από το άγχος και φτάνει έως την απογοήτευση, την κατάθλιψη, ακόμη και σε αυτή την αυτοκτονία. Πρόβλημα, τα ψυχολογικά προβλήματα. Αλλά για να σκεφτούμε και άλλα προβλήματα, η κατανάλωση του αλκοόλ, που είναι ένα ανησυχητικό φαινόμενο, γιατί αρκετοί νέοι κάνουν χρήση του υνοπνεύματος σε διάφορες μορφές. Πίνουν είτε για να διασκεδάσουν, είτε για να νιώσουν μέλη της παρέας, είτε για μίμηση των μεγαλυτέρων. Άλλο πάθος το κάπνισμα, το οποίο επιφέρει φθορά της υγείας, μια βλαπτική συνήθεια. Τα ναρκωτικά, ό,τι πιο χειρότερο. Και έρχομαι βεβαίως και στο λεγόμενο bullying, δηλαδή στον εκφοβισμό, την κακοποίηση, την επιθετική συμπεριφορά, είτε σωματική, είτε λεκτική, είτε ψυχολογική, τη βία. Μια κατάσταση μίσους και επίθεσης και κακίας. Ως μη όφελε το φαινόμενο αυτό της βίας τα τελευταία χρόνια, που έχει φτάσει σε ανησυχητικά σε ανησυχητικές καταστάσεις σε μεγάλο βαθμό, και παρήτηρ πλέον και παρατηρείται να προχωρεί ακόμα και σε εγκληματική συμπεριφορά, παραβατική συμπεριφορά στους ανηλίκους.
1: Αυτά προέρχονται, βεβαίως, προέρχονται σε βασιμότητα από τα προβλήματα των γονέων.
0: Των γονέων, βεβαίως. Όταν δεν έχουμε μια ισορροπημένη οικογένεια, παίζει ρόλο και αυτό. Αλλά έχουμε και την αλόγιστη και αδιάκριτη χρήση των κινητών τηλεφώνων, του ίντερνετ. Και βέβαια για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας των αλήκων, ασφαλώς και γίνεται λόγος, είτε για υπάρχουν εισαγγελικές παρεμβάσεις ή δικαστικές παραγγελίες, τα λεγόμενα προληπτικά και κατασταλτικά αστυνομικά μέτρα. Αλλά δεν φτάνουν όλα αυτά. Όλα είναι καλά και χρήσιμα. Ωστόσο, βλέπω πολλές φορές, διαπιστώνω ότι για τη θρησκεία δεν γίνεται λόγος, απουσιάζει η μαρτυρία, η παρουσία, η ευεργετική επίδραση από την θρησκεία μας αρχών και αξιών. Δεν είναι στο προσκήνιο. Δεν ομιλούμε για το άλλο αυτό ήθος που προσφέρει το Ευαγγέλιο, για την ευεργετική επίδραση της Εκκλησίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό το λόγο έχουμε και

0: μικρούς καρπούς. Όταν έχουμε μια άθεσκη αγωγή των νέων μας, το απόφθεγμα ότι χωρίς δε όλα επιτρέπονται είναι ενώπιόν μας. Επομένως, η κακή συμπεριφορά των ανηλίκων είναι αντικατοπτρισμός του πνευματικού προσανατολισμού της σύγχρονης κοινωνίας. Έχουμε ένα έλλειμμα χριστιανικής ηθικής, μια παρακμή, μια μετριότητα, μια ατονία, μια άγνοια. Χρειάζεται λοιπόν μια στροφή προς την αιώνια πηγή που την δίνει η Εκκλησία μας. Πολύ ωραία έλεγε ένας ποιητής της αρχαίας Ελλάδας, ο Σωσιάδης, τον 7ο π.Χ. αιώνα, έλεγε ότι όταν είσαι παιδί να είσαι κόσμιος, όταν είσαι έφηβος εγκρατής, όταν είσαι στη μέση ηλικία δίκαιος και όταν είσαι στην τρίτη ηλικία να δίνεις ευχές και να λες καλά λόγια. Και η στραχαία είναι πολύ ωραίο διατυπωμένο, πες ον με ωμέγα κόσμιος ίσθη ηβών εγκρατής μέσος δίκαιος πρεσβύτερος εύλογος. Και ο Πλάτων θα μας πει στο διάλογο του με τον Κρήτονα, ούτως ειν περιπλήστου ποιητέων, αλλά το εφζήν. Η αναζήτηση δηλαδή του αγαθόζήν είναι το σημαντικότερο, πέρα από το απλόσεζήν. Δεν αρκεί δηλαδή να δίδουμε μόνο γνώση, να δίνουν οι γονείς μόνο τα ενδύματα. Δεν αρκεί δηλαδή η απλή πληροφόρηση ή τα κατασταλτικά μέτρα. Χρειάζεται το κάτι περισσότερο, το κάτι παραπάνω, αυτό το οποίο έρχεται και προσφέρει η Εκκλησία. Θα μας το πει άλλωστε και ο ίδιος ο Χριστός. Ούτε πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλά επιπαντή ρήματι εκπορευωμένο διαστόμαστος Θεού. Έτσι έχουμε και πολλά παραδείγματα και από τους Αγίους. Παραδείγματος χάρη η Αγία Ανθούσα, η μητέρα του Ιερού Χρυσοστόμου, όταν έφευγε ο νέος ο Ιωάννης πριν γίνει Χρυσόστομος για το σχολείο, εκείνη χειραούσα κλεινόταν στο δωμάτιο και προσευχόταν στο δωμάτιο για το παιδί της, η αξία της προσευχής. Προσευχόμαστε για τα παιδιά μας και για τους νέους μας. Ή η Αγία Νόνα, η μητέρα του Γρηγορίου του Θεολόγου, που τοποθετούσε την Αγία Γραφή στα χέρια του μικρού Γρηγορίου για να συνηθίζει. Ή ο Άγιος Νεκτάριος στην Αίγινα, εκεί στο κάτω από το Πεύκο, που δίδασκε τα παιδιά κάτω από το Πεύκο εκεί, δίδασκε τα παιδιά και η ιστορία ελληνική και η αρχαία ελληνικά και την Καινή Διαθήκη. Είναι σημαντικά αυτά τα παραδείγματα. Και υπάρχει βεβαίως και άλλο παράδειγμα από τον περίφημο φιλόσοφο τον Διογένη. Τι έκανε και πόσο μας δάσκευε. Μια μέρα στην αρχαία Αθήνα ο φιλόσοφος ο Διογένης, ένα παιδί που βρισκόταν και περπατούσε σε ένα δρόμο των Αθηνών μαζί με τον παιδαγωγό του, μόλις τον είδε τον παιδί τον Διογένη, έσκυψε κάτω στο δρόμο, πήρε μια πέτρα και την πέταξε. Και τότε ο φιλόσοφος δεν επετίμησε το παιδί, δεν το μάλωσε το παιδί, αλλά πήγε και ράπησε τον παιδαγωγό, τον δάσκαλο, θέλοντας να δείξει ότι εκείνος ο δάσκαλος έφταιγε για την κακή συμπεριφορά του παιδιού. Δηλαδή, κοιτάξτε, υπάρχει η άλλη πλευρά. Τα παιδιά μας δεν είναι κακά. Χρειάζονται διαπαιδαγώγηση, χρειάζονται αγωγή. Είναι η άλλη πλευρά του λόφου. Πολλές φορές βλέπουμε την κακή συμπεριφορά, την απομάκρυνση των παιδιών από την Εκκλησία και από την ηθικότητα. Υπάρχει όμως και η υγιής νεολαία. Πολλοί είναι οι νέοι μας και οι νέες που αγωνίζουν τον καλό γάμο της πίστης, που διαπρέπουν στα γράμματα, στην επιστήμη, στην τιμιότητα της εργασίας. Νέοι αγνοί και καθαροί που εκκλησιάζονται, που εξομολογούνται, που βοηθούν σε ιεραποστολικά κλιμάκια, σε διακονήματα της Εκκλησίας. Νέοι με σεβασμό σε αρχές και αξίες. Να γνωρίζουμε αυτό, ότι οι νέοι μας δεν είναι κακοί. Πώς οι νέοι πηγαίνουν σήμερα στο Άγιον Όρος? Πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Στήριγμα χρειάζονται, αγάπη θέλουν, διαπαιδαγώγηση χρειάζονται.
1: Και υπομονή, αυτό, και υπομονή μεγάλη.
0: Βεβαίως, πολύ υπομονή. Γι' αυτό θα έλεγα επιγραμματικά, επειδή πλησιάζουμε και προς το τέλος, να υπάρχει κατανόηση των παιδιών μας. Μεγάλη κατανόηση. Ποτέ περιφρόνηση και διαφορία για τα παιδιά. Πολύ υπομονή, όπως είπατε, στη διαπαιδαγώγηση και ελπίδα. Να ελπίζουμε. Διάλογο με τα παιδιά, με διακριτικότητα και ειλικρίνεια, όχι ψέματα, ανάλογα με την ηλικία. μη μας διαφεύγει της προσοχής ότι το βασικό στοιχείο, ότι βασικότατο στοιχείο αποτελεί πάντοτε στη διαπαιδαγώγηση το δικό μας ζωντανό παράδειγμα. Κληρικών, λαϊκών, γονέων, διδασκάλων, όλων μας το δικό μας παράδειγμα. Και η όλη αγωγή να γίνεται με πολύ αγάπη, με ταπείνωση. Αλλά προσέξτε, αγάπη όχι αγαπολογία, σωστή και αληθινή αγάπη που έχει μέσα και την έννοια της δικαιοσύνης. Πάντοτε να υπάρχει αίσθηση ότι τα παιδιά δεν είναι δικά μας, είναι δώρα του Θεού. Ποτέ να μην καταριόμαστε τα παιδιά οι μεγαλύτεροι, αλλά πάντοτε να δίνουμε την ευχή και την ευλογία και καταφυγή στα γόνατα της προσευχής. Ό,τι δεν μπορούμε εμείς να πούμε στα παιδιά, να τα λέμε στο Θεό και Εκείνος γνωρίζει. Και να ξέρουμε, τελειώνοντας, και κάτι άλλο, ότι μας λέει θαυμάσια ο Ιερός Χρυσόστομος: θέλεις να σώσει το παιδί σου, να το συνδέσεις με τον Χριστό, χριστιανών αυτών ποιήσεων. Άμα το κάνεις αυτό, τότε πραγματικά θα έχεις κερδίσει το παιδί σου.
1: Σεβασμιότατε, κλείνοντας, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραιότατη αυτή, την ωραία κουβέντα που κάνατε για τα παιδιά, για τους νέους στην Εκκλησία και πώς μπορούν οι νέοι να μιμηθούν τους Αγίους μας.
0: Οι νέοι μπορούν να μιμηθούν τους Αγίους, πρώτον βέβαια με το να τους γνωρίσουν πρώτα, να τους γνωρίσουν. Και τώρα μου δίδεται την δυνατότητα, σκέφτομαι ένα πολύ ωραίο σύγγραμμα, κείμενο που έγραψε ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς και είπε ότι η καλύτερη παιδαγωγική είναι τα συναξάρια των Αγίων. Τα παλαιότερα χρόνια μελετούσαμε τους βίους των Αγίων. Πόσα διδάγματα και πόσες αρετές δεν έχουμε να πάρουμε από τους βίους των Αγίων. Το πρώτο λοιπόν είναι η γνωριμία. Όχι η μημάθεια, αλλά η γνώση των Αγίων. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και να ξέρουμε και κάτι άλλο, ότι ο νέος δεν είναι μόνο μυαλό, είναι και ψυχή. Και πέρα από τη γνώση, να προχωρήσουμε και στην εχριστό καλλιέργεια.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σεβασμιότατε, για την ωραιότατη θεολογική αυτή κουβέντα που κάναμε για τους νέους σήμερα και πώς μπορούν να πλησιάσουν την Εκκλησία. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε στην εκπομπή μας, αν θέλετε κι εσείς και μπορείτε. Θα είναι ιδιαίτερη ευλογία για μας.
0: Και σας συγχαίρω για το όλο έργο το οποίο επιτελείτε.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να εύχεστε και να προσεύχεστε και για μας, Σεβασμιότατε.
0: Έτσι. Χαίρετε, Κυρίε, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, πάντοτε χαίρετε.
1: Χαίρετε. Την ευχή σας, Σεβασμιότατε.
0: Την ευχή του Χριστού.
1: Σας ευχαριστούμε. Ακούσατε την εκπομπή «Ορθόδοξες διαδρομές». Στη φροντίδα του ήχου, ο Γρηγόρης Σέρελης. Να έχετε μια χαρούμενη και ευλογημένη ημέρα. Χαίρετε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. www.pemptousia.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.pemptousia.tv. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: δίσκο. Σε είπανε μια Κυριακή, μα Ιωσήφ, εγώ σε βρίσκω αγωνιστή και ησυχαστή.
1: Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.
2: Χαίρετε. Όπως γνωρίζετε όσοι παρακολουθείτε αυτές τις εκπομπές, στις προηγούμενες είχαμε αναπτύξει τα θέματα που έχουν σχέση με τον Θεό, με τη δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου. Δηλαδή είχα αναφερθεί στα θέματα τα οποία έχουν σχέση και αναφέρονται στην Παλαιά Διαθήκη. Η Παλαιά Διαθήκη είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι άγνωστο σε πολλούς. Δεν το διαβάζουν για πολλούς και ποικίλους λόγους. Μερικοί θεωρούν ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι κάτι το οποίο δεν έχει σχέση με τον χριστιανισμό. Άλλοι θεωρούν ότι είναι απλώς μια ιστορία του Ισραήλ, των Εβραίων και δεν έχει καμία σημασία με τον χριστιανισμό. Άλλοι θεωρούν ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι απλώς μερικές ιστορίες και τίποτα περισσότερο. Όμως είναι γεγονός ότι οι πατέρες της Εκκλησίας και οι Απόστολοι, όταν ομιλούσαν οι Απόστολοι, χρησιμοποιούσαν κείμενα από την Παλαιά Διαθήκη και ιδίως οι πατέρες, για να αντιμετωπίσουν τους αιρετικούς οι οποίοι είχαν παρουσιαστεί, χρησιμοποιούσαν κείμενα από την Παλαιά Διαθήκη. Γιατί? Διότι στην Παλαιά Διαθήκη εμφανιζόταν ο άσαρκος λόγος, το δεύτερο πρόσωπο της Παναγίας Τριάδος, και στην Καινή Διαθήκη έχουμε την ενσάρκωση του λόγου, του δεύτερου προσώπου της Αγίας Τριάδος. Έχουμε πει μέχρι τώρα ότι η διαφορά μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης είναι ότι στη μεν Παλαιά Διαθήκη έχουμε εμφανίσεις του ασάρκου λόγου στους προφήτες, στην Καινή Διαθήκη έχουμε αποκάλυψη του εσαρκωμένου λόγου στους Αποστόλους και βεβαίως στη ζωή της Εκκλησίας οι Άγιοι Πατέρες ήταν εκείνοι που είχαν εμπειρία του εσαρκωμένου λόγου. Γι' αυτό και η πίστη μας είναι μια πίστη που είναι ταυτόσιμη η εμπειρία των προφητών, των Αποστόλων και των Πατέρων. Και εκείνο το οποίο είδαμε και στις προηγούμενες εκπομπές είναι ότι οι πατέρες πάντοτε ερμήνευαν την Παλαιά Διαθήκη χριστολογικά. Όποιος δεν ερμηνεύει την Παλαιά Διαθήκη επί τη βάση της χριστολογίας, δηλαδή του ασάρκου και συσσαρκωμένου λόγου, τότε αποτυγχάνει να δώσει μια πραγματική ορθόδοξη ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης. Σήμερα που αρχίζουμε αυτή τη σειρά των εκπομπών, συνεχίζουμε πάλι το θέμα της Παλαιάς Διαθήκης που έχει πραγματικά ενδιαφέρουσες πλευρές. Το θέμα το οποίο θα αντιμετωπίσουμε σήμερα είναι το μυστήριο του Σταυρού στην Παλαιά Διαθήκη. Βεβαίως όταν μιλάμε για Σταυρό εννοούμε την Σταύρωση του Χριστού επάνω στο Γολγοθά. Σταυρώθηκε ο Χριστός επάνω στο Γολγοθά μέσω δύο ληστών, δύο κακούργων. Οπότε ο Σταυρός ήταν το φωνικό όργανο με το οποίο εφώνευαν τότε τους κακούρους και μεταξύ αυτών βγήκε απόφαση να υποστεί τον σταυρικό θάνατο και ο Χριστός. Έτσι έχουμε λοιπόν το Σταυρό ως θυσία του Χριστού. Ήταν ο τρόπος θανάτου των κακούργων και θεώρησαν ότι ο Χριστός με το να λέει ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού που εσαρκώθηκε και προσέβαλε την μονοθεία του ότι υπάρχει ένας και μοναδικός Θεός και τον κατηγόρησαν και τον καταδίκασαν εις θάνατο δια του Σταυρού. Επομένως ο Σταυρός είναι το όργανο εκείνο δια το οποίο απέθανε ο Χριστός. Συγχρόνως όμως, όταν μιλάμε για Σταυρό, εννοούμε για το μυστήριο του Σταυρού. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είναι η έκφραση της αγάπης του Θεού. Δηλαδή ο Σταυρός δεν είναι απλώς μόνο ένα όργανο φωνικό, είναι το όργανο εκείνο με το οποίο απέθανε ο Χριστός επάνω στο Σταυρό, αλλά είναι η έκφραση της αγάπης του Θεού. Γι' αυτό και λέμε ότι ο σταυρό, η αγάπη μάλλον, είναι μια σταυρική ζωή. Η αγάπη είναι κένος, είναι σταυρός, είναι θυσία, είναι προσφορά. Και όταν λέμε ότι ο Χριστός σταυρώθηκε, αυτό σημαίνει ότι εξέφρασε την αγάπη του Τριαδικού Θεού προς τον άνθρωπο. Αυτό το είπε ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος όταν μιλούσε είπε «Ούτω γάρ η γάπη στον Θεό στον κόσμο, ώστε τον αιώνα αυτού το μονογενή έδωκεν, ή να πας ο πιστεύουν σε αυτόν, μη απόρριτε, αλλά έχει ζωή αιώνιο». Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έστειλε το μονογενή του Υιό για να σταυρωθεί, για να πεθάνει, και ώστε εκείνος ο οποίος πιστεύει εις αυτόν να έχει, να μην καταστρέφεται, να μην χάνεται, αλλά να έχει ζωή αιώνιο. Οπότε λοιπόν εδώ φαίνεται καθαρά, λέει, ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμο, και δια του Σταυρού εκφράστηκε αυτή η αγάπη. Εξέφρασε ο Θεός την αγάπη του δια του Σταυρού, και ο άνθρωπος εκφράζει τη σταυρική ζωή με την πίστη στο Θεό. Έτσι ο Σταυρός δεν είναι απλώς το φωνικό όργανο, γιατί με το Σταυρό πέθαναν και οι δύο κακούργοι, αλλά δεν είναι αυτό μόνο, είναι η έκφραση και το μυστήριο της αγάπης του Θεού, της κενώσεως του Λόγου του Θεού, δηλαδή το ότι ο Θεός εκένωσε εαυτόν μορφήν δούλου λαβών, δηλαδή κένωσε τον εαυτό του, χωρίς βέβαια να πάψει να είναι Θεός, ενδύθηκε την ανθρώπινη φύση, και όλη η ζωή του Χριστού ήταν μια σταυρική ζωή. Συγχρόνως όμως, όταν λέμε για σταυρό, δεν εννοούμε μόνο την αγάπη του Θεού προς το ανθρώπινο γένος, αλλά εννοούμε και την αγάπη του ανθρώπου προς το Θεό και την αγάπη του ανθρώπου προς τον συνάνθρωπό του. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι η αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο, και δεύτερον είναι η αγάπη του ανθρώπου προς το Θεό. Γιατί για να αγαπήσει ο Θεός, ο Θεός τον άνθρωπο, σταυρώθηκε και ένωσε τον εαυτό του. Για να αγαπήσει ο άνθρωπος το Θεό, πρέπει και εκείνος να κενώσει τον εαυτό του, να σταυρωθεί, να κάνει θυσίες, να προσφερθεί. Και για να αγαπήσει ο άνθρωπος τον συνάνθρωπό του, θα πρέπει και εκείνος να κάνει μια ζωή, να ζήσει μια ζωή κενώσεως, μια ζωή προσφοράς. Δηλαδή τελικά η αγάπη δεν είναι απλώς ένα συναίσθημα, η αγάπη δεν είναι απλώς ένας βερμπαλισμός, λόγια, αλλά είναι θυσία, προσφορά, κένωσης, σταυρός. Με αυτή λοιπόν την έννοια του Σταυρού βλέπουμε και το μυστήριο του Σταυρού στην Παλαιά Διαθήκη. Γι' αυτό, όπως είπα και προηγουμένως, στη σημερινή εκπομπή θα δούμε ιδιαιτέρως το μυστήριο του Σταυρού στην Παλαιά Διαθήκη, όχι στην Καινή Διαθήκη, αλλά στην Παλαιά Διαθήκη. Και το λέγω αυτό γιατί μερικοί γράφουν και λένε ότι ο Σταυρός του Χριστού προτυπώθηκε στην Παλαιά Διαθήκη, και πράγματι υπάρχουν πάρα πολλά γεγονότα που φαίνεται η προτύπωση του Σταυρού του Χριστού. Όλα εκείνα τα οποία έγιναν στη ζωή του Χριστού προτυπώθηκαν και προλέχθηκαν στην Παλαιά Διαθήκη από τους προφήτες. Ο προφήτης Ισαΐας είδε τη γέννηση του Χριστού, την Παρθένο που έγινε, και πολλά άλλα. Επομένως ο Σταυρός του Χριστού προτυπώθηκε στην Παλαιά Διαθήκη. Όμως θα πρέπει να τονιστεί ιδιαιτέρως ότι στην Παλαιά Διαθήκη δεν έχουμε απλώς προτύπωση του Σταυρού, αλλά μέθεξη του μυστήριου του Σταυρού. Έχουμε δηλαδή μια ενέργεια του μυστήριου του Σταυρού. Όχι απλώς ένα γεγονός το οποίο προτυπώθηκε και είναι έξω από μας, αλλά είναι η μέθεξη του μυστήριου του Σταυρού. Και θα το δούμε αυτό στα όσα θα πούμε στη συνέχεια. Υπάρχουν πολλά γεγονότα τα οποία δείχνουν το πώς προτυπώθηκε όχι απλώς ο Σταυρός, το μυστήριο του Σταυρού, και όχι απλώς προτυπώθηκε, αλλά βιώθηκε και έγινε μέθεξη του μυστήριου του Σταυρού. Πώς? Ένα περιστατικό είναι η διάβαση του Ισραηλιτικού λαού με καθοδήγηση από τον Μωυσή διαμέσου της Ερυθράς Θαλάσσης. Ψάλλομαι στις καταβασίες, και το λέω αυτό γιατί είναι γνωστό το τροπάριο. Σταυρών, Χαράξας, Μωσής, Επευθείας, Ράβδο, την Ερυθράν διέτεμνε, το Ισραήλ παιδεύσαντι, την δε επιστρεπτικός Φαραώ της άρμασιν, κροτήσα σύνοσεν, επεύρους διαγράψας, το αΐτ των όπλων, διό Χριστό άσομεν το Θεό ημών, διό άσομεν το Θεό ημών, ότι δε δόξαστε. Αυτό το ψάλλουμε, το ακούμε. Ποια είναι η μετάφραση και θα έλεγα και η ερμηνεία αυτού του υπέροχου τροπαρίου που ψάλλουμε στην Εκκλησία της Καταβασίας εκεί όταν εορτάζουμε πριν και μετά το Σταυρό του Χριστού το Σεπτέμβριο? Η μετάφραση είναι η εξής. Ο Μωυσής χαράξας και προτυπώσας το Σταυρό εκτύπησε πρώτον τη ράβδο του με ευθεία και ίση γραμμή επάνω στην Ερυθρά θάλασσα. Και έτσι διέσχισε την Ερυθρά θάλασσα ο Ισραηλιτικός λαός πεζός, χωρίς να βραχεί. Δηλαδή χτύπησε την Ερυθρά θάλασσα με τη ράβδο του και άνοιξε. Η Ερυθρά θάλασσα επάγει σε δύο μέρη, σχηματίστηκε, μπήκε ένα αεράκι και στο βυθό μπόρεσε να περάσει ο Ισραηλιτικός λαός. Είναι η κατακόρυφη πλευρά του Σταυρού. Και συνέχεια όταν πέρασε ο Ισραηλιτικός λαός, λέει το τροπάριο, ο ίδιος ο Μωυσής γυρίσα στην ίδια ράβδο με πλάγιο σχήμα, επιστρεπτικός, πλάγια είναι η οριζόντια διάσταση του ξύλου του Σταυρού, λοιπόν με πλάγιο σχήμα εκτύπησε την Ερυθρά θάλασσα και ίνωσε τα δύο σχιστέντα μέρη αυτής, σχηματίσας έτσι το αίτητον όπλο του Σταυρού και κατεπάτησε το Φαραώ, κατέπνιξε μάλλον το Φαραώ με τα άρματα. Γι' αυτό και εμείς ας ψάλουμε στον Θεό μας ότι είναι δοξασμένος. Αυτό λοιπόν είναι μια προτύπωση του Σταυρού. Και δεν είναι επαναλαμβάνω προτύπωση του Σταυρού. Είναι μέθεξη του μυστήριου του Σταυρού. Γιατί? Διότι καταρχάς εκτύπησε με τη ράβδο του κατευθείαν και με ίσον τρόπον και ίσην γραμμήν και πέρασε ο Ισραηλιτικός λαός και σώθηκαν. Και στη συνέχεια με την ίδια ράβδο επιστρεπτικός, δηλαδή με πλάγιο σχήμα, εκτύπησε και ένωσε τα δύο σχιστέντα μέρη της θαλάσσης και κατεπνίγει ο στρατός των Αιγυπτίων. Οπότε λοιπόν δεν είναι απλώς μια προτύπωση, είναι προτύπωση του Σταυρού, αλλά συγχρόνως έχουμε και μέθεξη του μυστηρίου του Σταυρού, που άλλοι σώζονται και άλλοι καταδικάζονται. Αυτό σημαίνει μέθεξη του μυστηρίου του Σταυρού. Και αυτό μας το αναλύει πάρα πολύ χαρακτηριστικά ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, όταν λέει «Ο λόγος του Σταυρού της μεν απολυμένης μορία εστί», δηλαδή ο λόγος περί του Σταυρού, αυτούς οι οποίοι είναι σε απώλεια της μεν απολυμένης, είναι μορία, δεν το καταλαβαίνουν, δεν καταλαβαίνουν την αξία του Σταυρού, αλλά της δε σωζωμένης δύναμης Θεού εστίν. Για αυτούς οι οποίοι πορεύονται την οδό της σωτηρίας και σώζονται, είναι δύναμης, μεγάλη ο Σταυρός. Δεν είναι απλώς ότι φοράει κανείς το Σταυρό, μετέχει τις δυνάμεις του Σταυρού και σώζεται δια του Σταυρού, δια της αγάπης του Θεού. Και οι άλλοι, οι οποίοι δεν τα πιστεύουν αυτά, καταστρέφονται. Επομένως, ο Σταυρός είναι

Σταυρού. Για παράδειγμα, επάνω στο Γολγοθά υπήρχε ο Σταυρός του Χριστού, εσταυρωμένος, και δεξιά και αριστερά ήταν οι δύο ληστές, σταυρωμένοι και εκείνοι. Ο ένας βλασφημούσε το Χριστό και καταδικάστηκε, ο άλλος επενούσε ή μάλλον ομολογούσε ότι αυτός είναι Υιός του Θεού και σώθηκε. Ο Σταυρός τον έναν τον καταδικάζει, τον άλλον το σώζει. Επομένως, όταν μιλάμε για μυστήριο, για μέθεξη το μυστήριο του Σταυρού, είναι η αγάπη και η ενέργεια του Θεού που εκφράζεται με θυσιαστικό τρόπο και η αγάπη και η ενέργεια και η δύναμη του ανθρώπου που εκφράζεται και αυτή με σταυρικό θυσιαστικό τρόπο. Θα ήθελα να αναφέρω στο σημείο αυτό ένα χωρίο, μια διδασκαλία του πατρός Ιωάννου Ρωμανίδη, ο οποίος μιλούσε για τη δύναμη του μυστηρίου του Σταυρού και νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι η πεμπτουσία της όλης διδασκαλίας των πατέρων της Εκκλησίας. Έλεγε ο πατήρ Ιωάννης ο Ρωμανίδης: «Η δύναμη του Σταυρού και της Αναστάσεως είναι η αγάπη του Θεού, η οποία ενεργεί προτού τον κόσμο είναι παρά το Θεό, κατά τη δημιουργία και κυβέρνηση του κόσμου, πρώτης ενανθρωπίσεως του Χριστού, κατά την ενανθρώπιση του Χριστού, πρώτης σταυρικής θυσίας, κατά τη σταυρική θυσία και μετά από αυτήν». Επομένως, ο Σταυρός ενεργεί και στην Παλαιά Διαθήκη ως μυστήριον, με την έννοια την οποία ανέφερα προηγουμένως, ως έκφραση της αγάπης του Θεού. Και πάντοτε, όταν ο Θεός αγαπά τον άνθρωπο, τον αγαπά κενώνοντας τον εαυτό του, και το αποκορύφωμα αυτής της κενώσεως είναι η σταυρική θυσία του Χριστού και συνέπεια η Ανάσταση του Χριστού. Μυστήριο λοιπόν του Σταυρού είναι η ενέργεια του Σταυρού. Είναι ότι ενεργούσε η αγάπη του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Ενεργούσε πρώτης ενανθρωπίσεως του Χριστού που αγαπούσε τους προφήτες, τους δικαίους και όλους τους ανθρώπους. Ενεργούσε αυτό το μυστήριο του Θεού, δηλαδή η αγάπη του Θεού. Ενεργούσε πρώτης ενανθρωπίσεως του Χριστού. Ενεργούσε πρώτης σταυρικής θυσίας του Χριστού, γιατί πριν τη σταυρική θυσία του Χριστός αγαπούσε τους ανθρώπους, το ανθρώπινο γένος, έκανε θαύματα, ενεργούσε, έδινε άφεση αμαρτιών κτλ. Άρα ενεργούσε το μυστήριο του Σταυρού και πριν το Σταυρό, πριν σταυρωθεί, και φυσικά ιδιαιτέρως ενήργησε το μυστήριο του Σταυρού μετά την θυσία επάνω στο Γολγοθά, διότι εκεί επάνω στο Γολγοθά ο Χριστός εθριάμβευσε πάνω στις αρχές και τις εξουσίες, του σκότους, του αιώνας τούτου. Δηλαδή, ενίκησε το διάβολο, την αμαρτία και το θάνατο. Οπότε έχουμε την τελική νίκη επάνω στα τρία μεγάλα αυτά κακά τα οποία βασανίζουν τους ανθρώπους. Επομένως, το μυστήριο του Σταυρού και η μέθεξη του μυστήριου του Σταυρού είναι η μέθεξη της αγάπης του Θεού. Όποιος αισθάνεται μέσα στην αγάπη του Θεού βιώνει το μυστήριο του Σταυρού και της Αναστάσεως του Χριστού. Ενεργεί μέσα του η αγάπη του Θεού. Αυτή είναι η μια πλευρά. Η άλλη όμως πλευρά είναι η εσωτερική πλευρά. Δηλαδή, πώς εμείς εκφράζουμε τον Σταυρό στη ζωή μας. Πώς εμείς βιώνουμε το μυστήριο του Σταυρού ως αγάπη και κένωση προς το Θεό και τους αδελφούς μας. Και αυτό είναι το θέμα πολύ σημαντικό. Και για να γίνει κατανοητό, να χρησιμοποιήσω ένα χωρίο του Αββά Ισαάκ του Σύρου, ο οποίος μιλώντας για το μυστήριο του Σταυρού λέει: «Η πράξη του Σταυρού διπλή εστί». Δηλαδή, η πράξη και η ενέργεια του Σταυρού είναι διπλή, εκφράζεται με δύο τρόπους. Αυτό σημαίνει είναι διπλή. Η μία ενέργεια καλείται πράξης και η οποία πράξη βιούται ως υπομονή στις θλίψεις και τις συκοφαντίες και τα προβλήματα της ζωής, και αυτή εκφράζεται στο θυμικό μέρος της ψυχής, και η άλλη ενέργεια του Σταυρού καλείται θεωρία και συνίσταται στην διπλή εργασία του νου. Δηλαδή, είναι όταν ο νους του ανθρώπου, λέει ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος, βρίσκεται στη θεία αδολεσχία, που σημαίνει ασχολείται με το Θεό, με

0: το όνομα του Θεού και προσεύχεται, όταν διαμένει ο νους του ανθρώπου στην προσευχή και φυσικά όταν ανίσταται και ανεβαίνει και αρπάζεται ο νους εις θεωρία. Αυτή είναι η θεωρία του μυστήριου του Σταυρού. Έτσι κατά τον Άγιο Ισάκ το Σύρο, ο Σταυρός ως πορεία του ανθρώπου προς το Θεό και η βίωση του μυστήριου του Σταυρού ως μέθεξη της αγάπης του Θεού και της θυσίας που κάνει ο άνθρωπος για να μετέχει του Θεού, έχει διπλή ενέργεια. Αφενός μεν βοηθά τον άνθρωπο στην πράξη να υπομένει τα προβλήματα και να καθαρίζεται, είναι η κάθαρση της καρδιάς από τα πάθη μέσα από την υπομονή και τις δοκιμασίες, και έπειτα είναι η θεωρία η οποία αρχίζει με την προσευχή, την ωραία καρδιακή προσευχή και την ανύψωση εις τη θέα της δόξης του Θεού. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, έχοντας υπόψη αυτό που λέγει ο Αββάς Ισαάκ ο Σύρος, ότι διπλή η ενέργεια είναι η διπλή ενέργεια του Σταυρού, λέει «Ανάξιος ευρέθην του διπλού Σταυρού της πράξεως και της θεωρίας». Κύριε, λέει, εγώ βρέθηκα ανάξιος αυτού του διπλού Σταυρού της πράξεως και της θεωρίας. Οπότε εμείς όταν εκφράζουμε αυτό το μυστήριο του Σταυρού στη ζωή μας, είναι όταν αγωνιζόμαστε κάνοντας πράξη, δηλαδή αγωνιζόμαστε να καθαρθεί η καρδιά μας από τα πάθη με τη μετάνοια, με την υπομονή στις δοκιμασίες της ζωής και βεβαίως με τη θεωρία όταν ο άνθρωπος προσεύχεται και ανυψώνεται προς το Θεό. Και εδώ θέλω να υπενθυμίσω κάτι το οποίο το ξέρουν πολλοί, γιατί είναι ένας υπέροχος λόγος του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά που αναλύει το μυστήριο του Σταυρού και πώς ενεργούσε το μυστήριο του Σταυρού στην Παλαιά Διαθήκη. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ότι γίνεται η καταλλαγή του ανθρώπου με το Θεό. Καταλλαγή σημαίνει συμφιλίωση. Συμφιλιώνεται ο άνθρωπος με το Θεό, όχι ο Θεός με τον άνθρωπο, γιατί ο Θεός ποτέ δεν είναι εχθρός του ανθρώπου. Ο άνθρωπος απομακρύνεται από το Θεό, από το φως και από την αλήθεια και κατά αυτόν τον τρόπο γίνεται εχθρός του Θεού. Επομένως ο άνθρωπος πρέπει να καταλλαγεί, να συμφιλειωθεί με το Θεό. Αυτή η καταλλαγή, λέγει, γίνεται με το μυστήριο του Σταυρού. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, τούτο εστίν ο του Χριστού Σταυρός ή της αμαρτίας κατάργησης. Δηλαδή, να βιώσουμε το μυστήριο του Σταυρού είναι να καταργηθεί η αμαρτία. Η αμαρτία μας χωρίζει από το Θεό και όταν εμείς κάνουμε τα πάντα και με την ενέργεια του Θεού και ενωνόμαστε με το Θεό, τότε καταργείται η αμαρτία και αυτό γίνεται με το Σταυρό. Με τη θυσία, με την προσφορά, με την αγάπη τη δική μας προς το Θεό. Και επομένως, δια του Σταυρού κατηλάγησαν οι δίκαιοι του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη. Όλοι οι προφήτες και οι δίκαιοι, οι οποίοι πολέμησαν την αμαρτία. Βέβαια, δεν μπόρεσαν ακόμη να νικήσουν το θάνατο, γιατί αυτή η νίκη από το θανάτου δεν μπορούσε να επιτευχθεί στην Παλαιά Διαθήκη και έγινε από τον Χριστό επάνω στο Γολγοθά. Γι' αυτό και έχουμε τη διαφορά μεταξύ Παλαιάς και Κοινής Διαθήκης. Αλλά ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέγει ότι αυτοί οι άνθρωποι έφτασαν και γνώρισαν τον Θεό στην Παλαιά Διαθήκη. Πώς το γνώρισαν? Δια της καταλλαγής. Πώς δια της καταλλαγής? Δια της βιώσεως της αγάπης του Θεού και της δικής τους αγάπης. Δηλαδή, δια του Σταυρού. Και γράφει ότι φίλοι του Θεού πολλοί, υπάρχουν φίλοι του Θεού πολλοί, προνόμου και μετανόμων, μήπω του Σταυρού φανέντος, υπ' αυτού του Θεού με μαρτύρεται. Δηλαδή, έχει μαρτυρηθεί από τον Θεό πριν ακόμη εμφανιστεί ο Σταυρός επάνω στο Γολγοθά, πριν σταυρωθεί ο Χριστός, υπήρχαν φίλοι του Θεού και πρώτου νόμου, πριν το Μωυσή και μετά τον νόμον. Και συνεχίζει, σταυρός είναι εν της προγενεστέρης και πρώτου τελεστίνε. Δηλαδή, πριν πραγματοποιηθεί ο σταυρός, η σταύρωση του Χριστού επάνω στο Γολγοθά, υπήρχε σταυρός με αυτή τη διπλή έννοια που είπα προηγουμένως. Πρώτον, της εκφράσεις της αγάπης του Θεού και δεύτερον, της εκφράσεις της αγάπης των προφητών και των δικαίων στο Θεό, που αγωνίστηκαν με την πράξη και έφτασαν στη γνώση του Θεού. Και συνεχίζει, ο του Χριστού Σταυρός προεκυρείται το και προετυπού το μυστικός εκ γενεών αρχαίων και ουδείς ποτέ κατηλάγει το Θεό χωρίς της του Σταυρού δυνάμεως. Υπήρχε δηλαδή μια μυστική προτύπωση του Σταυρού, άρα μέθεξη του Σταυρού και πριν έρθει ο Χριστός, πριν ενανθρωπίσει, γιατί υπάρχει καταλλαγή του Μωυσέως και των άλλων συμφιλίωση με τον Θεό. Όταν ο Μωυσής ανέβηκε πάνω στο όρος, και είδε τη δόξα του Θεού και ομίλησε με τον άσαρκο λόγο, αυτό ακριβώς είναι βίωση της αγάπης του Θεού και της δικής του αγάπης, έκφραση της δικής του αγάπης, βίωση του Σταυρού. Και αυτό αναφέρει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Αναφέρει δύο παραδείγματα, πολλά, αλλά μεταξύ αυτών των δύο τα χαρακτηριστικά. Του Αβραάμ, ο οποίος Αβραάμ βίωσε το μυστήριο του Σταυρού. Πώς? Όταν του είπε να βγεις από τη συγγένειά σου και από το σπίτι σου και από το οίκο του πατρός σου και τα λοιπά και να βαδίσεις και θα σου φανερωθώ. Το ότι βγήκε από το σπίτι του, έκανε θυσία και έξεφρασε την αγάπη και την υπακοή στο Θεό, είναι η πράξη. Και μετά έρχεται και το εμφανίζει το Θεός και είναι η θεωρία. Το ίδιο έγινε και με τον Μωυσή, όταν του ανέβαινε πάνω στο όρος και του είπε βγάλε τα υποδήματά σου, και έβγαλε τα υποδήματα και πλησίασε και είδε την κοιωμένη και μη καταφλεγμένη βάτο. Αυτό τι είναι? Και μετά ανέβηκε πάνω στο όρος Σινά και παρέλαβε τον νόμο. Είναι η πράξη, δηλαδή η υπακοή στο Θεό, και η θεωρία, η θέα του Θεού. Και αυτό είναι βίωση του μυστηρίου του Σταυρού του Χριστού. Επομένως, αν θέλουμε κάπως έτσι να καταλήξουμε στη σημερινή εκπομπή, είναι ότι το μυστήριο, ο Σταυρός δεν εκφράστηκε μόνο στο Γολγοθά. Εκεί επάνω στο Γολγοθά έχουμε φυσικά την υπέρτατη αγάπη του Θεού, γιατί θυσιάστηκε, σταυρώθηκε με η ανθρώπινη φύση και νίκησε το θάνατο, το διάβολο και την αμαρτία. Οπότε έχουμε εκεί την τελική έκφραση της αγάπης του Θεού. Αλλά η αγάπη του Θεού εκφραζόταν και προηγουμένως. Έτσι, όταν λέμε βίωση το μυστηρίο του Σταυρού, δεν εννοούμε απλώς να φοράμε ένα σταυρό, και αυτό είναι καλό, το να φοράει κανείς το σταυρό και να πιστεύει στο Χριστό και τον βοηθάει, αλλά να μετέχουμε του μυστηρίου του Σταυρού του Χριστού, δηλαδή να μετέχουμε της αγάπης του Θεού και να εκφράζουμε και εμείς την αγάπη θυσιαστικά προς τον Θεό, την αγάπη ως υπομονή, ως θυσία στις δοκιμασίες, τα προβλήματα, ως προσπάθεια να τηρούμε τις εντολές του Χριστού στην καθημερινή μας ζωή, οτιδήποτε και αν μας τυχήσει. Όταν το κάνουμε αυτό, τότε βιώνουμε το μυστήριο του Σταυρού στην πράξη και μετά δια της πράξεως αναγόμαστε στη θεωρία και έτσι βιώνουμε στην πραγματικότητα, στη ζωή μας, το μυστήριο του Σταυρού και της Αναστάσεως του Χριστού. Με αυτήν την έννοια ενεργούσε ο Σταυρός στην Παλαιά Διαθήκη, επαναλαμβάνω και πάλι, ως έκφραση της θυσιαστικής αγάπης του Θεού και ως έκφραση, θυσιαστική έκφραση της αγάπης των προφητών προς το Θεό, με την μεταμόρφωσή τους που έγινε με το δικό τους αγώνα, κυρίως όμως με την χάρη του Θεού. Χαίρετε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr.
1: Ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Το καρκίνωμα του ατομισμού με μεταστάσεις και με μεταλλάξεις. Ομιλία του Μητροπολίτη Χαλκίδος κυρίου Χρυσοστόμου στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ομονίμου Δήμου στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων Δημήτρια 2021.
3: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που θα μπορούσε να αρνηθεί να ανταποκριθεί στην πρόσκληση την ευγενική του πατρός Ματθαίου, των συνεφημερίων του, των εκλεκτών και του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου αυτής της ενορίας, η οποία γιορτάζει και τιμά με ιδιαίτερο τρόπο τον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Δημήτριο το Μυροβλήτη. Και θεωρώ τον εαυτό μου ιδιαιτέρως προνομιούχο, διότι ο πατήρ Ματθαίος και οι καλοί του συνεργάτες συμπεριέλαβαν και την ταπεινότητά μου σε αυτό το τόσο πλούσιο και τόσο ωραίο πρόγραμμα των εφετινών Δημητρίων. Επίσης, τον ευχαριστώ εκ καρδίας για τα όσα επενετικά είπε παρουσιάζοντας τον απόψινό ομιλητή και τα οποία ασφαλώς δείχνουν τη δική του καλλιέργεια, την ευγένεια, την αγάπη, την αρετή και την θυσιαστική προσφορά στην Αγία μας Εκκλησία. Έρχομαι πρώτη φορά στην ενορία σας, στην εκκλησία σας, και χαίρομαι την ομορφιά της. Βλέπω με πόσο φιλόκαλη αγωνία δημιουργείται και κατασκευάζεται και τοποθετείται το κάθε τι. Αλλά βέβαια πάνω απ' όλα η ομορφιά της εκκλησίας είσαστε εσείς, οι ευσεβείς χριστιανοί, το πλήρωμα, γιατί με την δική σας τη βοήθεια, την ηθική και την υλική και την τίμια διαχείριση των πατέρων και των εκκλησιαστικών συμβούλων, εκτελούνται όλα αυτά τα έργα τα οποία προς δόξαν Θεού γίνονται, αλλά και προς απόλαυση ημετέραν. Δική μας είναι η ευχαρίστηση, γιατί το σπίτι του Θεού είναι σπίτι του Πατέρα μας και το σπίτι του Πατέρα μας είναι δικό μας σπίτι. Είναι ο δικός μας χώρος που μας καταδέχεται, στον οποίον καταφεύγουμε, στον οποίον ανακαινιζόμαστε, ξεκουραζόμαστε και αγιαζόμαστε. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ο Ορθόδοξος λαός λέει «πάω στην Εκκλησία». πάω στην Εκκλησία, στον τόπο που συγκεντρώνεται η Εκκλησία, η οικογένεια του Θεού. Πόσο όμορφη είναι αυτή η τοποθέτηση, αυτό το ήθος, το οικογενειακό, το οποίο αισθανόμαστε όταν βρισκόμαστε στην Εκκλησία. Γιατί μέσα στην Εκκλησία μαθαίνουμε να υπερβαίνουμε τον εγωισμό μας και τον ατομισμό μας και να ερχόμαστε σε κοινωνία με τον Θεό και με τον συνάνθρωπο. Είναι η οικογένεια του Θεού μια κοινωνία αγάπης. Δεν είμαστε τέλειοι. Ποθούμε όμως να γίνουμε τέλειοι. Όχι για να απολαύσουμε βραβεία, αλλά για να ευχαριστήσουμε το Θεό μας. Για να Του δώσουμε χαρά. Καλά θα πει κανείς. Ο άνθρωπος θα δώσει χαρά στο Θεό. Το αντίθετο μάλλον συμβαίνει. Και τα δύο συμβαίνουν. Μη λησμονείτε αυτό που ο ίδιος ο Χριστός είπε, ότι γίνεται χαρά εν το ουρανό επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι. Γίνεται πανηγύρι στον ουρανό όταν ένας άνθρωπος μετανιώνει, επιστρέφει στην αγάπη του Θεού, πέφτει στην αγκαλιά του σαν τον Άσο το Υιό. Και βλέπετε το μεγαλείο της Εκκλησίας. Απόψε ο λειτουργός ιερεύς, ο πατήρ Ευάγγελος, εμνημόνευσε μεταξύ των Αγίων και την Αγία Ταϊσία και δεν εδίστασε, γιατί έτσι έπρεπε και έτσι το προβλέπει η Εκκλησία, να προσθέσει της πρώην πόρνης. Αυτά τα θαύματα που είναι μεγάλα θαύματα, που αλλάζουν την καρδιά και τη σκέψη και ολόκληρο το είναι του ανθρώπου, συντελούνται μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Γιατί στην Εκκλησία κοινωνούμε. Πόσο ωραία το λέει ο λαός. Πάω να κοινωνήσω. Και οι αρχαίοι μας φιλόσοφοι μας έλεγαν ότι ο άνθρωπος είναι κοινωνικό όν. Είναι ύπαρξη που δημιουργεί σχέσεις, που ζει μέσα από τη σχέση και κινείται μέσα από τις σχέσεις και χαίρεται μέσα από τη σχέση. Ενώ τον άνθρωπο ο οποίος δεν έχει σχέση με τον Θεό και δεν έχει σχέση και με τον συνάνθρωπό του, πώς τον λέμε? Ακοινώνητο. Ακοινώνητο τον λέμε. Μέσα στην Εκκλησία λοιπόν μαθαίνουμε να αναφερόμαστε στο Θεό. Υπάρχει ένα τμήμα της Θείας Λειτουργίας, της Θείας Ευχαριστίας, που λέγεται Αγία Αναφορά και η οποία αρχίζει από την ώρα που ο παπάς προτρέπει τους χριστιανούς με την προτροπή «Ευχαριστήσομεν το Κυρίο» και ο λαός διαστόματος των ιεροψαλτών απαντάει «Άξιον και δίκαιον». Είναι άξιο και δίκαιο να ευχαριστήσουμε το Θεό για όλες τις ευεργεσίες. Και λέει ο ιερεύς μέσα την ευχή αυτή της αναφοράς. Απευθύνεται στον Πατέρα, τον Θεό Πατέρα, και τον ευχαριστεί και του λέει: «Σε ευχαριστούμε διότι εκ του μηδενός μας δημιούργησες». Και όταν εμείς πέσαμε, όταν εμείς σε προδώσαμε, όταν εμείς στα πρόσωπα των πρωτοπλάστων κάναμε ανταρσία και αποστατήσαμε, χωριστήκαμε από σένα, εσύ δεν μας κάκιωσες, αλλά έκανες τα πάντα για να μας ξαναφέρεις πάλι σε κοινωνία μαζί σου. Και έστειλες για μας τον Υιόν σου τον μονογενή, ο οποίος δεν ντράπηκε να κατέβει όλα τα σκαλοπάτια της ταπεινοφροσύνης, να γίνει άνθρωπος, να σταυρωθεί ως κακούργος, να πεθάνει ως ένας κοινός θνητός, αλλά και να αναστηθεί εν δόξη. Και αυτό το πρόσλημα που πήρε, δηλαδή την ανθρώπινη φύση, εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, της μητρός του, να την ανεβάσει πάλι στον ουρανό. Έκανες τα πάντα, λέει, ώστε να μας ανεβάσει στον ουρανό και να μας χαρίσεις την βασιλεία σου, την μέλουσαν. Η βασιλεία του Θεού, την οποία την αναμένουμε, έχει ήδη αρχίσει. Και όλοι εμείς που είμαστε βαπτισμένοι και πιστεύουμε στο Χριστό και ζούμε τη ζωή της Εκκλησίας, μετέχουμε από τώρα σε αυτή τη βασιλεία και είμαστε βασιλόπουλα, αφού είμαστε παιδιά του βασιλέως των όλων, του Ιησού Χριστού. Και δεν σταματάει εκεί η ευχή. Λέει: «Σε ευχαριστούμε, Κύριε, και για αυτή τη λειτουργία την οποία καταδέχεσαι εσύ ως έκφραση ευχαριστίας και ευγνωμοσύνης από μας. Δεν μας έχεις ανάγκη, γιατί σε περιστοιχίζουν άγγελοι και αρχάγγελοι, αλλά εσύ προτιμάς τον ένο και την έκφραση της δικής μας της αγάπης, των χωικών και των αμαρτωλών ανθρώπων, που όμως είναι παιδιά σου και τα οποία έδωσες τον Υιόν σου τον μονογενή». Έχουμε λοιπόν αναφορά στο Θεό, κοινωνία με το Θεό, και αυτή η κοινωνία φτάνει στο αποκορύφωμά της όταν εμείς τον παρακαλούμε το Θεό Πατέρα και τι του λέμε: «Στείλε το Άγιον σου Πνεύμα σε μας, ώστε να γίνουμε κατοικητήρια, εκκλησίες έμψυχες, ναοί, αλλά και στα δώρα». Αυτά τα δώρα, αδελφοί μου αγαπημένοι, που προσφέρετε εσείς και που τα προετοιμάζετε με τόση ευλάβεια και τόση λαχτάρα, το πρόσφορο και τον άμα, στείλε, Κύριε, το Άγιο Πνεύμα, ώστε τον μεν άρτον να τον κάνει σώμα Χριστού και τον ίνον το κρασί αίμα Χριστού. Και στη συνέχεια κοινωνούμε. Εδώ πια δεν μπορούμε να φανταστούμε κάτι σπουδαιότερο, κάποιο μεγαλύτερο δώρο που μπορεί ο Θεός να μας δώσει. Εμείς τον παρακαλούμε συνήθως για πράγματα δευτερευούσης σημασίας. «Δώσε μου, Κύριε, να έχω την υγεία μου, να πάει καλά η δουλειά μου, να έχω τα προστοζήν, να έχω. Ο Θεός μας δίνει τον ίδιο Του τον εαυτό. Τι κοινωνούμε από το Άγιο Ποτήριο? Σώμα και αίμα Χριστού. Τον ίδιο το Χριστό. Και αυτός ο Χριστός τον οποίον κοινωνούμε μας οδηγεί στον Πατέρα Του. Δηλαδή έχουμε μπροστά μας ένα πρότυπο κοινωνίας, την Αγία Τριάδα, την οποία τη ζούμε μέσα στη Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό πώς αρχίζει η Λειτουργία? Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Η Αγία Τριάδα αποτελείται από τρία πρόσωπα: τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Αλλά δεν είναι τρεις θεοί, είναι ένας Θεός. Γιατί αλλιώς θα ήμασταν πολυθεϊστές, θα ήμασταν δωλολάτρες. Ένας Θεός, τα τρία πρόσωπα. Όμως τα τρία πρόσωπα είναι ισότιμα, διότι έχουν την ίδια ουσία. Θεός ο Πατέρας, Θεός ο Υιός, Θεός το Άγιον Πνεύμα. Και αυτά τα τρία πρόσωπα ενεργούν με αγάπη. Το ένα προς το άλλο. Και γι' αυτό έχουμε αυτήν την αδιάσπαστη ενότητα και γι' αυτό αυτά τα τρία πρόσωπα είναι αχώριστα, είναι αδιαίρετα. Κι όμως το κάθε πρόσωπο της Αγίας Τριάδος έχει ένα ξεχωριστό ιδίωμα, χαρακτηριστικό. Το ένα πρόσωπο είναι Πατέρας. Είναι αυτός ο οποίος γεννά τον Υιόν. Ο Υιός είναι αυτός ο οποίος γεννάται από τον Πατέρα. Και το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο το οποίο εκπορεύεται από τον Πατέρα. Αλλά όλα γίνονται από την Αγία Τριάδα. Και γι' αυτό η Εκκλησία μας λέει ότι ο Πατήρ Διού και εν Αγίω Πνεύματι τελεί τα πάντα. Γι' αυτό άμα διαβάσετε στην Παλαιά Διαθήκη για τη δημιουργία του ανθρώπου, θα δείτε εκεί ότι λέει ο Θεός ποιήσομεν άνθρωπον. Ποιήσομεν, πληθυντικός αριθμός. Τι πληθυντικός είναι αυτός? Μεγαλοπρεπίας. Ο Θεός δεν έχει. Έχει μεγαλοπρέπεια, αλλά δεν έχει μεγαλομανία και αλαζονία. Είναι η απόφαση των τριών προσώπων. Ποιήσομεν άνθρωπον, κατ' εικόνα η μετέραν και καθομοίωση. Γι' αυτό ο άνθρωπος έχει αυτό που λέμε έμφυτο το κοινωνικό. Να είναι κοινωνικό όν. Να είναι κοινωνική ύπαρξη και να ζει πάντοτε σε κοινωνία και σε σχέση. Πρώτα με το Θεό και εν συνεχεία με τους άλλους ανθρώπους. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο που στην Εκκλησία μας και στη Θεία Λειτουργία δεν τονίζεται μόνον η σχέση και η αναφορά προς τον Θεό, αλλά και η μεταξύ μας κοινωνία, που πρέπει να είναι κοινωνία και σχέση αγάπης. Γι' αυτό δεν μπορούμε να ομολογήσουμε την πίστη στο Θεό εάν προηγουμένως δεν συμφιλιωθούμε, εάν προηγουμένως δεν αγαπηθούμε μεταξύ μας. Και θα έχετε δει ότι αυτήν την ώρα που ο παπάς λέει αγαπήσομεν αλλήλους ή να εν ομονία ομολογήσομεν, μέσα στο ιερό όταν υπάρχουν περισσότεροι του ενός λειτουργοί ανταλλάσσουν μεταξύ τους ασπασμών αγκαλιάζονται και φιλιούνται. Αυτό δεν είναι ένα απλό σύμβολο, αλλά τι είναι? Μια φανέρωση των αισθημάτων, των καρδιακών, που πρέπει να έχει ο ένας για τον άλλον, αν θέλει να είναι του Θεού. Γιατί ο ίδιος ο Χριστός τι είπε? Εάν πας να προσφέρεις το δώρο σου και εκεί θυμηθείς ότι έχεις κάτι εις βάρος κάποιου ανθρώπου ή εκείνος έχει κάτι για σένα, μην προσφέρεις το δώρο σου. Ας το εκεί. Πήγαινε βρες τον συμφιλιό σου και τότε έλα να προσφέρεις το δώρο σου. Γιατί τότε το δώρο θα είναι ευπρόσδεκτο. Παλιότερα και οι χριστιανοί εκείνη την ώρα ασπαζόντουσαν μεταξύ τους. Γιατί δεν μπορείς να αδιαφορήσεις για τον συνάνθρωπό σου και να λες ότι είσαι του Θεού. Μέσα στην Εκκλησία αισθάνεσαι πρόσωπο. Ναι, γιατί μέσα στην Εκκλησία παίρνεις όνομα και μάλιστα το όνομά σου είναι ξεχωριστό. Όταν πας να βαπτιστείς, λέει ο λειτουργός, βαπτίζεται ο δούλος του Θεού τάδε. Όταν πας να κοινωνήσεις, λέει ο παπάς την ώρα που σε κοινωνάει, μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού τάδε, λέει όνομα, ή η δούλη του Θεού τάδε, που σημαίνει ότι εδώ υπάρχει μία προσωπική σχέση και μία προσωπική κοινωνία, γιατί ο Θεός είναι ο προσωπικός σωτήρας του καθενός ανθρώπου. Τι σημαίνει πρόσωπο? Είναι αυτός που μπορεί να δει την όψη του άλλου. Αυτό θα πει πρόσωπο. Βλέπω προς την όψη του άλλου. Όταν λοιπόν τα αισθήματα, η καρδιά είναι καθαρή και αγαπώ τον άλλον, τον βλέπω και λάμπει το πρόσωπό μου και λάμπουν τα μάτια μου και τα δικά του ομοίως και χαίρεται και χαίρομαι, γιατί έχουμε αυτήν την σχέση. Όταν αυτή η σχέση διαταραχθεί, αμέσως καταλαβαίνουμε ότι ο άλλος κάτι έχει μαζί μας. Μη μου πείτε όχι, όλοι το έχουμε αισθανθεί. Ή ακόμη χειρότερα, φτάνουμε σε σημείο να μην θέλουμε να δούμε τον άλλον. Στρέφουμε το πρόσωπό μας και λέμε ευτυχώς δεν συμπέσαμε. Ευτυχώς δεν με είδε. Ή ο άλλος παραπονούμενος, έκανε πως δεν με είδε. Μέσα στην Εκκλησία λοιπόν μαθαίνουμε να είμαστε πρόσωπα, να έχουμε την προσωπικότητά μας, ο καθένας τα δικά του χαρίσματα, αλλά όλοι όμως είμαστε κι εμείς ομοούσιοι. Είμαστε το ίδιο άνθρωποι όλοι, όποιος κι αν είσαι, και δεσπότης να είσαι και παπάς να είσαι και λαϊκός να είσαι, δεν είσαι περισσότερο ή λιγότερο άνθρωπος, το ίδιο άνθρωπος είσαι. Και αν ακόμα έχεις μια εξαιρετική θέση μέσα στην κοινωνία ή αν έχεις περιουσία, αν κάποιοι σε υπολογίζουν για τη δύναμή σου, δεν είσαι υπεράνθρωπος, άνθρωπος είσαι. Και δεν είσαι περισσότερο άνθρωπος από αυτόν που έχει μπει στο περιθώριο ή που τον προσπερνάς και δεν του δίνεις καμία σημασία. Μέσα στην Εκκλησία λοιπόν παίρνουμε αυτά τα μαθήματα. Και αυτό είναι το λεγόμενο ήθος της Εκκλησίας. Και αυτό καλούμαστε, βγαίνοντας από την Εκκλησία, να το εφαρμόσουμε στην καθημερινότητά μας. Ναι, στο σπίτι μας, στο χώρο της δουλειάς μας, στο δρόμο, όπου και αν βρεθούμε, όποια στιγμή και αν βρεθούμε. Γιατί έτσι μπορούμε να κατανοήσουμε αυτό που λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, ότι στην Εκκλησία, λέει, όταν πας, μπαίνεις με μία αρπακτική διάθεση, σαν το γεράκι, και μετά τη λειτουργία βγαίνει σαν το περιστέρι, μπαίνει σαν το λύκο και βγαίνει σαν το αρνί. Τι είναι αυτό που έκανε αυτή τη μεταμόρφωση? Τι είναι αυτό που έκανε αυτή την αλλαγή? Η χάρη του Θεού, αλλά και τι άλλο, και η δική μας η διάθεση και η δική μας η συνέργεια, που στη γλώσσα της Εκκλησίας λέγεται άσκηση. Γιατί αν εμείς δεν έχουμε καλή διάθεση, αν δεν αγωνιστούμε να νικήσουμε το εγώ μας και να ανοιχτούμε προς το Θεό και προς τον συνάνθρωπο αγαπητικά, τότε θα γίνει όπως συμβαίνει με τη βροχή. Όταν η βροχή πέσει σε ένα καλό έδαφος, αυτό το έδαφος παίρνει ζωή, βλαστάνει και καρποφορεί. Πέφτει όμως και πάνω σε ένα τζίγκο. Εκεί απλώς γλιστράει το νερό και φεύγει. Έτσι γίνεται και με τη χάρη του Θεού, όταν εμείς δεν είμαστε δεκτικοί, όταν δεν την καταδεχόμαστε. Γιατί η χάρη του Θεού έχει απαιτήσεις. Ο Θεός έχει από μας απαιτήσεις. Τι απαιτήσεις έχει? Να του μοιάζομαι. Να του μοιάζομαι. Και σε τι θα μοιάζομαι στο Θεό? Σε τι μπορούμε να του μοιάζομαι? Στην αγάπη, σε αυτήν την κοινωνία, σε αυτό το άνοιγμα. Υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή μια ωραία εικόνα που χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος προκειμένου να δείξει με παραστατικό τρόπο αυτά τα οποία σας είπα. Έχει την εικόνα του ανθρωπίνου σώματος, του ανθρωπίνου οργανισμού, και λέει σε όλους εμάς τους ανθρώπους: για κοιτάξτε, έχετε μπροστά σας ένα ανθρώπινο σώμα. Αυτό το σώμα έχει κεφαλή που κατευθύνει τα πάντα, και έχει και μέλη, όργανα. Αλλά πότε έχουμε σώμα? Όταν όλα τα όργανα είναι μεταξύ τους ενωμένα και όλα έχουν αναφορά και υπακοή στην κεφαλή, στο διευθυντήριο, στον εγκέφαλο. Γιατί αν δούμε εδώ ένα χέρι και εκεί πέρα ένα πόδι και παρακάτω ένα κεφάλι, δεν έχουμε άνθρωπο, δεν έχουμε σώμα, αλλά έχουμε απλώς αυτονομημένα, αποκομμένα από το σώμα, όργανα, τα οποία όμως επειδή έχουν αποκοπεί δεν μπορούν να ζήσουν. Γιατί όλα αυτά ζουν πότε? Όταν συγκροτούν το σώμα, όταν είναι όλα μεταξύ τους ενωμένα και όταν συνεργάζονται. Και βλέπετε, όλα τα μέλη του σώματος δεν κάνουν την ίδια δουλειά. δεν κάνουν την ίδια δουλειά. Το κάθε μέλος του σώματος έχει τη δική του λειτουργία και τη δική του εργασία. Και δεν υπάρχει μεταξύ τους ζήλια και φθόνος, γιατί πολλές φορές μέσα στην κοινωνία δεν είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό που μας δόθηκε, με το χάρισμα που μας έδωσε ο Θεός, αλλά οι περισσότεροι επιθυμούμε κάτι άλλο από αυτό που είμαστε και από αυτό που έχουμε. Συνήθως τα του άλλου. Μας φαίνεται ότι εμείς θα μπορούσαμε καλύτερα να πραγματοποιήσουμε το έργο που κάνει αυτός όχι τόσο καλά, κατά τη δική μας την άποψη και τη γνώμη και την κρίση. Στο ανθρώπινο σώμα δεν υπάρχουν αυτά. Δεν υπάρχουν ζήλιες. Και ακόμη κανένα μέλος του σώματος δεν φέρεται υποτιμητικά προς το άλλο. Δεν λέει, ας πούμε, το χέρι στο πόδι, δεν σε έχω ανάγκη. Γιατί, λέει ο Απόστολος Παύλος, αν όλος ο οργανισμός ήταν χέρι, τι θα ήσουν, δεν θα ήσουν αυτό που είσαι. Και ακόμη βλέπουμε ότι στο ανθρώπινο σώμα υπάρχουν όργανα σπουδαιότερα και λιγότερο σπουδαία. Παραδείγματος χάρη, τα μάτια, η καρδιά, ο εγκέφαλος είναι από τα σπουδαία όργανα. Αλλά αυτά τα σπουδαία όργανα έχουν ανάγκη τα άλλα που φαίνονται ευτελή, φτωχά, για να προστατευθούν. Για δέστε το μάτι. Τι έχει που το προστατεύει? Τις βλεφαρίδες. Τι είναι βλεφαρίδες? Τρίχες. Το κεφάλι τι έχει για να προστατεύεται? Οσορροφή. Τι έχει για να προστατεύεται το κρύο και τα υπόλοιπα? Τα μαλλιά. Τα χέρια έχουν τα νύχια για να μπορούν να εργάζονται, τα πόδια ομοίως. Και ακόμη κάτι, όταν ένα μέλος του σώματος αρρωσταίνει και πονάει, συμμετέχει όλο το σώμα. Θα έχετε ακούσει, ας πούμε, βλέπετε έναν άνθρωπο κακόκεφο και του λες, τι έχεις, τι σου συμβαίνει, άσε, έχω πεθάνει. Υπερβολή, έχω πεθάνει. Από τι, από τον πόνο, γιατί? Έχω ένα δόντι που με πονάει και με έχει ταράξει. Με έχει πεθάνει. Καλά, τι είναι το δόντι μπροστά στα μάτια, στον εγκέφαλο, στα χέρια, στα πόδια? Ένα μηδαμινό. Και όμως συμμετέχει στον πόνο αυτού του μικρού οργάνου ολόκληρο το σώμα. Και όταν αυτό αποκατασταθεί, αναπνέει όλο το σώμα και λέει, ανακουφίστηκα επιτέλους, δόξα τω Θεώ, έγινα καλά, είμαι καλά, πετάω, λέει. Και λέει ο Μέγας Βασίλειος, για παρατηρήστε και κάτι άλλο. Εκείνη την εποχή που τα έλεγε, οι άνθρωποι φορούσαν σανδάλια, περπατούσαν ξυπόλυτοι. Περπατάς, λέει, στο δρόμο και πατάς ένα αγκάθι. Το αγκάθι μπήκε στη φτέρνα. Τι είναι η φτέρνα? Το λέμε για καμιά φορά για να διασκεδάσουμε τον πόνο μας. Άκρη είναι, τίποτα δεν είναι. Και όμως, λέει, σκύβει ολόκληρο το σώμα για να απελευθερώσει αυτό το ακρότατο σημείο από τον πόνο, να βγάλει το αγκάθι. Και για δες, λέει ο Μέγας Βασίλειος, σκύβουν τα πολυτιμότερα, ο εγκέφαλος, τα μάτια επιστρατεύονται, τα χέρια, όλα για να απαλλάξουν ένα μέλος από τον πόνο. Και έρχεται λοιπόν τώρα ο Απόστολος Παύλος και λέει αυτή την εικόνα τώρα να τη φέρουμε στη δική μας τη ζωή. Και όλοι εσείς, λέει, είστε σώμα Χριστού. Αυτό είναι η Εκκλησία. Σώμα Χριστού. Και σε αυτό το σώμα εμείς μπολιαζόμαστε. Πώς? Με το βάπτισμά μας. Εντασσόμαστε σε αυτό το σώμα. Γι' αυτό βαπτιζόμαστε. Δεν βαπτιζόμαστε για να μας δώσουν όνομα. Βαπτιζόμαστε για να ενταχθούμε στο σώμα του Χριστού. Και εντασσόμενοι στο σώμα του Χριστού γινόμαστε μέλη του σώματος. Μέλη του σώματος. Σε αυτό το σώμα σωτήρας είναι ο Χριστός. Ούτε εγώ μπορώ να σας σώσω, ούτε εσείς μπορείτε να με σώσετε. Όλους όμως μας σώζει, εάν το θέλουμε, ο Χριστός. Και γι' αυτό ακούμε στον Απόστολο που διαβάζουμε στους γάμους ότι αυτός είναι ο σωτήρ του σώματος, του εκκλησιαστικού. Σε αυτό λοιπόν το σώμα, κεφαλή, είναι ο Χριστός. Έχει δώσει εντολές, έχει δώσει παράδειγμα, έχει δώσει το θέλημά του. Και αυτό το θέλημα, αυτές οι εντολές έχουν ρόλο οδοδείκτου. Μας δείχνουν πώς πρέπει να ζούμε για να φτάσουμε στη Βασιλεία του Θεού. Για να έρθω εδώ στο ναό σας, ο οδηγός μου έβαλε στο κινητό του τον τόπο προορισμού και εκείνο του έδειξε, ένα από τα καλά της τεχνολογίας, γιατί το διαδίκτυο ως δίκτυο δεν έχει μόνο καλά, έχει και άλλα. Λοιπόν, ποιο δρόμο πρέπει να ακολουθήσει για να έρθει εδώ. Εάν δεν υπακούσει και πει σιγά και θα δω εγώ τώρα που μου λες εσύ να πας, εγώ θα πάω από τον άλλο δρόμο. Δεν θα φτάσει ποτέ στον προορισμό του. Ο άνθρωπος λοιπόν για να σωθεί πρέπει να ακολουθήσει το θέλημα του Θεού. Να εφαρμόσει εντολές του Θεού. Και έρχεται όμως ο διάβολος και μας λέει «Μα είσαι με τα καλά σου». Είναι βαριές οι εντολές του Θεού και ανεφάρμοστες. Σήμερα, σε αυτή την εποχή, εσύ θα κάνεις αυτό που θέλει ο Θεός? Θα σε πάρουμε τις πέτρες. Άσε που δεν θα καταφέρεις τίποτα. Και όμως, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, το βάρος είναι η αμαρτία, ο χωρισμός από το Θεό. Όταν κάνεις την οποιαδήποτε αμαρτία, δεν σε χωράει ο τόπος. Δεν μπορείς να σταθείς πουθενά. Ο έλεγχος της συνειδήσεως, αυτό το μαρτύριο το εσωτερικό, που δεν υπάρχει, όπως λέμε στην υμνολογία της Εκκλησίας, βιαιότερο, πιο σκληρό μαρτύριο από αυτό. Και είναι έτσι για να μας οδηγήσει στη μετάνοια και στη λύτρωση και στη συγχώρεση. Και όταν πάμε μετανοημένοι να εξομολογηθούμε, βγαίνουμε εμείς οι ίδιοι και τι λέμε? Ξαλάφρωσα, μου φύγε ένα βάρος, ένα βουνό ένιωθα πάνω μου και κάποιος μου το πήρε, με απάλλαξε. Άρα λοιπόν το βάρος το έχει αμαρτία, όχι οι εντολές του Θεού. Μας το έχει πει ο ίδιος ο Κύριος: οι εντολές μου βαρύες ούκηση. Δεν είναι βαριές οι εντολές μου. Γι' αυτό λοιπόν λέει ο Απόστολος Παύλος, ελάτε να υπακούσουμε όλοι μαζί στην κεφαλή, στο θέλημα του Θεού, να ζήσουμε όπως μας εδίδαξε εκείνος, γιατί θέλουμε να ζούμε μαζί Του. Ναι. Γιατί θέλουμε να πάμε στον Παράδεισο? Γιατί? Για να περνάμε ζωή άνετη. Τι είμαστε? σαν τους αλόθρησκους που λένε ότι ο παράδεισος έχει βουνά από ρύζι και ωραία δέντρα και άλλες απολαύσεις. Κάπως έτσι έχουμε στο νου μας τον παράδεισο? Όχι. Ποιος είναι ο παράδεισος? Είναι τόπος? Είναι πρόσωπο ο παράδεισος. Είναι ο Χριστός ο ίδιος. Θέλω λοιπόν να είμαι μαζί Του. Και αυτό είναι ο παράδεισός μου. Αυτό δεν μπορεί να γίνει μετά τον θάνατο, εάν δεν το έχω λακταρίσει όσο ζω. Και αν δεν έχω δουλέψει, δεν έχω ασκηθεί για να είμαι μαζί Του. Πρέπει να εκδηλώσω με αυτόν τον τρόπο τη θέλησή μου. Και έτσι φαίνεται και η ελεύθερη επιλογή μου. Θέλω να είμαι μαζί με τον Χριστό. Όταν οι Ιουδαίοι άκουσαν, μήπως σας κούρασα να τελειώσω, μη με ενθαρρύνετε, για θα το μετανιώσετε. Λοιπόν, όταν οι Ιουδαίοι άκουσαν για τον Χριστό να τους λέει, όποιος φάει το σώμα μου και πιει το αίμα μου θα είναι μαζί μου και θα είναι με μαζί Του, είπαν, πάει, αυτός τρελάθηκε. Είπαν για τον Χριστό, πώς είναι δυνατόν να μας δώσει να φάμε το σώμα Του και να πιούμε το αίμα Του? Και γι' αυτό το έβαλαν στα πόδια, έφυγαν. Και τι είπαν? Τις δύναται αυτού ακούει? Ποιος μπορεί να τον ακούει αυτόν? Φύγανε. Ο Χριστός δεν τους πήρε δια της βίας, δεν τους είπε, ελάτε εδώ βρε, που πάτε να φύγετε? Ελάτε εδώ, θα σας δώσω τούτο, θα σας δώσω εκείνο, θα σας δώσω τ' άλλο. Σεβάστηκε την επιλογή τους. Γύρισε μάλιστα και προς τους μαθητές Του και τους είπε, μήπως θέλετε κι εσείς να φύγετε? Και τότε ο Απόστολος Πέτρος του είπε, Κύριε, τι μας λες? Πού να φύγουμε? Πού να πάμε? Πού αλλού θα βρούμε νόημα ζωής, ζωή, αν όχι σε σένα? Και γι' αυτό έμειναν μαζί Του. Είχαν και αυτοί οι Απόστολοι, άνθρωποι ήσαν, τις αδυναμίες τους. Δεν ήσαν τέλειοι. Και ο Πέτρος που είπε αυτό και που άλλη φορά του είπε, κι αν χρειαστεί εγώ θα πεθάνω μαζί σου, δεν θα σε εγκαταλείψω, έφτασε σε σημείο να τον αρνηθεί. Και να πει, δεν τον ξέρω. Γιατί εκείνη την ώρα υπερίσχυσε ο ατομισμός. Υπερίσχυσε η φιλαυτία, η αρρωστημένη αγάπη του εαυτού. Να μην πάθω κανένα κακό, μην πω σε μπελά, μην πω σε καμία ταλαιπωρία. Τελειώσαμε, δεν το ξέρω. Αλλά μια ματιά του Χριστού τον εσυνέτριψε. Και εξελθόν έξω έκλαυσε πικρός. Τον δέχθηκε ο Χριστός? Βεβαίως και τον δέχθηκε. Βεβαίως και τον δέχθηκε. Και γι' αυτό όταν μετά έστειλε τις μυροφόρες, αναστημένος για να πούν το μήνυμα της Αναστάσεως στους μαθητάς, επισημαίνει, είπατε τις μαθητές και το Πέτρο. Μη μου ξεχάσετε τον Πέτρο. Γιατί ο Πέτρος αποκαταστάθηκε δια της μετανοίας. Και όταν τον ρώτησε ο Χριστός, με αγαπάς περισσότερο από τους άλλους, εκείνος του είπε, ναι Κύριε, το ξέρεις ότι σε αγαπώ. Ναι Κύριε, εσύ είδας ό,τι φιλώσει. Έτσι λοιπόν, μέσα στην καθημερινότητά μας θα πρέπει να μάθουμε να υπερβαίνουμε τον εγωισμό μας, τον ατομισμό μας και να ζούμε αυτό που είμαστε ως εκκλησία. Αυτός είναι ο εκκλησιαστικός τρόπος της ζωής. Είναι ο κοινωνικός τρόπος. Να μην ζηλεύω, να μην φθονώ, να μην επιθυμώ αυτό που έχει ο άλλος. Ακόμη να χαίρομαι μαζί με τη χαρά του και να μην μελαγχολώ. Υπάρχουν άνθρωποι που όταν βλέπουν επιτυχία και χαρά του συνανθρώπου πέφτουν σε μελαγχολία. Δεν είναι χριστιανικό αυτό. Δεν είναι κοινωνικό αυτό. Και ακόμη όταν ο άλλος λυπάται, να λυπούμε κι εγώ μαζί με αυτόν. Δηλαδή να μοιράζομαι τη ζωή μου με τη ζωή των άλλων ανθρώπων. Να νοιάζομαι τον άλλον. Να νοιάζομαι τον άλλον. Αυτό που λέμε μερικές φορές, κοίταξε την ψυχή σου και μη σε νοιάζει για τους άλλους, δεν συνιστούμε αδιαφορία για τη ζωή των άλλων ανθρώπων, αλλά απλώς αυτό λέγεται, ο Σάκης λέγεται, για να αποφεύγουμε την κρίση και την κατάκριση που κάνουμε εις βάρος των συνανθρώπων μας, τους οποίους μάλιστα θέλουμε να λέμε ότι και τους αγαπάμε και ότι όλα αυτά τα λέμε για το καλό τους. Τι κρίμα όμως, τα λέμε εν απουσία τους και δεν τα ακούνε για να γίνουν καλύτεροι. Αντιθέτως, όταν είναι παρόντες, τους λέμε τα καλύτερα χωρίς να τα πιστεύουμε. Και έτσι

άλλων και η δημιουργία όγκων. Ο όγκος τρέφεται από το σώμα, αλλά καταστρέφει το σώμα και το σκοτώνει. Έτσι γίνεται και με τον ατομισμό. Ο ατομισμός είναι εις βάρος της κοινωνίας. Της κοινωνίας των ανθρώπων. Και γι' αυτό η Εκκλησία κάνει πάντοτε μια διάκριση μεταξύ των καλών συμφερόντων και των άλλων, των πονηρών και των κακών και των σκοτεινών συμφερόντων. Και όπως ο καρκίνος έχει μεταστάσεις, εάν δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως και αποφασιστικός, έτσι γίνεται και με την κατάσταση του ατομισμού, και έτσι δημιουργούνται μέσα στην κοινωνία της Εκκλησίας όγκοι, αιρέσεις, παραθρησκευτικές ομάδες. Όλα αυτά τα σχήματα τα οποία επιβουλεύονται το σώμα από το οποίο προήλθαν. Θα μπορούσε κανείς να ρωτήσει όλους αυτούς τους αιρετικούς που περπατάνε με μια βίβλο στα χέρια και τάχα την ερμηνεύουν σωστότερα από την Εκκλησία. Θα μπορούσε να τους ρωτήσει, αυτό το βιβλίο, παιδί μου, πού το βρήκες εσύ? Ποιος ήταν εκείνος ο οποίος είπε ότι αυτά τα 49 βιβλία θα αποτελούν την Παλαιά Διαθήκη και τα 27 βιβλία θα αποτελούν την Καινή Διαθήκη? Ποιος ήταν αυτός που έκανε αυτό το ξεκαθάρισμα, αυτό τον κανόνα? Η Εκκλησία, στην οποία κάποτε ανήκες. Και τώρα έρχεσαι να ενεργήσεις ως καρκίνωμα στο χώρο της Εκκλησίας, να απομυζήσεις αυτό το σώμα και να το εκθρεύεσαι και να προσπαθείς να το καταστρέψεις. Αλλά έχουμε και μεταλλάξεις. Εγώ στις μεταλλάξεις βλέπω αυτούς τους λεγόμενους δεξιούς πονηρούς λογισμούς. Και μια τέτοια μετάλλαξη είναι ο φαρισαϊσμός. Όλοι θυμόμαστε την γνωστή παραβολή του τελώνου και του φαρισαίου, που είναι και η πρώτη στο Τριώδιο κάθε χρόνο. Εκεί τι βλέπουμε? Βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος από πλευράς θρησκευτικής είναι εντάξει, ο φαρισαίος, διότι εφαρμόζει με τυπικό τρόπο όλα όσα λέει ο νόμος του Θεού και προσεύχεται και δίνει ελεημοσύνες και απέχει από αδικίες και από άλλα αμαρτήματα. Και ο άλλος είναι ο τελώνης, βουτυγμένος μέσα στην αμαρτία και στη διαφθορά. Αυτός δεν έχει το θάρρος να σηκώσει τα μάτια του στον ουρανό. Καταλαβαίνει ποιος είναι. Καταλαβαίνει ενώπιον ποιου ευρίσκεται και ενώπιον ποιον, γιατί δεν κοιτάζει ούτε τους συνανθρώπους του, και λέει απλώς, ο Θεός ηλάστη τίμη το αμαρτωλό. Και ο Χριστός λέει ότι αυτός δικαιώθηκε, ο δεύτερος, όχι ο πρώτος, όχι ο Φαρισαίος. Γιατί από το Φαρισαίο έλειπε όχι μόνο η ταπεινοφροσύνη και η αγάπη, γιατί ξεχώρισε από όλους τους άλλους ανθρώπους. Και τι είπε ευρισκόμενος ενώπιον του Θεού? Ουκ ημί όσπερ η λυπή των ανθρώπων. Δεν είμαι σαν τους άλλους, όπως είναι οι υπόλοιποι άνθρωποι.

0: Εγώ είμαι καλύτερος, γιατί κάνω τούτο, κάνω εκείνο, κάνω το άλλο. Και μάλιστα αυτή του τη διαφορά και την συγκριμενοποιεί στο πρόσωπο του τελώνει. Δεν είμαι σαν αυτόν τον τελώνει. Ακοινώνητος. Δεν είναι ακοινώνητος. Και στην πραγματικότητα κοινωνεί με το Θεό, αφού δεν κοινωνεί με τους ανθρώπους, δια του εγωισμού του και του ατομισμού του, με το Θεό κοινωνεί, ούτε με το Θεό κοινωνεί. Γιατί στην πραγματικότητα δεν απευθύνεται στο Θεό. Στο είδωλό του απευθύνεται. Τον εαυτό του έχει θεοποιήσει. Και εδώ είναι η μεγάλη παγίδα που στείνει ο διάβολος για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν προχωρήσει στην πνευματική ζωή και οι οποίοι μπορεί να έχουν καταβάλει προσπάθειες, να έχουν κάνει αγώνες, υδρότες, αγρυπνίες, ξενύχτια, πόνο, δάκρυ. Έρχεται ο διάβολος να του πει «Είσαι ο καλύτερος, είσαι ο καλύτερος». Και γι' αυτό αν θα έχετε δει κυρίως στα μοναστήρια σε εκείνη την κλίμακα που ανεβαίνουν οι άνθρωποι, οι μοναχοί προς τα πάνω και περιμένει ο Χριστός να δώσει τα στεφάνια της νίκης και τους δαίμονες να τραβάνε τους ανθρώπους να τους ρίξουν κάτω και από κάτω χάσκι το στόμα της κολάσεως, ο πύρινος ποταμός, θα έχετε δει ότι μερικοί πέφτουν και από τα πιο ψηλά σκαλοπάτια. Γιατί ο διάβολος τι ήταν πριν γίνει αυτό που είναι, πριν καταντήσει αυτό που είναι, τι ήταν? Άγγελος, και μάλιστα ο πιο φωτεινός. Αλλά ο ατομισμός του τον έκανε να χωρίσει από το δημιουργό του. Και μάλιστα όχι απλώς να χωρίσει, αλλά να θέλει και να τον υποκαταστήσει και να τον αντικαταστήσει. Και τι θα πει κανείς, τον εκδικήθηκε ο Θεός και τον έκανε έτσι? Όχι, ο Θεός δεν εκδικείται, είναι απαθής. Τι συνέβη όμως? Έπεσε ο ίδιος από μόνος του. Γιατί η αμαρτία έχει μέσα της το θάνατο. Όταν χωρίζεσαι από το Θεό που είναι η ζωή, είναι σαν να κλείνεις το στόμα σου και τους αεραγωγούς του σώματος από το οξυγόνο. Τι θα κάνεις? Θα πεθάνεις. Γιατί απλούστατα εσύ χωρίζεσαι από τη ζωή. Δεν θέλω περισσότερο να σας κουράσω. Θέλω να σας εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου, γιατί είχατε την καλοσύνη να προσέξετε αυτά που ο Άγιος Θεός έδωσε στο στόμα μου, να σας εμπιστευθώ, να σας πω απόψε. Δεν είναι δικά μου, το ξέρετε αυτό. Ο Θεός δίνει τι θα πούμε ανάλογα με αυτά που του ζητάμε και ανάλογα και με τη λαχτάρα που έχετε κι εσείς οι ακροατές. Πολλές φορές λέμε δεν μας τα είπε καλά. Δεν φταίει πάντοτε ο ιεροκήρυκας, γιατί ο Θεός δίνει λόγον κάθε φορά που ανοίγουμε το στόμα μας. Και για να δώσει λόγον πρέπει και εμείς να το ζητούμε και εσείς να το λαχταράτε. Όχι απλώς για να εφράνετε την ακοή σας και προσωρινά τα αισθητήριά σας, αλλά να τα δείτε όπως έβλεπε η Παναγία το Λόγο του Θεού που τον εφύλασε μέσα στην καρδιά της και τον έκανε πράξη της μέσα στην καθημερινή ζωή. Εύχομαι να έχετε την ευλογία του Αγίου Δημητρίου, ο μυροβλήτης Άγιος να μυροβλίζει τις καρδιές σας και τη ζωή σας και να έχετε και καλή πανήγυρη, σας εύχομαι. Έχουμε και εδώ ένα κοινό σημείο Και εμείς στη Χαλκίδα έχουμε Μητροπολιτικό Ναό, τον Άγιο Δημήτριο. Και όταν λοιπόν θα λειτουργούμε εκεί και εσείς θα λειτουργείτε εδώ, ας θυμόμαστε ο ένας τον άλλον, γιατί είναι και αυτή η χάρις της Εκκλησίας, να υπερβαίνουμε και τα οποιαδήποτε όρια και σύνορα, γιατί η αγάπη όρια δεν έχει και όρια δεν γνωρίζει. Και πάλι σας ευχαριστώ. Και ο καλός μας ο πατήρ Ματθαίος έχει φροντίσει να σας δώσω από μία εικονίτσα που έχει τους τρεις από τους νέους οσίους της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο που είναι στην Εύβοια και τον Άγιο Παΐσιο. Και να σας μεταφέρω και τις ευχές και τις ευλογίες των Αγίων της Εύβοιας. Και βέβαια να σας πω ότι σας περιμένουμε με πολύ πολύ χαρά να ανταποδώσουμε κι εμείς κάτι από την πολύ αγάπη που νιώσαμε και πήραμε απόψε. Θέλω να ευχαριστήσω τον πατέρα Ματθαίο. Με πήραν κάποιοι άνθρωποι από τη Χαλκίδα, μου στείλανε μήνυμα, μάθαμε ότι θα πάτε απόψε εκεί. Εμείς εξομολογούμεθα στον πατέρα Ματθαίο, μου έγραψε. Πρέπει να τον ευχαριστήσω. Κάποια άλλα παιδιά μου είπαν, γνωρίζονται με μοναστήρια της Εύβοιας. Είναι και αυτή μια όμορφη κοινωνία χαράς και ελπίδος και δυνάμεως για όλους μας. Και θέλω ακόμη να ευχαριστήσω τον πατέρα Ματθαίο, διότι πολλά βράδια μέσα από το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την ανάπτυξη των ψαλμών που έκαμε ως παραγωγός αυτής της εκπομπής, με το περιεχόμενό του αλλά ακόμα και με τον τόνο της φωνής του, μου έκανε πολλά βράδια πολύ όμορφη παρέα. Να είσαστε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Σας ευχαριστώ.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι μία. Πεμπτουσία.

Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Εμείς και οι άλλοι. Μια εκπομπή με τον ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, Απόστολο Νικολαίδη.

0: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι της τηλεόρασης Πεμπτουσίας, καλώς ήρθατε και στη σημερινή εκπομπή. Όπως σας είχα υποσχεθεί και είχα παρακαλέσει και τον συνάδελφο τον κύριο Γιαγκάζογλου, τον καθηγητή του Τμήματος Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, θα ξαναερχόμαστε να κουβεντιάσουμε μια προέκταση του ζητήματος, αφού προσπαθήσαμε να διευκρινίσουμε λιγάκι το πρόβλημα, το ζήτημα του κατά πόσον θα πρέπει οι Έλληνες να διεκδικούν και τον εαυτό στην Ορθοδοξία και να μην αφήνουν περιθώρια στους άλλους, ή οι άλλοι να επιδιώκουν να υποσκελίσουν, ας πούμε, τη Ρώση στην ελληνική Ορθοδοξία. Είναι ένα παρεμφερές θέμα που θέλω να κουβεντιάσουμε και για Γκάζου. Καλώς ήρθατε καταρχήν και σήμερα.
1: Σας ευχαριστώ
0: πάρα πολύ για την τιμή που κάνετε.
1: Για την πρόσκληση.
0: Και στο Ινστιτούτο αλλά και σε μένα προσωπικά. Το σχίσματα είναι μια μεγάλη πληγή η οποία υπάρχει από την αρχή στην Εκκλησία. Και το γεγονός ότι από ένα σημείο και πέρα οι ηθήνοντες, οι διοικούντες τα εκκλησιαστικά πράγματα για λόγους εντελώς δικούς τους, καθώς λέγεται, μερικοί θα μου επιτρέψουν οι τηλεθεατές, κάποια καμώματα, ας πούμε, του ιερατείου οδήγησαν σε σχίσματα με τα κορυφαία που γνωρίζουμε του 1054 Ανατολής και Δύσης και το μεγάλο σχίσμα στο πλαίσιο του δυτικού χριστιανισμού. Αυτά λοιπόν είναι πράγματα που πρέπει να τα κουβεντιάσουμε, να τα δούμε λιγάκι. Να δούμε ποιες είναι οι βαθύτερες αιτίες. Γιατί τα σχίσματα ανά πάσα στιγμή μπορεί να προκύψουν. Ακόμα και στον ορίδιο τον Ορθόδοξο χώρο. Δηλαδή, γι' αυτό και επειδή μερικοί συγχαίουν τα σχίσματα με τις αιρέσεις. Ή σε αυτά τα σχίσματα δίδεται μια εικόνα ότι εμείς είμαστε οι Ορθόδοξοι, οι άλλοι είναι οι αιρετικοί κλπ. Για να δούμε λιγάκι πώς έχουν τα πράγματα και σας ευχαριστώ που δεχθήκατε να το συζητήσουμε και σήμερα.
1: Θα έλεγα ότι αν ο εθνοφιλετισμός ή οι εντάσεις που παρουσιάζουν διάφορες νοοτροπίες πολιτισμικές στο χώρο της Εκκλησίας είναι μια παιδική ασθένεια του χριστιανισμού, κατά τον ίδιο λόγο, σε ένα άλλο επίπεδο, εμφανίζονται τα σχίσματα που και αυτά έχουν να κάνουν με την ζωή, με την πορεία της Εκκλησίας μέσα στην ιστορία.
0: Μπορούμε να μιλήσουμε καθαρά και να πούμε πού οφείλονται τα σχίσματα στην Εκκλησία?
1: Κοιτάξτε, θα σας πω ότι έχουν πολλά αίτια. Μπορεί να σχετίζονται με διαφορές πολιτισμικές. Μπορεί, ας πούμε, να οφείλονται σε διδασκαλίες οι οποίες έχουν έναν άλλο χρώμα που δεν ταυτίζεται πλήρως η νοοτροπία της δικής μας, ας πούμε, παράδοσης και κατανόησης με την νοοτροπία της άλλης πλευράς. Αλλά κατά βάθος σχετίζονται με ψυχολογικά αίτια, με αίτια τα οποία αφορούν δυναμικούς χαρακτήρες οι οποίοι θέλανε να επιβάλλουν το δικό τους. Δηλαδή είναι μια κίνηση και τάση του ανθρώπου να επιβληθεί και να επικρατήσει. Ξέρουμε πολύ καλά ότι οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας έκαναν έντονο αγώνα και επέδειξαν άκρα οικονομία και φιλανθρωπία, όπως λέμε στην εκκλησιαστική γλώσσα εκείνης της εποχής, ώστε να υπερβαθούν τέτοιου είδους καταστάσεις και νοοτροπίες οι οποίες πληγώνουν το σώμα της Εκκλησίας. Θα σας έλεγα ότι ακόμα και με αιρέσεις επέδειξαν τέτοια στάση. Για παράδειγμα, όταν ο αριανισμός κέρδιζε μεγάλες μάζες στην Ανατολή και μάλιστα μετά την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, γιατί πολλές φορές εμείς στην αντίληψή μας νομίζουμε ότι αίρεση, σύνοδος, επίλυση, τέλος. Όχι, δεν είναι έτσι η ιστορία. Αν σκύψουμε και μελετήσουμε τις πηγές και τα προβλήματα, θα δούμε ότι μετά έχουμε εξάρσεις, έχουμε αυτοκράτορες που γίνονται αριανοί. Ο Μέγας Βασίλειος, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος και προηγουμένως ο Αθανάσιος κάνουν αγώνα να πείσουν, να παρακαλέσουν, να βοηθήσουν άλλοι επίσκοποι να πλησιάσουν τα πρόσωπα αυτά που προκαλούν την ένταση, το σχίσμα, τις νοοτροπίες. Και από αυτό συμπεραίνουμε ότι και αυτό που έχει κρατήσει ως μνήμη λατρευτική η Εκκλησία και λέει «Παύσον Εκκλησίας τα σχίσματα». Αυτό το λέει και μέσα στην περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής προς το Πάσχα, αλλά και προσεύχεται διαρκώς υπέρ της των πάντων ενώσεως. Που σημαίνει δηλαδή ότι το όνομα της Εκκλησίας είναι υπόθεση ενότητας και έρχεται η διάβρωση, ας πούμε, του κακού, του πάθους, το οποίο δεν κάθεται πάνω μονάχα στους θεσμούς, όπως ξέρετε πολύ καλά, αλλά πάνω στα πρόσωπα και μετά πάει στους θεσμούς. Και πολλές φορές από τα πρόσωπα στους θεσμούς θεσμοποιείται το σχίσμα και το βλέπουμε, ας πούμε, για ένα συγκεκριμένο πρόβλημα που μπορεί να είχε μια αφετηρία μικρή, αυτό μετά καθιερώνεται και αρχίζει και αναπαράγει άλλου είδους τάσεις και απομακρύνει τη μία κοινότητα από την άλλη. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι συνέβησαν διαιρέσεις μεταξύ των χριστιανών που αν επιδεικνυόταν άλλου είδους αγαπητική στάση και θεραπευτική διάθεση και όχι να υπερισχύσει το δικό μας έναντι του δικού σας, και εκεί βλέπει κανείς ότι πολιτισμικοί και ιστορικοί παράγοντες μεταμορφώνονται υποτίθεται σε θεολογικούς παράγοντες. Και έτσι εμείς σήμερα έχουμε μία σύγχυση. Νομίζουμε για παράδειγμα ότι πίσω από το Φιλιόκδα, για παράδειγμα, να πάρουμε το κλασικό πρόβλημα με τη Δυτική Εκκλησία, υπήρχαν μόνο θεολογικά αίτια. Δεν υπήρχαν δηλαδή πολιτισμικά, ιστορικά ανταγωνισμοί μεταξύ της Δύσης και της Ανατολής, ή αν πάμε πιο πίσω και πάμε, ας πούμε, στους Κόπτες και πάμε, ας πούμε, στους Αντιχαλκιδόνιους ή Προχαλκιδόνιους, νομίζουμε ότι εκεί το πρόβλημα ήταν μόνο θεολογικό και δεν υπήρχε ο ανταγωνισμός της Αλεξάνδρειας έναντι της Κωνσταντινούπολης, που ήταν και οικονομικός και πολιτικός και έχασε και τη θέση που είχε στα Πρεσβυγενή Πατριαρχία από την Κωνσταντινούπολη. Και μπορούμε αυτό να το αναγάγουμε και σε όλα τα μεγάλα σχίσματα. Θα σας έλεγα μέχρι και σήμερα αυτό που χαρακτηρίζει τις τοπικές ορθόδοξες εκκλησίες κυρίως κατά την είσοδό του στην εωτερικότητα είναι ο εθνοφιλετισμός. Και μπορεί να καταδικάστηκε σε μία σύνοδο, αλλά δεν εξαλείφθηκε. Και παίρνει άλλη τροπή και παίρνει άλλη μορφή και έρχεται και κατακρεουργεί αυτήν την ενότητα που εμείς, ενώ έχουμε μία εκκλησιολογική θεωρία υπέροχη και εξαιρετική, δεν έχουμε όμως το ίδιο μία πράξη εκκλησιολογική.
0: Να σας ρωτήσω για να διευκρινίσουμε κάπως τα πράγματα. Ποια σχέση ή ποια διαφορά υπάρχει μεταξύ σχισμάτων και αιρέσεων?
1: Λοιπόν, το σχίσμα είναι η παγίωση της έλλειψης κοινωνίας μεταξύ εκκλησιών ή μεταξύ εκκλησιαστικών κοινοτήτων. Η αίρεση...
0: Άρα είναι μια διάσπαση της ενότητας.
1: Είναι μια διάσπαση της ενότητας. Πολλές φορές δεν υπάρχει άλλη διδασκαλία, άλλη προσέγγιση. Πολλές φορές αυτό μπορεί να γίνεται και έγινε στην περίοδο του Βυζαντίου. Όλοι θα έχουν ακούσει για το ακακιανό σχίσμα. Έτσι, πολλές φορές προσωποποιείται. Δηλαδή, έχουμε έναν άλλον εκκλησιαστικό ηγέτη, ο οποίος αμφισβητεί έναν άλλον και λέει «Εγώ είμαι ο κανονικός επίσκοπος».
0: Ό,τι έγινε την περίπτωση Γενατίου Φωτίου.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό τώρα, αν προσλάβει και άλλα στοιχεία, και συνήθως έτσι γίνεται, δηλαδή ξεκινάει μία διαίρεση, ο σχίσμα, και καταλήγει να προσλαμβάνει και άλλα στοιχεία όπου φαίνεται ότι η διαφορά είναι και θεολογική στη συνέχεια.
0: Άρα
1: για να δυναμώσει.
0: Άρα αληθεύει η επίκληση κάποιων αιρετικών, ας πούμε, πραγμάτων για να εμπεδωθεί το σχίσμα.
1: Ναι.
0: Χρησιμοποιείται.
1: Σας έλεγα...
0: Την περίπτωση του Φιλιόκδη, για παράδειγμα, τον αναφέρατε.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Θυμάστε πολύ καλά, στην εποχή του Φωτίου κορυφώθηκε αυτή η διένεξη του Φιλιόκδη και σχίσμα δεν έγινε. Το 1054, αν θυμάμαι καλά, αυτό ήταν σε εχημέρεια, σε διαρκή νάρκη το πρόβλημα, και μόλις έγινε το σχίσμα τότε το ξαναφέραν στην επιφάνεια έτσι ώστε να δοθεί και μια θεολογική, ας πούμε,
1: θα έλεγα ότι
0: σήμερα, στο σχίσμα. Αληθεύει αυτό?
1: Βεβαίως αληθεύει, και θα πρέπει να ξαναδούμε όλη την ιστορία πίσω και να δούμε ακριβώς τι τεκμηρίωση έχουμε από τις πηγές, διότι πλέον γίνεται μια σοβαρή συζήτηση κατά την περίοδο του 1054. Δεν είχαμε ούτε Πάπα ο οποίος είχε πεθάνει και άρα ερήμην του Επισκόπου Ρώμης, ναι, έγινε...
0: Ήταν στο Παρίσι, τον είχαν στείλει διακοπές νομίζω.
1: Έγινε ο αναθεματισμός, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα σήμερα κάπως πρέπει να απελευθερωθούμε από τη σκόνη της ιστορίας και να τα δούμε όλα αυτά ξανά. Και βεβαίως αυτό που λέω μπορεί να είναι λιγάκι ακραίο για κάποιους, αλλά φοβούμαι ότι οι λόγοι πολιτισμικών διαφορών είναι τελικά αυτοί που επικράτησαν και έφνης μεταλλάχθησαν σε θεολογικές διαφορές. Η Εκκλησία στην πρώτη χιλιετία έζησε με διαφορές.
0: Ναι.
1: Πώς έζησε με διαφορές? Και φρόντισε παρόλες τις διαφορές, τις τοπικότητες, να διακρατείται η ενότητα. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι αυτό το μοντέλο, το πρότυπο της εκκλησιολογίας, δηλαδή εμείς και οι άλλοι όπως είναι η εκπομπή σας, δηλαδή η ενότητα και η ετερότητα, η ενότητα μέσα στην πολλαπλότητα και στην ποικιλία των χαρισμάτων, θα πρέπει να το ξαναβρούμε. Και δεν είναι απλώς ότι μας το επιβάλλει μια συνθήκη νεωτερική με τα νεωτερική, όπου και εμείς πρέπει κάπως να εξαλείψουμε τις διαφορές μας, να τις τροχίσουμε, να τις λιάνουμε, αλλά είναι κάτι βαθύτερο. Νομίζω ότι θεολογικές πρέπει να είναι οι αιτίες. Δηλαδή, το πρότυπο της ενότητας εμπεριέχει τον άλλον και τη διαφορά με τον άλλον, η οποία δεν είναι σε θεολογικό επίπεδο, σε επίπεδο πίστεως, είναι σε επίπεδο έκφρασης και σάρκωσης μιας τοπικής παράδοσης. Η αρχαία Εκκλησία είχε πολλές τέτοιες τοπικές παραδόσεις και ποτέ δεν είχε εμφανιστεί, ας πούμε, μία ένταση που δεν βρήκε τη λύση της. Η περίφημη διένεξη για τον εορτασμό του Πάσχα ανάμεσα στην Εκκλησία της Ρώμης και τις μικρασιατικές τοπικές εκκλησίες λύθηκε εν τέλει. Θέλω να πω, αν δεν είχε λυθεί, θα ήταν το πρώτο σχίσμα. Τέτοιου είδους σχίσματα στη συνέχεια καθιερώθηκαν και φοβούμαι πάρα πολύ ότι και σήμερα, αν δεν προσέξουμε, μπορεί να επισημοποιήσουμε τέτοιου είδους σχίσματα.
0: Θα φτάσουμε. Να ρωτήσω, να διευκρινίσουμε κάτι άλλο. Από ό,τι αυτά που μας είπατε, φάνηκε ότι το σχίσμα ουσιαστικά είναι ένα προϊόν, πώς να το πω, διαφορετικών τρόπων κατανόησης των πραγμάτων, ίσως και των πρακτικών ζητημάτων, και όχι του ιερατείου.
1: Κοιτάξτε, το ιερατείο...
0: Ας πούμε, διαφοροποίηση πολιτισμών που αναφέρατε, ναι, κλπ.
1: Αυτά λειτουργούν κατά έναν απίθανο τρόπο σωρευτικά, δηλαδή έχουμε μια προσωπική διένεξη, έχουμε μια ένταση.
0: Ας πούμε, έρχονται οι εκπρόσωποι Δυτικής Εκκλησίας, καταθέτουν το ανάθεμα στην Αγία Σοφία. Και μετά κάνουμε και εμείς το ίδιο. Αυτό θεωρείται ότι είναι το απάβγασμα μιας πολιτισμικής διαφοροποίησης ή μιας διαφορετικής εκκλησιολογικής αντιλήψης των πραγμάτων?
1: Όχι, στη συνέχεια γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Και κάτι άλλο πρέπει να
1: προσπαθώντας να το εξηγήσουμε.
0: Πώς δικαιολογείται, αν λάβουμε υπόψη αυτά που ο καθηγητής ο Φιδάς γράφει, ότι τελικά έγινε το σχίσμα του 1054, αλλά μετά από 80 χρόνια οριστικοποιήθηκε αυτό? Πώς εξηγείται?
1: Έχουμε μαρτυρίες ότι μετά το 1054 υπάρχουν ακόμα επικοινωνίες, επαφές.
0: Όπως και πριν. Δηλαδή το ζήτημα είναι, δεν αλλάζει κάτι την επομένη που να μην το είχαμε στην προηγουμένη. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Θέλω να το εξηγήσω.
1: Ναι, αυτό που έγινε στη συνέχεια είναι ότι σιγά σιγά σωρεύεται διαφοροποίηση και αντίθεση, κατασκευάζεται αντίθεση στη συνέχεια. Διότι κάθε πλευρά θέλει να ερμηνεύσει τη στάση της.
0: Και ότι ο άλλος φταίει.
1: Και επειδή οι δύο αυτοί κόσμοι, ο κόσμος της ελληνόφωνης Ορθόδοξης Ανατολής και ο κόσμος ο λατινόφωνος, ο οποίος μετά επηρεάζεται από την περίοδο των Φράγκων και σκαρώνει ένα είδος ιδιοκτησιακής αντίληψης των αξιωμάτων και των προνομίων που άφησε υποτίθεται ο Μέγας Κωνσταντίνος, εκεί έχουμε καθαρά, όπως λέει ο Στεφανίδης, σκευωρία η οποία στήθηκε τόσο περίτεχνα να επηρεάσει την ιστορία. Δηλαδή για την ψευδοκωνσταντίνιο δωρεά, για τις ψευδοκλιμεντίνιες διατάξεις, αυτά όλα είναι κατασκευές οι οποίες όμως παίξαν το ρόλο τους. Παίξαν το ρόλο τους και απομάκρυναν. Απομάκρυναν σημαίνει ότι οι δύο κόσμοι είναι πια de facto εχθρική και ο ένας προσπαθεί να βρει επιχειρήματα για να στερεώσει τη δική του θέση, το ίδιο κάνει και ο άλλος. Μέχρι πρότινος οι δύο αυτές παραδόσεις θεωρούσε η μία την άλλη σχισματική. Από το διάλογο που ξεκίνησε από τη δεκαετία του 60 φαίνεται ότι για παράδειγμα πολλοί ενοχλούνται και μόνο από το διάλογο. Άρα λοιπόν υπάρχουν και ψυχολογικά αίτια. Οι κόσμοι αυτοί είχαν απομακρυνθεί, δεν καταλάβαινε ο ένας τον άλλον, και αν διαβάσει κανείς τα πρακτικά ας πούμε τη Συνόδου Φεράρας Φλωρεντίας θα δει ότι δίπλα στις θεολογικές συζητήσεις έχουμε ένα πρόβλημα συνεννοησίας, ένα πρόβλημα βαθιάς διαίρεσης της νοοτροπίας των δύο πλευρών. Δεν είχαν να φάνε, ζητούσαν να φάνε, δεν τους δίνανε, δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν. Άρα λοιπόν αυτά κάνει η απομάκρυση και προσθέτει σε σημείο που πια μετά ένα ορόσημο που δεν ήταν τίποτε το 1054, μετά από 200-300 χρόνια πλέον έγινε ένα σημείο αναφοράς όπου όλοι λέμε το σχίσμα του 1054 που διέρεσε τις εκκλησίες κτλ. Έτσι ξεκινούν τα σχίσματα πολύ βελούδινα και στη συνέχεια γίνονται σκληρά και βαθαίνουν. Και εκεί εμείς έχουμε την τάση να προσθέτουμε, ενώ εμείς οι άνθρωποι, να προσθέτουμε ένα σωρό στοιχεία. Είχαμε και στο όψιμο Βυζάντιο πολλές πρωτοβουλίες συμφιλίωσης. Θα σας πω δε ότι η μεγάλη θεολογία του όψιμου Βυζαντίου, που ξεκινάει η πνευματολογία από την περίοδο του Πατριάρχη Γρηγορίου του Κυπρίου και κορυφώνεται στην περίοδο του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, εμφάνισε αυτό που λέμε ας πούμε διπλή εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος, αλλά φάνηκε ότι ήταν τόσο σκληρημένα τα πράγματα που θα μπορούσε κιόλας να παρεξηγηθεί. Σήμερα λοιπόν εμφανίζεται μια άλλη τάση. Μια άλλη τάση όπου η θεολογία να χάνει τη βάση της και να λέμε ας αφήσουμε τη θεολογία και ας δούμε πού μπορούμε να συνεννοηθούμε. Και αυτό μπορεί να είναι έολο. Συνεπώς χρειάζεται νυφαλιότητα προκειμένου να δούμε το παρελθόν για να ερμηνεύσουμε το παρόν και το μέλλον μας.
0: Μάλιστα, δεν μπορεί κανείς να σας διακόψει εύκολα. Χαίρομαι που το κουβεντιάζουμε το ζήτημα αυτό. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο τώρα πολύ που ενδιαφέρει ενδεχομένως και τους τηλεθεατές. Τελικά για τα σχίσματα, για το σχίσμα του 1054, μια και επικεντρώσουμε την προσοχή μας εκεί. Ποιος φταίει? Φταίνει και οι δύο? Φταίει μόνο ένας? Το λέω αυτό επειδή υπάρχει τάση δαιμονοποίησης του άλλου και αυτό θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα. Ουσιαστικά αυτό με
1: εμένα. Εγώ θα σας έλεγα ότι ποτέ δεν φταίει ένας.
0: Για ένα διαζύγιο.
1: Για ένα διαζύγιο, σε ένα γάμο που χαλάει, σε μία ας πούμε κοινότητα η οποία διαιρείται, σε μία ενορία η οποία έχει προβλήματα, σε μία οποιαδήποτε σχέση, έτσι, ανθρώπινη, πάντοτε φταίει και η μία και η άλλη πλευρά, φυσικά με διαφορετικές αναλογίες. Το θέμα όμως δεν είναι να αποδώσουμε δικαιοσύνη.
0: Αλλά
1: πόσο ποσοστό ένας.
0: Να αποφύγουμε
1: αυτό,
0: λιγάκι.
1: Αυτό. Συνεπώς, νομίζω ότι μια άλλη νοοτροπία, η οποία μπροστά σε έναν κόσμο ο οποίος εκοσμικεύεται ραγδαία, απομακρύνεται η Ευρώπη. Η Ευρώπη κάποτε ήταν το λίκνο του χριστιανικού πολιτισμού. Δεν έχει καμία σχέση. Λοιπόν, ξεκίνησε ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα μια άλλη κίνηση διαλόγου. Εμείς φτάνουμε τώρα σε ένα άλλο άκρο, να διαμορφώνουμε ας πούμε μια επιθετική στάση έναντι όλων αυτών που διαλέγονται και περίπου να τους θεωρούμε ότι είναι αιρετικοί. Δηλαδή έχουμε ένα μπετόν αρμέ κίνημα το οποίο de facto αρνείται το διάλογο, αρνείται την επικοινωνία, τη σχέση, τη συζήτηση για τα μεγάλα αυτά ζητήματα.
0: Γιατί γίνεται αυτό?
1: Γιατί πρώτα απ' όλα πρέπει να δικαιολογήσουμε τον εαυτό μας και να πούμε ότι εμείς είμαστε οι σωστοί, οι μόνοι σωστοί είμαστε εμείς και έτσι θα πάμε μέχρι τα έσκατα και επίσης προκαταλαμβάνουμε και τα έσκατα και τον κύριο της ιστορίας ότι σε εμάς θα αποδώσει τα εύσημα. Θα ζητήσει από όλους τι κάνατε για την ενότητα. Τι ακριβώς κάνατε.
0: Καταρχήν τι κάνατε και χωρίσατε.
1: Τι κάνατε και χωρίσατε και γιατί δεν κάνατε κάτι. Συνεπώς έχουμε χρέος όλοι οι χριστιανοί να παλέψουμε. Οι δε Ορθόδοξοι, οι οποίοι εμείς θεωρούμε ότι δεν απομακρυνθήκαμε από τον πυρήνα της αδιαίρετης εκκλησίας, δεν προσθέσαμε και δεν αλλάξαμε. Μπορούμε όμως να κατηγορηθούμε ότι δεν επιμείναμε στο διάλογο, δεν ανοίξαμε αυτούς τους θησαυρούς της πατερικής παράδοσης και να τους ερμηνεύσουμε, να τους επικαιροποιήσουμε, να τους δείξουμε. Και τι κάναμε, κάτσαμε πάνω τους και είπαμε είναι δική μας, είναι δική μας, μην τους πλησιάζει κανείς. Αυτό σε τι διαφέρει από τη στάση των Ιουδαϊζόντων? Συνεπώς είναι χρέος των Ορθοδόξων να καλέσουν σε διάλογο και να διευρύνουν αυτή την παράδοση και έχουμε να πάρουμε από τους άλλους. Και παίρνουμε διαρκώς μέσα στην ιστορία.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Εάν υποθέσουμε ότι τα σχίσματα είναι ένα παιχνίδι εξουσίας, ποιος θα είναι πρώτος, ποιος δεύτερος? Μπορούμε να υποθέσουμε ότι η αδυναμία γενικότερα που επιδεικνύεται στο να επανέλθει η ενότητα της Εκκλησίας, αυτό που το ζητούμε ουσιαστικά και για το οποίο προσευχόμαστε, το είπατε, σε κάθε θεία λειτουργία, είναι πάλι ένα παιχνίδι εξουσίας? Δηλαδή η μόνη δυνατότητα που έχουμε είναι να υποτάξουμε τον άλλο, και το ίδιο είναι και από εκεί απέναντι. Να υποτάξουμε τον άλλο, εκεί θα φανεί και η αξία. Φαντάζομαι ότι η άρνηση του διαλόγου οφείλεται και στο γεγονός ότι λέει, κάνατε πώς να κοιτήσει, κάνατε, τι καταφέρατε που κάνατε διάλογο. Και η ενότητα, η μόνη δυνατότητα ενότητας είναι να υποτάξεις τους άλλους, είναι να έρθουν να υποταγούν οι άλλοι. Δηλαδή μπορεί αυτό το ζήτημα να διευθυνθεί έτσι με παιχνίδια εξουσίας?
1: Ναι, θα σας έλεγα όχι. Με παιχνίδια εξουσίας διαιωνίζεται. Αλλά η απάντηση που έχω ως Ορθόδοξος Θεολόγος σε αυτό το κρίσιμο ερώτημα είναι εντελώς διαφορετική. Δηλαδή, η εκκλησιολογία μας χρειάζεται να την ξανακοιτάξουμε και να δούμε μήπως η περίφημη

0: συνοδικότητα. Ποια συνοδικότητα όμως? Την συνοδικότητα της κορυφής ή τη συνοδικότητα την κάθετη, την οριζόντια και σε όλα τα επίπεδα? Αυτό, σε αυτό οφείλουμε οι θεολόγοι να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε. Διότι αν οι θεολόγοι δεν είναι η κριτική φωνή και η κριτική σύνδεση της Εκκλησίας και αφήσουμε μόνο να λέγεται ότι η Εκκλησία έχει μόνο κεφαλές, ασώματες κεφαλές, χωρίς σώμα δεν έχουμε ορθόδοξη εκκλησιολογία. Το σώμα είναι τα μέλη, η συμμετοχή όλων.
1: Τελειώντας, φαντάζομαι ότι πάει προς το τέλος η εκπομπή, να πάμε σε ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ τον ελληνόφωνο ορθόδοξο χώρο. Και θα σας πάω στο σχίσμα με τους παλαιομερολόγητες. Πώς γίνεται το παλιό μερολόγιο να μην αποτελεί κανένα εμπόδιο επικοινωνίας μεταξύ ημών, των μονών του Αγίου Όρους, των υπόλοιπων πατριαρχείων κλπ. Και στην Ελλάδα οι παλαιομερολόγητες να μην έχουν καμία σχέση κοινωνίας με την επίσημη, ας πούμε, ας το πω έτσι, Ορθόδοξη Εκκλησία. Πώς εξηγείτε?
0: Θα σας δώσω μια εξήγηση αιρετική σε εισαγωγικά. Εγώ δεν πιστεύω ότι το πρόβλημα με το σχίσμα των παλαιομερολογητών έχει να κάνει με τις 13 μέρες. Εγώ θεωρώ ότι ήταν ένα κίνημα στις παρυφές του χιλιαστικού κινήματος, αυτό που ξεκίνησε ως αντίδραση προς την κρατούσα εκκλησία και την κρατούσα πολιτεία, ήδη από το 19ο αιώνα. Αυτού του είδους, ας πούμε, οι κινήσεις που εφθάρισαν, όταν είδανε την αλλαγή του ημερολογίου, που ήταν, ας πούμε, μια πρώτη συνάντηση της αγροτοπαραδοσιακής ορθοδοξίας με την νεωτερικότητα, είπαν αυτό θα είναι το έμβλημά μας. Γι' αυτόν τον λόγο παρατηρείται το εξής φαινόμενο. Αμέσως μετά τα επόμενα χρόνια, μετά την διαμόρφωση αυτού του σχίσματος, άρχισε να προσλαμβάνει άλλα στοιχεία. Δηλαδή, δεν συμφωνούμε με το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως και τις επιλογές του. Δεν συμφωνούμε με το διάλογο με τους άλλους χριστιανούς. Είμαστε αντικουμενιστές. Όλα αυτά έχουν σταματήσει στον χώρο των παλαιοημερολογητών, ο οποίος έχει τεμαχιστεί και αυτός σε πολλαπλά σχίσματα και πλέον έχει χάσει την έντασή του και αυτού του είδους οι ιδέες έχουν πλέον εμφυλοχωρήσει και έχουν εισέλθει εντός της αυλής ημών. Τώρα αυτοί που έχουν τις ιδέες των παλαιοημερολογητών είναι οι φονταμενταλιστές, οι οποίοι είναι εντός της αυλής, δεν είναι παλαιοημερολογητές. Άρα λοιπόν βλέπουμε αυτό που επιχείρησα να σας εξηγήσω. Πώς ένα σχίσμα έχει άλλα ελαττήρια, στην πορεία προσλαμβάνει άλλου είδους δυναμικές και στην εξέλιξή του μπορεί να μεταμορφώνεται διαρκώς. Οπότε αυτό πρέπει να μας βάζει σε σκέψη. Και κυρίως πρέπει να βάζει σε σκέψη τη θεσμική εκπροσώπηση της Εκκλησίας μας, ότι ο διάλογος πρέπει να είναι διαρκής και να συμπεριλαμβάνει πολλά επίπεδα, πολλαπλά επίπεδα, όχι απλώς διάλογος κορυφής.
1: Και ένα τελευταίο ερώτημα που έχει σχέση με την επικαιρότητα. Λένε κάποιοι ότι ο Υιός ήλθε για να διαιρέσει τους χριστιανούς ή να δημιουργήσει προβλήματα στην εκκλησιαστική ή τη θρησκευτική ενότητα, να το πω έτσι. Βλέπετε κάτι τέτοιο?
0: Όχι, διότι
1: ακόμα δεν έχει βαθύνει, ναι, αλλά πάει προς τα εκεί.
0: Ναι. Εγώ βλέπω ότι, αν δούμε δηλαδή την ιστορία, ότι περάσαμε πανδημίες η ανθρωπότητα, οι οποίες ήταν και πιο φωνικές και πιο σκληρές και διήρκεσαν πολύ περισσότερο από τα 2-3 χρόνια που είμαστε εμείς. Όμως, εδώ παρατηρείται ένα άλλο φαινόμενο. Πολλοί χριστιανοί αμέσως έκαναν ταύτιση όλων αυτών των φαινομένων με την εποχή του Αντιχρίστου, με την παγκοσμιοποίηση και στη συνέχεια με έναν απλοϊκό τρόπο έβγαζαν συμπεράσματα. Εγώ λοιπόν λέω ότι δεν πρέπει να κινηθούμε προς τα εκεί, πρέπει να στηρίξουμε τους αδύναμους, πρέπει να μην γίνει αιτία διαίρεσης και νέων σχισμάτων, διότι ο κόσμος είναι πικραμένος, ο κόσμος είναι αποστασιοποιημένος επειδή ακριβώς δεν συμμετέχει πουθενά. Και γι' αυτό φυτρώνουν τέτοια έντονα κινήματα, τα οποία στην ουσία έρχονται να αντιπαρατεθούν προς την θεσμική εκκλησία. Άρα, ο λόγος της θεσμικής εκκλησίας δεν πρέπει να μένει μόνο να διαφυλάξουμε την ενότητα, αλλά να κάνουμε και κινήσεις για αυτή την ενότητα. Και φυσικά δεν ζούμε στο μεσαίωνα και θα πάρουμε κεφάλια. Άρα λοιπόν πρέπει να δουλέψουμε όλοι για να αναδειχθεί αυτή η ενότητα και τότε θα πάψουν αυτές οι ακραίες φωνές που μάλλον έχουν ψυχολογικά ελαττήρια.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή σας παρουσία, κύριε Γεγάζου.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ όλους εσάς οι οποίοι είχατε την καλοσύνη να παρακολουθήσετε και αυτή την εκπομπή με κεντρικό θέμα «Εμείς και οι άλλοι».

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
1: Υπέρ του σύμπαντος κόσμου. Με τον αστροφυσικό Χρήστο Δημόπουλο.
2: Καλώς ήρθατε σε άλλη μια εκπομπή υπέρ του σύμπαντος κόσμου. Σήμερα έχουμε τη χαρά και τη τιμή να φιλοξενούμε τον ομότιμο καθηγητή αστροφυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Κανάρη Τσίγκανο. Κύριε Κανάρη, γεια σας.
3: Καλημέρα.
2: Θα ήθελα πρώτα να πάρω λίγο χρόνο να πω λίγο την δική σας πορεία μέσα στη φυσική. Ξεκινήσατε από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, φυσική, μάστερ και διδακτορικό στο Σικάγο στην Αμερική. Μετά γίνατε καθηγητής στο Φέρμι στο Σικάγο, στο Χάρβαρντ, στο Σεντ Άντριους, στο Τωρίνο, στη Λουβένη, στο Παρίσι, στην Κρήτη και τέλος στην Αθήνα. Έχετε κάνει μια πολύ λαμπρή πορεία. Τελευταία ήσασταν και πρόεδρος του Εθνικού Αστεροσκοπείου και έχετε 250 και πλέον δημοσιεύσεις σε περιοδικά. Και έχετε συγγράψει τελευταία δύο βιβλία, το «Εκπληκτικό σύμπαν» και «Ένα γαλάζιο πετράδι στο διάστημα». Θέλετε να μας πείτε λίγο περισσότερο για το με τι ασχολείστε στην αστροφυσική και να μας δώσετε μία εικόνα.
3: Εγώ ξεκίνησα να προσπαθώντας να απαντήσω, κύριε Δημόπουλε, αγαπητέ Χρήστο, διάφορα ερωτήματα που είχα για τη θέση του ανθρώπου μέσα στο σύμπαν. Και έτσι ξεκίνησε αυτή η περιπέτεια, η οποία άρχισε με τη φυσική, και η φυσική πρέπει να πω ότι εδώ, σε αυτό το σημείο, πραγματικά χαίρομαι που συζητάμε μαζί δύο φυσικοί ενώπιον για θέματα που έχουν να κάνουν με το σύμπαν στο οποίο ζούμε. Και επανέρχομαι λοιπόν και λέω ότι από τη φυσική κατευθύνθηκα, επειδή τα ερωτήματά μου είχαν να κάνουν με το γενικότερο πλαίσιο, όπως είπα, του ανθρώπου στο σύμπαν, στην αστροφυσική. Και έτσι συνέχισα τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο με έναν εμβληματικό καθηγητή, ίσως τον μεγαλύτερο επιζώντα σήμερα αστροφυσικό, τον Eugene Parker. Και από εκεί, μετά το διδακτορικό μου, μετέβαινε στο Πανεπιστήμιο του Harvard και ως ερευνητής, και στην συνεχεία ήρθα στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και μετά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Όλη αυτή η πορεία, ξέρετε, στην έρευνα είμαστε και σαν ομάδες, πηγαίνουμε από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο, όπου προσπαθούμε σαν την μέλισσα να πάρουμε ό,τι μπορούμε καλύτερα για να απαντήσουμε αυτό που είπα στην αρχή, τα ερωτήματα που έχουμε και για τα οποία ξεκινήσαμε αυτό το μεγάλο ταξίδι στην έρευνα. Εγώ είμαι τώρα, θα έλεγα, 45 χρόνια στο αντικείμενο αυτό, και το αποκρυστάλλωμα των αποτελεσμάτων της έρευνάς μου το μισό αιώνα περίπου, είναι και στα δύο βιβλία που αναφέρατε, που δημοσιεύτηκαν πέρυσι τα Χριστούγεννα, εκλαϊκευτικά βιβλία. Λοιπόν, και δείχνουν και την αγωνία μου, εν πάση περιπτώσει, να κατανοήσω κάποια πράγματα, αναφέροντας τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις που έχουν γίνει στην αστροφυσική τα τελευταία 100 χρόνια, με αφορμή το ότι η Διεθνής Αστρονομική Ένωση με έχει ορίσει ως συντονιστή των εκδηλώσεων στην Ελλάδα για τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της το 1919. Mm-hmm. Και έτσι ασχολήθηκα λίγο και με την εκλαίκευση, αλλά βασικά ήμουνα και συνεχίζω ακόμη, όσο ο Θεός μου δίνει δύναμη, να ασχολούμαι ερευνητικά με διάφορα θεωρητικά θέματα της αστροφυσικής και με την ομάδα μου εδώ στην Ελλάδα και με συνεργάτες που έχω στην Ευρώπη, πολλοί από τους οποίους τώρα μπορώ να πω έχω τη χαρά να τους βλέπω να είναι καθηγητές, πρώην διδακτορικοί μου φοιτητές, να είναι καθηγητές σε διάφορα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών αυτή τη στιγμή.
2: Είναι ευχάριστο συνέστημα να βλέπετε τους καρπούς των έργων σας.
3: Είναι έτσι.
2: Είπατε για ερωτήματα. Για σας ποιο ήταν ίσως το πιο βαθύ, ποια θα θεωρούσατε τα πιο κρίσιμα ερωτήματα που σας οδήγησαν στην αστροφυσική και στην κοσμολογία?
3: Αυτή είναι μια σημαντική ερώτηση. Όπως είπα και πριν, είναι το ερώτημα της θέσης του ανθρώπου στο σύμπαν. Είναι τα ερωτήματα, υπάρχει Θεός? Αν ναι, πώς μπορώ εγώ να καταλάβω την ύπαρξή του? Εγώ, ο μικρός άνθρωπος που ζω σε ένα μικρό πλανήτη, ένα πεπερασμένο χρονικό διάστημα, μπορώ να καταλάβω τον άπειρο Θεό? Προς τα που οδεύει η επιστήμη σήμερα και αν μπορώ εγώ να συνεισφέρω στο δρόμο αυτό της επιστήμης με κάτι το πρωτότυπο. Και είναι πραγματικά μεγάλη χαρά να μπορείς να βάνεις ένα λιθαράκι στο οικοδόμημα αυτό που χτίζεται σιγά σιγά της επιστήμης και το οποίο απαντά τις ερωτήσεις των ερευνητών αλλά και του κόσμου γενικότερα για την συνεισφορά της επιστήμης να μπορέσει και αυτός να κατανοήσει τα αντίστοιχα θέματα που ανέφερα πριν.
2: Πιστεύετε ότι η επιστήμη θα μπορούσε κάποιο να βοηθήσει να προσεγγίσει το Θεό, να δυναμώσει την πίστη του ή να καταλάβει τη θέση του στον κόσμο απέναντι στη δημιουργία ή και τον ίδιο τον Θεό?
3: Θα έλεγα και ναι και όχι. Το βασικό νομίζω έχει να κάνει με την προαίρεση του καθενός. Εάν κάποιος αναζητά πραγματικά την αλήθεια και το θέμα της επιστήμης και το θέμα, ας το πούμε γενικότερα, της θρησκείας, είναι θέματα τα οποία έχουν μια κοινή στόχευση, μια κοινή επιδίωξη. Και αυτή είναι η αποκάλυψη ή η ανακάλυψη της αλήθειας. Αποκάλυψη για την θρησκεία, ανακάλυψη για την επιστήμη. Επομένως, κατευθύνονται προς δύο κατευθύνσεις που ανέφερα, προς μία κατεύθυνση που είναι η κατανόηση της πραγματικότητας. Αυτό είναι ένα θέμα που απασχόλησε και, όπως ξέρετε, και τους αρχαίους Έλληνες στοχαστές και φιλοσόφους. Τι είναι, το είναι. Mm-hmm. Η αποκάλυψη λοιπόν της πραγματικότητας είναι, γίνεται είτε με την επιστήμη αλλά και μέσα από τη θρησκεία. Άλλωστε αναφέρουν οι γραφές ότι έδωκεν ο Θεός επιστήμη της ανθρώπης.
2: Ενδοξάζεστε εν της θαυμασίας αυτού.
3: Ακριβώς. Άρα λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, όταν υπάρχει η καλή προαίρεση και η μη προκατηλημένη, θα έλεγα, διάθεση, θεωρώ ότι η επιστήμη και η θρησκεία πορεύονται δύο παράλληλους δρόμους με διαφορετική μεθοδολογία, θα έλεγα, η κάθε μία. Προσωπικά δεν βλέπω να υπάρχει καμία σύγκρουση, γιατί πολλές φορές ακούω και με ενοχλεί αυτό ότι υπάρχει σύγκρουση επιστήμης και θρησκείας, ότι είναι μεσαίωνας να αναφέρομαι τη θρησκεία σήμερα σε θέματα της επιστήμης και ούτω καθεξής. Προσωπικά δεν βλέπω καμία μα καμία τέτοια σύγκρουση. Άλλωστε υπάρχουν και μεγάλοι επιστήμονες όπως ο Ζορζ Λεμέτρ, παραδείγματος χάρη, που είναι ο άνθρωπος που ανακάλυψε τη μεγάλη έκρηξη, το Big Bang. Ο οποίος ήταν ένας καθολικός ιερέας. Δεν εμποδίζει, όχι μόνο δεν εμποδίζει, αλλά πιστεύω ότι βοηθάει τα μέγιστα τον άνθρωπο να απαντήσει αυτές τις ερωτήσεις. Άρα δεν υπάρχει, υπάρχει μια συμπληρωματικότητα, θα έλεγα, στο στόχο που αναφέραμε πριν, στο στόχο της ανακάλυψης της και αποκάλυψης της αλήθειας.
2: Αξίζει να εμβαθύνουμε λίγο εδώ. Πολλοί θεωρούν ότι η πίστη πολλούς ανθρώπους τους κόβει τους βάζει φραγμούς και όρια. Συνήθως βέβαια τα παραδείγματα είναι μάλλον από όχι τόσο υψηλού επίπεδου περιπτώσεις, όπως ανθρώπους που λένε ότι αυτό το έφτιαξε ο Θεός, άρα δεν χρειάζεται να το ερευνήσουμε. Πολλές φορές που είχαν δοθεί απαντήσεις από πιστούς ανθρώπους μέχρι και από την επίσημη εκκλησία, ότι δεν πρέπει να ερευνούμε πράγματα τα οποία άπτονται του Θεού. Έτσι, για παράδειγμα, υπήρχε παλιότερα η αίσθηση ότι δεν ερευνούμε τον ουρανό. Γι' αυτό και ο Νεύτωνας είχε πει ότι έφτιαξε τον παγκόσμιο νόμο που ένωσε γη και ουρανό, δηλαδή την ουράνια μηχανική με την μηχανική εδώ στον κόσμο μας. Αντίστοιχα, υπήρχαν πολλές συγκρούσεις από πολλούς επιστήμονες, οι οποίοι ήρθαν σε αντιπαράθεση με την τότε επικρατούσα θρησκεία της εποχής τους και της χώρας τους, της περιοχής τους, που η έρευνά τους έδειχνε ότι έμπαινε σε μονοπάτια ή σε χωράφια τα οποία θεωρούσε η θρησκεία ότι ήταν δικά της. Με αυτή τη λογική, λοιπόν, πάρα πολλοί θεωρούν ότι η πίστη και η θρησκεία, και γενικότερα όταν λέμε θρησκεία, ενώ με όλες τις θρησκείες, βέβαια, η μεγαλύτερη μάχη έχει επικεντρωθεί περισσότερο στην καθολική, στη δυτική εκκλησία. Παρ' όλα αυτά, πολλές φορές την κληρονομούσαν και οι υπόλοιπες. Και εκεί έχει βγει μια ισχυρή αντιπαράθεση. Με πολύ δύσκολα περιστατικά, όπως είναι ο Τζορντάνο Μπρούνο, όπως είναι και το παράδειγμα του Γαλιλαίου, που ενώ ήταν φίλοι με τον τότε Πάπα, τελικά τον καταδίκασαν σε περιορισμό στο σπίτι του, για να μην λέει ότι η γη κινείται γύρω από τον ήλιο, δηλαδή ο ήλιος είναι το κέντρο, το βαρυτικό κέντρο του δικού μας συστήματος. Οπότε αυτό πάρα πολύ το παίρνουν σαν παράδειγμα ότι τελικά υπάρχει σύγκρουση, αλλά αξίζει να εμβαθύνουμε και να δούμε αν αυτή η σύγκρουση οφείλεται σε συγκεκριμένα πρόσωπα και ανθρώπους, σε συγκεκριμένες αντιλήψεις, οι οποίες χάρη της εποχής και της κατάστασης τελικά ξεπεραστήκαν και φανήκαν ότι δεν ήταν προβλήματα, αλλά ήταν θέματα περισσότερο προσωπικά και τοπικά.
3: Δύο παρατηρήσεις να κάνω μόνο. Καταρχήν, πιστεύω ότι δεν πρέπει να ανακατεύεται, να το πω έτσι με λαϊκό τρόπο, η επιστήμη στα θέματα της θρησκείας και η θρησκεία στα θέματα της επιστήμης.
2: Σωστά.
3: Η δεύτερη παρατήρηση που έχω να κάνω είναι ότι δυστυχώς στην δυτική καθολική εκκλησία υπήρξε αυτή η ανάμειξη και ήθελαν να επιβάλλουν και στην επιστήμη μία άποψη που έχει να κάνει με τον αριστοτελισμό, εν πάση περιπτώσει τον γεωκεντρισμό.
2: Είχε θεοποιηθεί κάπως
3: ακριβώς,
2: ο Αριστοτέλης.
3: Ακριβώς. Ο Αριστοτέλης λέγανε αυτός έφα. Ήτανε παρά, μαζί με τη βίβλο πίστευαν και τον Αριστοτέλη.
2: Αυθεντία. Σωστά.
3: Και άρχισα, όσον αφορά το περιστατικό με τον Γαλιλαίο, αν το εμβαθύνει κανείς και έχω ασχοληθεί κάπως με αυτό, υπήρχε και μια πολιτική σύγκρουση μέσα στην Καθολική Εκκλησία και η μεν ήταν εναντίον των δε και ο Γαλιλαίος χρησιμοποιήθηκε για να ξεκαθαρίσουν στους λογαριασμούς τους αυτές οι δύο φατρίες. Mm. Εμείς στην Ορθόδοξη Εκκλησία πρέπει να είμαστε πραγματικά υπερήφανοι, διότι δεν υπήρξε, εξ όσων γνωρίζω, μια τέτοια ανάμειξη της θρησκείας στα της επιστήμης. Βέβαια, εμείς είχαμε και την προϊστορία του Αρίσταρχου, ο οποίος ήταν ο πρώτος ο οποίος μίλησε για τον ηλιοκεντρισμό, ότι ο ήλιος είναι το κέντρο του σύμπαντος. Και ο Κοπέρνικος ουσιαστικά
2: είχε διαβάσει
3: τον Αρίσταρχο. Και αυτό αποδεικνύεται, μάλιστα έχει βρεθεί ένα από τα βιβλία, δεν θυμάμαι αν είναι, ίσως το πρωτότυπο.
2: Τον αναφέρει.
3: Ναι, στη βιβλιοθήκη του Βατικανού συγκεκριμένα, όπου ο Κοπέρνικος λέει, όπως μας έχει διδάξει ο Αρίσταρχος, ο ήλιος είναι το κέντρο του πλανητικού μας σύστηματος και όχι η γη, για τους εξής λόγους, α, β, γ, διότι είναι ένα, να το πούμε απλά, καταρχήν ένα τεράστιο σώμα και υπολόγισε τη διάσταση του ήλιου να είναι πολύ μεγαλύτερη από τη διάσταση της γης. Σήμερα ξέρουμε ότι είναι 100 φορές μεγαλύτερος ο ήλιος από τη γη σε διάμετρο. Λοιπόν, δεν μπορεί ένα τεράστιο σώμα όπως ο ήλιος να περιστρέφεται γύρω από ένα μικρούτσικο σώμα όπως είναι η γη. Το αντίστροφο πρέπει να σημαίνει. Εμείς λοιπόν που είχαμε και την παιδεία, θέλω να πω, των αρχαίων Ελλήνων στοχαστών, ουδέποτε φτάσαμε στο σημείο να λέμε αυτά που έλεγαν με την Ιερά Εξένταση και τα λοιπά στη Δυτική Εκκλησία. Άρα λοιπόν, συνοψίζω λέγοντας ότι στην Ορθοδοξία δεν υπάρχει το πρόβλημα της ανάμειξης όπως υπήρξε στην Καθολική Εκκλησία και καλό θα είναι, εν πάση περιπτώσει, να τα του Κέσσαρος το Κέσσαρι και τα του Θεού
2: να διαχωρίζονται. Έχω δύο ερωτήσεις σε αυτό. Αρχικά, πολλοί θεωρούν ότι υπάρχει αλληλοεπικάλυψη. Δηλαδή, ναι, μεν σε αρκετά σημεία και ίσως τα περισσότερα, η επιστήμη με την πίστη ή με τη θρησκεία έχουν δρόμους παράλληλους, έχουν διαφορετικούς πιθανόν τρόπους και μεθόδους. Δεν ξέρω αν έχουν και διαφορετικούς σκοπούς και στόχους. Αλλά σε πάρα πολλά σημεία βρίσκονται τελικά. Βρίσκονται είτε όσον αφορά την επιβεβαίωση, την επιστημονική κειμένων και χωρίων της Αγίας Γραφής ή μετέπειτα και πατέρων της Εκκλησίας, βρίσκονται όσον αφορά την γέννηση του κόσμου, την γέννηση του ανθρώπου, βρίσκονται όσον αφορά το πού και πώς μπορεί να επιδρά ο Θεός στην κτήση και σε αυτά τα σημεία υπάρχει έντονη συζήτηση και εκεί συνήθως έχουν βρεθεί και διαμάχες για μια γρήγορη ανασκόπηση για τον Τζορντάνο Μπρούνο που έλεγε για τους πολλούς κόσμους. Ο Γαλιλαίος που πρόσβαλε την τότε σχεδόν θεοσεβούμενη θέση του Αριστοτέλη ότι εμείς είμαστε το κέντρο του κόσμου, η γη είναι το κέντρο του σύμπαντος. Και όλα ρέπουν, τίνουνε προς αυτήν. Αργότερα υπήρχαν θέματα και πιο κοντινά στη δική μας εποχή, όπως είναι η θεωρία της εξέλιξης, με την οποία ξεκίνησε προφανώς η σύγκρουση σε προτεσταντικούς κύκλους και μετά και σε καθολικούς, από την Αγγλία, την Ευρώπη, όμως κατέληξε και σε εμάς και ακόμα μένεται αυτή η διαμάχη. Υπάρχει αρκετά μεγάλο μέρος πιστών και θεολόγων οι οποίοι θεωρούν ότι δεν είναι σωστή η θεωρία της εξέλιξης. Μετά έχουμε πάλι νέο κύμα που έχει έρθει από προτεσταντικές ομάδες όπως είναι ο Δημιουργισμός, που θεωρεί ότι η Αγία Γραφή είναι ακριβής, ότι οι γενναίες που περιγράφει είναι ακριβής και η γη είναι περίπου 6.000, μάλλον 10.000 ετών, 6 έως 10.000.

0: τι ορθόδοξοι πιστοί οι οποίοι έχουν αντιπαραταχθεί με την επιστήμη και θεωρούν ότι η επιστήμη έχει υπερβεί τα ωριά της, μας λέει από πού γεννήθηκε ο άνθρωπος, πότε, με ποιο τρόπο, αν μπήκε μέσα ο Θεός αυτό ή όχι, ή αντίστοιχα για το σύμπαν, τη γη και τον κόσμο μας.
1: Να παρατηρήσω καταρχήν το εξής. Η Αγία Γραφή, η Παλαιά Διαθήκη και η Καινή Διαθήκη δεν είναι βιβλία επιστημονικά. Σωστά. Ούτε καν θα μπορούσαν ο Μωυσής, ας πούμε, στη Γένεση, παραδείγματος χάρη, να περιγράψει την εξέλιξη του σύμπαντος μέσα από τη θεωρία της Μεγάλης Έγκρης. Παρόλα αυτά, σήμερα καταλαβαίνουμε τι εννοούσε ο Μωυσής στη Γένεση όταν γράφει «Εν αρχή επίσης ο Θεός τον ουρανό και τη γη, η δε γη είναι αόρατος και κατασκεύαστος και είπε ο Θεός γεννηθεί το φως και γίνεται το φως την πρώτη μέρα, ενώ η δημιουργία του ήλιου αναφέρεται στην τρίτη μέρα,
0: αν θυμάμαι. Δημιουργία ή εμφάνιση, κατά πολλούς λόγους.
1: Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να υπάρχει το φως, είπε Θεός, γεννηθεί το φως, χωρίς να υπάρχει ήλιος και σελήνη? Από εδώ λοιπόν φαίνεται, σήμερα όμως γνωρίζουμε πολύ καλά
0: ότι υπήρχε πρώτο φως.
1: Τι υπήρξε? Το πρώτο φως, μετά τη μεγάλη έγκριξη, ακολούθησαν η δημιουργία των αστέρων και των πλανητών κτλ. Μετά από δισεκατομμύρια χρόνια. Και η περίοδος των ημερών ουσιαστικά δεν είναι 24 ώρες. Σημαίνει δεν υπήρχε καν γη για να υπάρχει το 24 ώρο. Λοιπόν, άρα λοιπόν δεν πρέπει να ερμηνεύουμε να παίρνουμε τα βιβλία της Εκκλησίας, να γεγραφεί ως επιστημονικά βιβλία. Μιλάνε με όρους μεταφορικούς, τους οποίους όμως μπορεί κάποιος να αποκρυπτογραφήσει στην πορεία του χρόνου ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση. Το άλλο σημείο που ήθελα να αναφέρω είναι ότι η πρόοδος από το άλλο μέρος της επιστήμης είναι συνεχής, αλλά τα αποτελέσματα της επιστήμης σήμερα είναι μικρότερα, λιγότερα από τα αποτελέσματα που θα έχει η επιστήμη αύριο. Η επιστήμη εξελίσσεται. Προσθέτει κάθε μέρα με έναν τρόπο το δικό της, το επιστημονικό, και όπως είπα, εμείς και ως φυσικοί γνωρίζουμε ότι έχουμε ένα τρόπο σκέψεως, και αυτό είναι το σημαντικό που λέω πολλές φορές και στους φοιτητές μου στο πανεπιστήμιο. Δεν έχει σημασία να μάθετε τι λέει η φυσική. Σημασία έχει να μάθετε πώς γίνεται η έρευνα στη φυσική και πώς σκέφτεται ένας φυσικός και πώς πρέπει να σκέφτεται ένας άνθρωπος, υπό μία έννοια, χρησιμοποιώντας επιχειρήματα, αποδεικνύοντας προτάσεις και πηγαίνοντας στο επόμενο θέμα με τη μεθοδολογία αυτή. Άρα λοιπόν η επιστήμη, χρησιμοποιώντας τη δική της μεθοδολογία, κάνει τα μικρά έστω βηματάκια κάθε μέρα, τα οποία όμως είναι αναπαραγωγήσιμα κατά κάποιο τρόπο από οποιονδήποτε σε οποιοδήποτε μέρος της γης. Σήμερα, για παράδειγμα, να αναφέρω εδώ πρέπει ότι, όπως τα ξέρετε πολύ καλά, η επιστήμη έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η ύλη στο σύμπαν είναι που ακτινοβολεί και βλέπουμε, οι αστέρες, οι γαλαξίες, δεν είναι περισσότερο από το 5% της ύλης που υπάρχει. Και η υπόλοιπη είναι η λεγόμενη σκοτεινή ύλη, το 26%, και το υπόλοιπο 69% είναι η λεγόμενη σκοτεινή ενέργεια. Και αυτό από τις λέξεις καταλαβαίνει κανείς ότι είναι κάτι το οποίο δεν καταλαβαίνουμε.
0: Άρα σκοτάδι.
1: Ναι, η επιστήμη αυτό το 5% το έχει καταλάβει σε όχι πλήρως, αλλά σε ικανοποιητικό βαθμό. Σωστά. Υπάρχει όμως το υπόλοιπο 95% το οποίο δεν καταλαβαίνει. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να θεοποιούμε και την επιστήμη. Διότι έχει και αυτή τα ωριά της. Όμως αυτό το 5% το έχει καταλάβει, διότι χρησιμοποιεί τη σωστή μέθοδο, όπως είπαμε. Γνωρίζουμε πλέον, όπως είπαμε πριν, ότι το σύστημά μας είναι ηλιοκεντρικό. Γνωρίζουμε τι συμβαίνει μέχρι σε εκατομμύρια έτη φωτός. Δισεκατομμύρια έτη φωτός, την γέννηση του σύμπαντος, παρακολουθούμε κτλ. Αλλά όσον αφορά τη φωτεινή ύλη, πίσω όμως από αυτά που γνωρίζουμε υπάρχουν πάρα πολλά, μα πάρα πολλά, τα οποία δεν γνωρίζουμε και θα μάθουμε στην επόμενη γενιά, και γι' αυτό στα πανεπιστήμια διδάσκουμε τους νέους φοιτητές, για να αποκαλύψουν αυτά τα

0: οποία δεν γνωρίζουμε σήμερα. Επομένως, υπάρχει το θετικό της επιστήμης που ανέφερα, η μέθοδός της και σταθερά προχωρεί, και το αρνητικό ότι δεν γνωρίζει τα πάντα. Τώρα, από εκεί πιάνονται ορισμένοι και λένε ότι θεωρία της εξαίρεση, εγώ δεν είμαι βιολόγος, δεν θέλω να μπω σε αυτές τις λεπτομέρειες, ότι η ηλικία του σύμπαντος είναι μόνο 6.000 χρόνια κτλ. Εξηγώντας verbatim που λένε στα αγγλικά, λέει κατά λέξη πράγματα τα οποία στη γραφή είναι μεταφορικά. Δεν πρέπει λοιπόν με παροπίδες, θα έλεγα, να εξηγούμε, να κατανοούμε ή να μεταφράζουμε αυτά που διαβάζουμε, να έχουμε καλή προαίρεση, να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα και να μην ανακατεύουμε το τι θέλουμε εμείς να ακούσουμε ή τι νομίζουμε εμείς ότι η θρησκεία μας διδάσκει στα της επιστήμης. Επομένως, ξαναλέω, θα κουραστώ να το λέω αυτό, ότι σεβόμαστε η μεν επιστήμη τις γραφές που έχουν αποκαλυφθεί, η δε θρησκεία και οι άνθρωποι που προσπαθούν να ζήσουν με τις επιταγές της θρησκείας τα αποτελέσματα και τις πρόοδους της επιστήμης, χωρίς να προσπαθούν να παρερμηνεύουν η μεν τα δε.
1: Συνήθως εκεί το θέμα ήταν ότι, όπως είπα, πολλοί πιστοί φοβούνται ή έχουν μια αίσθηση ανησυχίας ή έντασης όταν ίσως η επιστήμη αρχίζει και τεντώνεται τόσο πολύ και ακουμπάει θέματα συνήθως που είναι της πίστης, όπως είναι για παράδειγμα η δημιουργία. Η δημιουργία του κόσμου, η δημιουργία του ανθρώπου. Ή αντίστοιχα η δυνατότητα παρεμβολής του Θεού. Ο Χόκκινγκ είχε πει συγκεκριμένα ότι ένα επιχείρημα τον οποίο τον ίδιο τον είχε προβληματίσει πολύ είναι ότι αν υπήρχε Θεός δεν θα έπρεπε να βλέπουμε την επίδρασή του στο σύμπαν. Ό,τι έχουμε παρατηρήσει στη μικρή ζωή που έχουμε για την επιστήμη και την παρατήρησή μας για το σύμπαν φαίνεται να λειτουργεί κάτω από νόμους οι οποίοι δεν επηρεάζονται και δεν αλλάζουν, κυρίως σε κοσμολογικό επίπεδο και ίσως σε αστροφυσικό επίπεδο και ίσως και σε γήινο επίπεδο. Αυτό δίνει μια εικόνα σε έναν πιστό ότι ο Θεός μπορεί, μάλλον εμείς σαν επιστήμη, να βρούμε τρόπο να φτιαχτεί το σύμπαν μόνο του, να βγει η ζωή και η νοημοσύνη και τελικά ο άνθρωπος μόνος του, αποτύχει όπως υποστηρίζουν οι περισσότεροι επιστήμονες, και τελικά να μην υπάρχει και χώρος ο Θεός να μπαίνει και να αλληλεπιδρά σε αυτό το σύμπαν που πιστεύουμε ότι έφτιαξε. Αυτό ένας πιστός το θεωρεί ότι είναι ότι κάποιος μπαίνει στα μονοπάτια της πίστης και τσαλαβουτάει κατά κάποιο τρόπο και λέει ότι, με λίγα λόγια, δεν υπάρχει χώρος για το Θεό. Ξέρουμε που δεν ξέρουμε, δηλαδή υποθέτουμε πώς έγινε το σύμπαν, πώς ήρθε ο άνθρωπος στη ζωή και πώς λειτουργεί αυτή τη στιγμή, άρα πολλοί υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει χώρος για το Θεό. Τι θα απαντούσατε και στους δύο, και σε έναν που θα έλεγε από την επιστημονική πλευρά δεν υπάρχει χώρος και σε έναν πιστό που θα ένιωθε μία ανησυχία ότι με κάποιο τρόπο η επιστήμη σαν να φαίνεται να στριμώχνει, να σπρώχνει το Θεό έξω από τη ζωή μας?
0: Θα επανέλθω στο ότι πρέπει να σκεφτόμαστε με τον σωστό τρόπο. Και θα χρησιμοποιήσω, δηλαδή, σαν παράδειγμα το εξής επιχείρημα. Όταν περνάμε έξω από τον Παρθενώνα, την Ακρόπολη, μας εκστασιάζει οι αναλογίες του. Και αντίστοιχα, όταν βλέπουμε, από φωτογραφίες, γιατί εγώ προσωπικά δεν είχα τύχει να κάνω, μπαίνουμε στην Αγία Σοφιά και βλέπουμε αυτό τον Τρούλο, ο οποίος αιωρείται ανάμεσα ουρανού και γης. Πάει το μυαλό μας στους αρχιτέκτονες, στον Ανθέμιο και τον Ισίδωρο και στην προηγούμενη περίπτωση στον Εκτίνο και τον
1: Καλλικράτη
0: και το Φιδία εν μέρει. Υπάρχουν λοιπόν πίσω από αυτά τα δημιουργήματα, έτσι, συνεχίζω τον τρόπο που σκέπτομαι, κάποιοι αρχιτέκτονες οι οποίοι έφτιαξαν αυτά τα πράγματα τα οποία, αν τα συγκρίνει κανείς με ολόκληρο το σύμπαν, είναι κάτι πάρα πολύ μικρό. Αφού λοιπόν ισχύει, νομίζω, αυτό που λέγεται, ότι πας οίκος κατασκευαζόμενος υπότινος, Οδε τα πάντα κατασκευάσας Θεός. Πίσω από κάθε δημιούργημα κρύβεται ένας δημιουργός. Εάν λοιπόν θεωρούμε την χρυσή τομή και τις αναλογίες της που έχουν δώσει τον Παρθενώνα ή το δημιούργημα της Αγίας Σοφιάς σαν κάτι το θαυμαστό, τι πρέπει να πούμε για το σύμπαν που πραγματικά ως αστρονόμος εγώ οφείλω να πω ότι, και γι' αυτό έδωσα και στο βιβλίο μου τον τίτλο «Το εκπληκτικό σύμπαν», mm-hmm. όταν κάτι εκπληκτικό δεν θα υπάρχει κάποιος πίσω που δημιούργησε αυτό το εκπληκτικό σύμπαν. Ένας εκπληκτικός, ας μου επιτραπεί, αρχιτέκτον.
1: Σωστά.
0: Άρα λοιπόν, γι' αυτό λέω, πρέπει να χρησιμοποιούμε τη σωστή συλλογιστική, και αυτό είναι ένα απλό παράδειγμα. Πίσω από κάθε δημιούργημα υπάρχει ένας δημιουργός, για να απαντήσουμε και στο ερώτημα ποιος δημιούργησε το σύμπαν. Βέβαια, ο Θεός είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε καθημερινά, ας πούμε, να έρχεται εδώ και να μας λέει εγώ είμαι κτλ. Διότι ένας τέτοιος Θεός δεν θα ήταν Θεός.
1: Νομίζω ότι είναι πολύ καλό σημείο να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή και να συνεχίσουμε στο επόμενο επεισόδιο. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε σε επόμενο επεισόδιο. Γεια σας.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου. Το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.
2: Όρος ασύνορο. Ημερολόγιο Άθωνος, μέρος τρίτο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου. Συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι το άδυτο φως, ο ανέσπερος ήλιος. Εγώ φως εις τον κόσμον ελίλη θα είναι πάσο, πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Τα λόγια του Χριστού μας από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Πάντα στο ξεκίνημά μας να μαρτυρούν το σκοπό αυτής εδώ της εκπομπής που δεν είναι άλλος. Από το να ρίχνει έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας με τις ελάχιστες δυνάμεις της. Στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν. Να ελεήσει ο Χριστός μας έστω και μια ψυχή από αυτές που τούτην εδώ τη στιγμή ακούν αυτήν την εκπομπή, να τον αγαπήσουν όπως μόνο σε εκείνον αξίζει.

και εκείνος να περιβάλλει τις ψυχές μας με τα όπλα του, τα όπλα του φωτός, να ανατείλει το φως του Χριστού μας, να τις λαμπρύνει, να τις απαλύνει σαν κεράκια καθαρά και ανώθευτα, να γίνουν οι ψυχές μας κατοικητήρια δικού του και μόνο αντικατοπτρισμού.

Όπου φτάνει η φωνή αυτής της εκπομπής, στέλνουμε την ανυπόκριτη αγάπη μας ιδίως στους ανθρώπους, τους μοναχικούς που κάνουν ακρόαση και τις νυχτερινές ώρες στα εκκλησιαστικά ραδιόφωνα της πατρίδας μας, όπου η εκπομπή μας μεταδίδεται σε επανάληψη στα νυχτερινά προγράμματά τους. Αυτοί οι άνθρωποι της οδύνης μα και της ελπίδας, όπως λέει ο καθηγητής Κουσταλάκης, και μας αρέσει πολύ αυτός ο προσδιορισμός τους, είναι οι μπροστάριδές μας, είναι αυτοί που μας δείχνουν τον ανηφορικό δρόμο, μα τον φωτεινό δρόμο αυτόν που καταλήγει στο κενό μνήμα του Ναζαρινού αρχηγού μας, του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Αυτοί οι άνθρωποι βαπτίζουν τον πόνο στην κολυμβήθρα της υπομονής και τον αγιάζουν. Τους στέλνουμε την αγάπη μας, όπως και σε εκείνους που μοχθούν όλο ένα και περισσότερο να δυναμώνει η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου στην πατρίδα μας, οι άνθρωποι που διακονούν στα RGNA του Θεού, στα ουράνια ραδιοκύματα, και οι συντελεστές αυτής εδώ της εκπομπής, οι συνεργάτες της, που μας βοηθούν τα μέγιστα, ώστε να υπάρχουν και πολλές παράμετροι και στο ιστολόγιο της εκπομπής, στο ομότιτλο. Εκεί θα βρείτε ηχητικό αρχείο πολλών ετών, οπτικοποιημένες εκπομπές στο διαδίκτυο και πολλά από αυτά που εδώ ακούγονται βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας, εκεί όπως καταγράφονται και περιβάλλονται από τους θεοφωτίστους λόγους των Αγίων Πατέρων των Αγγέλων εν σωμάτι.

Το τρίτο μέρος του φετινού αθωνικού μας ημερολογίου. Όρος ασύνορο, ο τίτλος του. Ξανά πήρε μορφή ο Άθωνας και σε αυτό το ταξίδι εν ποικίλες μορφές αποκαλύφθηκε μπροστά μας. Στην κάθε ελάχιστη συνταρακτική για τις ψυχές μας στιγμή αυτής της αξέχαστης συναλληλίας. Δεν είναι της αγάπης υπερβολή, δεν είναι ένα ακόμα εγκόμιο εμφατικό να μαρτυρήσει τα αθωνικά θαύματα και θαυμάσια, δεν είναι διαπίστωση και απόσταγμα εμπειριών, δεν είναι μια ευλογημένη έστω παρόρμηση, μόλις η νοσταλγία κατακυριεύσει το μέσα σου, σαν ξεμακρύνεις από την ιερή σκιά του όρους. Είναι η αλήθεια. Και η αλήθεια πάντα αποκαλύπτεται, δεν ανακαλύπτεται.

ξεφυλίζοντας ένα προηγούμενο ημερολόγιο, κάναμε τον πρόλογο για το τρίτο μέρος αυτής της σειράς με τον τίτλο «Όρος ασύνορο». Παράπονο του Ιησού, οι στίχοι αφηγούνται, βρισκόμαστε στα μέρη της κήτης του προφήτου Ηλίου. Παράπονο του Ιησού, οι στίχοι αφηγούνται, των αιώνων οι αγνώμονες τους ύλους δεν θυμούνται. Πώς περιγράφει την χαρά όποιος την έχει ζήσει, πεπληρωμένη η ψυχή τους πάντες γύρω εκπλήσει. Καυχήματα αθωνικά με στέφη ιστορημένα, ύμνη και απολυτίκη από καιρό γραμμένα. Τον εβδομήκοντα ο χορός μπροστά μας ζωντανεύει, θεοκήρυκες συνεχιστές ο Κύριος κλητεύει. Διακόνημα με δάκρυα, ασκράταγε ακόμα, τα περιβόλια στις ψυχές και η ευχή στο στόμα. Η μνήμη του ησυχαστή γίνει και η γιορτή του. Προστάτη ακαταγόνιστο βρήκε η προσευχή του. Στα γραφτά ξεκινάει το πέμπτο κεφάλαιο και αυτή είναι η συνήθις στίχη σαν πρόλογος, σαν προήμιο που συνοδεύουν αυτή την καταγραφή. Εσπερινώς στην σκήτη του προφήτη Ηλία, νέες αγιογραφίες του στίχους του μικρότερου Κυριακού του Αγίου Νικολάου. Οι κτήτορες Άγιοι Παΐσιος, Βελιτσκόφσκι και Γαβριήλ κρατώντας το άρμενο του κοινοβίου. Και ο προφήτης Ηλίας και ο πενταπόλεος Νεκτάριος που είχε σταθεί κάποτε μνημειωδώς εδώ λίγο να ησυχάσει. Και ο Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης και ο Άγιος Προφύριος ο Καυσοκαλυβίτης. Δεν χορταίνουν οι Αγιορείτες να φιλοτεχνούν τα αγλαίσματα, τα αθωνικά. Φυλαγμένη η έμπνευση για την ώρα την μεγάλη της επίσημης αγιοκατάταξης. Το ζήσαμε φέτος με τον σπηλαιώτιο Άγιο Ιωσήφ, τους κατουνακιώτες Αγίους Εφραίμ και Δανιήλ, τον Σιμωνοπετρίτη Άγιο Ιερώνυμο, τον παντοτινά Αγιορείτη Όσιο Σοφρόνιο του Έσεξ. Μόλις ανακοινώθηκε το χαρμόσυνο άγγελμα, αστραπιαία ταξίδεψαν παντού τα πρώτα πολιτίκια και οι πρώτες αγιογραφημένες εικόνες τους. Ένας μεγάλος, μικρός προφήτης έχει από απόψε την τιμητική του. Ο προφήτης Ιωήλ, που έβλεπε αυτά που οι άνθρωποι σήμερα αποκαλούν φυσικά φαινόμενα ως προειδοποιήσεις και εκκλήσεις του δικαίου Θεού προς μετάνοια. Άγνωρη ημέρα εκείνη του Κυρίου, μακρύμα η Χριστότητά του να μη μας οδηγεί σε μετάνοια. Αλίμονο να μείνει άγνωρος και ο Χριστός μας. Μετά το απολυτίκιο του Θεολύπτου Αγίου παρακαλούμε την δακρυρωούσα Παναγία να γίνεται συνεχώς ευήκοος ηλασμός. Μαζί με σελίδες του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου στο Εσπέρας της Πέμπτης από τον ατίμητο θησαυρό της λειτουργικής μας ζωής, το Θεοτοκάριο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Χαίρε Παρθένε η αένα ως πηγή του χρυσαυγεστάτου και θείου νάματος. Χαίρε Ανεξάντλητε γλυκία θάλασσα. Μαζί με τον Παναγιώτη στεκόμαστε στο δεξί αναλόγι. Τι λόγια αξιωνόμαστε να προφέρουμε. Μας κανοναρχεί ο πατήρ Σίλας. Στο ιερό βήμα ο Παπαφιλίμων. Εναλλάξ αυτοί οι δύο διάγουν στον ευλογημένο ενιαυτό μέσα στο πανίερο θυσιαστήριο και στο ψαλτήρι. Και τα δυο μοναχικά ονόματά τους τα διάλεξε ο γέροντάς τους Ιωακήμ. Από την ίδια πηγή, την ίδια θεία συνέλευση, από τους εβδομήκοντα αποστόλους, τους θεηγόρους οικονόμους του Χριστού μας. Θαυμάσια η νέα μεγάλη αγιογράφησή τους στο κέντρο. Στο τέλος της ακολουθίας η αγαπημένη συνήθεια των προφητηλιατών. Το ρητορικό πανέβηχο ερώτημά τους προς τον Κύριο της δόξης. Το αναστασιματάριον σταθερά του την ώρα δείχνει ήχο βαρύ. Τι ανταποδώσομεν το Κυρίο περί πάντων ον ανταπέδω και νημήν. Διημάς Θεός εν ανθρώπης, δια την καταφθαρίσαν φύσιν ο λόγος σάρξε γένετο και εσκήνωσεν εν ημήν. Προς τους αχαρίστους ο ευεργέτης, προς τους εχμαλώτους ο ελευθερωτής, προς τους εν σκότη καθημένους ο ήλιος της δικαιοσύνης, επί των σταυρών ο απαθής, επί των άδειν το φως, επί των θάνατον η ζωή, η ανάσταση δια τους πεσόντας, προς όν βοήσομεν ο Θεός ημών δόξαση.

Ακολουθεί η εδαφιαία μετάνοια. Έξω βρέχει ασταμάτητα. Ξανακαθόμαστε για λίγο στο αρχονταρίκι της αυλής μέχρι την βραδινή τράπεζα. Ο ψηφιακός δίσκος έχει προχωρήσει αρκετά. Ύμνοι της ακολουθίας των αχράντων παθών τώρα ακούγονται, σαν συνέχεια στον προηγούμενο αποχαιρετιστήριο ύμνο άλλης μιας μέρας που φτάνει στο τέλος της. Συναρμοσμένα νοήματα στην πολυδιασπασμένη ψυχή μας. Τάδε λέγει Κύριος της Ιουδαίης. Λαός μου τι επί Ισάση, η τύση παρενόχλησα. Τους τυφλούς σου εφώτισα, τους λεπρούς σου εκαθάρισα. Άνδρα όντα επικλίνεις, είναι ορθοσάμιν. Λαός μου τι επί Ισάση, και τι μη ανταπέδοκας. Αντί του μάνα χωλήν, αντί του ύδατος όξος, αντί του αγαπάν με σταυρό με προσιλώσατε. Ουκέ τη στέγω λοιπόν καλέσω μου τα έθνη, κακή να με δοξάσουσι, συν το πατρί και το πνεύματι, καγώ αυτής δωρήσω με ζωήν την αιώνιον. Τώρα ο Κύριος απευθύνεται σε εμάς. Το παράπονο του Χριστού μας στους αχαρίστους όλων των αιώνων, στους σύγχρονους σταυρωτές του. Σε όσους κοφεύουν, σε όσους επιμελώς αποφεύγουν. Αποφεύγουμε. Ναι. Να ακούσουμε εκείνο το «Έως πότε ανέξομαι ημών». Ένα καντήλι καίει μπροστά στον εσταυρωμένο βασιλέα της δόξης, λίγο πριν τη σκάλα που οδηγεί στον πρώτο όροφο και στην παλιά τράπεζα. Στεκόμαστε για λίγο έξω από το παράθυρο και τον παρατηρούμε. Δεν μπορεί να σταθεί για πολύ η ματιά μας πάνω του. Χαμηλώνει το βλέμμα όλων ημών που συνεχίζουμε καθυλωμένος στον σταυρό να τον κρατάμε. Το παραπονεμένο πρόσωπό του φαίνεται τόσο καθαρά από το σκοτάδι που απλώνεται στην αυλή του προφήτη. Μα εκείνος συνεχώς μας φωνάζει. Μετανοείται, χαίρεται, ελπίζεται, ανάστηται. Στο διάδρομο του παλιού νοσοκομείου μια μικρή βιβλιοθήκη με βιβλία του γέροντος Ιωακήμ. Σε ένα κάδρο δίπλα στο δωμάτιό μας βρίσκουμε λόγια του γραμμένα για την αληθινή χαρά των χριστιανών. Διαβάζοντάς τα κατανοούμε γιατί εδώ πάντοτε την συναντάμε τόσο πλούσια και προσωποποιημένη.

Χαρά μου είναι ο Χριστός, η συντροφιά Του μου χαρίζει δύναμη και φως. Χαρά μου είναι η Παναγιά, χωράει όλο τον κόσμο η αγκαλιά της η πλατιά. Χαρά μου είναι η προσευχή που μ' ανεβάζει πάνω στα ουράνια, εκεί. Χαρά μου είναι η Γραφή, το μάνα που μου τρέφει την ψυχή. Χαρά μου είναι η Εκκλησία, όπου αξιώνομαι να παρακολουθώ την Θεία Λειτουργία. Χαρά μου είναι η νηστεία που δαμάζει κάθε σαρκική επιθυμία. Χαρά μου είναι η φιλανθρωπία, της αγάπης μου η ακτινοβολία. Χαρά μου είναι η μετάνοια που μου ελευθερώνει την καρδιά και την διάνοια. Χαρά μου είναι η Θεία Κοινωνία, νιώθω μέσα μου την Θεία Παρουσία. Χαρά μου είναι η ταπείνωση, έχω του αμαρτωλού εαυτού μου την επίγνωση. Χαρά μου είναι ο κάθε άνθρωπος, αυτός ο αδελφός μου, ο γνώριμος και ο άγνωστος. Χαρά μου είναι η εργασία, μου χαρίζει την πολύτιμη ψυχοσωματική ισορροπία. Χαρά μου είναι όλη η ωραία πλάση, μ' αγκαλιάζει, με θοπεύει, μ' οδηγεί στον πλάστη. Χαρά μου είναι όλες οι δοκιμασίες, τις δέχομαι σαν θείες ευλογίες. Χαρά μου είναι η αιώνια ζωή, εκεί στρέφονται όλοι μου οι κόποι και οι στοχασμοί. Χαίρομαι μαζί με τους Αγίους Αποστόλους που εχάρισαν ειδώντες στον Κύριον και είχαν πεπληρωμένη την χαρά. Χαίρομαι μαζί με τις Αγίες Μυροφόρες, πρώτες άκουσαν το μήνυμα της χαράς. Χαίρομαι μαζί με τους Αγγέλους και με όλους τους Αγίους που απολαμβάνουν την χαρά του Παραδείσου. Χαίρομαι μαζί με τον Απόστολο Παύλο που έχαιρεν εν τη σπαθήμασή του. Και ευχαριστούσε το Θεό για τα δεσμά του και έγραφε στα πνευματικά παιδιά του. Χαίρεται εν Κυρίω και πάλι νερό χαίρεται. Χαίρομαι μαζί με τον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ που είχε την καρδιά πλημμυρισμένη από την χαρά της Αναστάσεως και έλεγε στους άλλους «Χριστός ανέστη χαρά μου». Χαίρομαι με όλους και με όλα, με το χθες, το σήμερα, το τώρα. Δεν φοβούμαι το διωγμό και την δύσκολη την ώρα.

ξημέρωμα μας βρίσκει στο θαλπερό ημίφος του Αγίου Νικολάου. Ο Κύριος αποκαλύπτεται κάθε φορά που μια φλόγα στέκεται οικετευτικά μπροστά στο πανίερο πρόσωπό του. Ανατολή των ατελευτήτων. Της αποκάλυψης τα λόγια ηχούν όποτε ένα αγνό κερί ξεκινά μέσα στο τέλειωμα της νύχτας. Να αιτείται τα αιώνια. Και δώσω αυτό τον αστέρα των πρωινών. Εικόνες έμψυχες, γεύση Χριστότητας. Ο πατήρ Σίλας μπροστά στην Αγία Τράπεζα γονατιστός όσο η ψυχή του επιτάσσει. Ο χρόνος συλλειτουργεί και εξαγιάζεται. Κινήσεις αρμονικές, φωνές γαλήνιες κάνουν τις μυστικές λέξεις να ισχωρούν βαθιά. Της θεογνωσίας το ακύρατο φως τρεμοπαίζει μπροστά μας. Κράτα Κύριε τα μάτια μας ανοιχτά. Διώξε των παθών το σκοτάδι. Ανένοχα και ακατάκριτα αξίωσέ μας να σταθούμε μπροστά στο φρικτό σου μυστήριο. Ο Παναγιώτης καλείται από τους πατέρες να ξεκινήσει τον χερουβικό ύμνο. Τον έχω ακούσει αμέτρητες φορές να το κάνει στον έξω κόσμο. Σήμερα είναι μια ξεχωριστή στιγμή και για εκείνον. Άδει στην ζωοποιώ τριάδα, μυστικά εικονίζοντας τα χερουβίμ. Με δέος αληθινό και συστολή σταλμένη από ψηλά. Εύχομαι μέχρι τερμά των αιώνων, έτσι τον τρισάγιο ύμνο να αξιώνεται να ψέλνει. Με μνημένη της εντολής σου και όλων όσων το σωτήριο σχέδιό σου, Κύριε, πραγμάτωσε και υποσχέθηκε. Μεγάλη είσοδος, συναπτή τιμίων δώρων, Αγία αναφορά, ύψωση και μελισμός, θεία κοινωνία, όλα φαίνονται γνωστά. Τα προσπερνάμε τόσες φορές. Καμιά στιγμή δεν θα επιστρέψει να μας χαρίσει τα δάκρυα που έπρεπε να την θυμίζουν. Μην κυλήσει μια ολόκληρη ζωή χωρίς ένα δάκρυ αληθινό, μια ρανίδα ελάχιστη ίση με λουτρό βαπτίσματος. Μην μείνει άγνωρος ο Χριστός μας. Τελευταία εικόνα μετά την μεγάλη αποχαιρετιστήρια αγκαλιά με τον Παπα Φιλίμωνα, η θέα της Κήτης σημά στο μνήμα του πατέρα Λουκά, στο κημητήρι, στον λόφο. Λογιών χρυσάνθεμα φυτεμένα στο χώμα που τον σκεπάζει. Από αυτά στόλισαν χθες το εικόνισμα του Ευαγγελιστή στην μεγάλη μέρα της δικής του μνήμης. Στο φευγιό μας συναντάμε Θεσσαλονικείς και γιανιώτες αδελφούς που φεύγουν για να βοηθήσουν στο λιωμάζωμα. Έχουν μια χαρά φιλιμονική.

Επόμενος σταθμός μας η Παντοκράτορος. Η βροχή έχει χαμηλώσει, μα χθες έβρεξε πολύ. Περάσματα ψάχνουμε από το νερό που διασχίζει το δάσος. Πατήματα προσεκτικά στα γλιστερά, μονοπάτια, στοές, ξέφωτα και χαλάσματα ακόμα μιλούν για την άφταστη ωραιότητα του όρους. Πολλές φορές έχουμε επισκεφθεί την Γερόντισσα, πρώτη φορά όμως θα μέναμε στο μοναστήρι της. Στην καταφυγή της, στην ακατάπαυστη δέησή της. Μας δίνουν δωμάτιο στον ημιόροφο δίπλα στην αυλή. Μαζί μας και οι τρεις Θεσσαλονικείς προσκυνητές που χθες συναντήσαμε στον προφήτη. Μόλις που τακτοποιηθήκαμε και ξεκίνησαν οι ευλογίες. Η μεγαλύτερη ευλογία στο όρος είναι το διακόνημα και η παγκινιά. Ο Αρχοντάρης φωνάζει. «Αδελφοί, όποιος μπορεί ας ανέβει πάνω στο μαγεριό για να βοηθήσει τους πατέρες στην προετοιμασία». Ανεβαίνουμε με τον Θεοδόση και τον Φώτη. Στο μπαλκόνι ήδη δύο αδελφοί έχουν ξεκινήσει να καθαρίζουν μεγάλα τελάρα με πατάτες, κρεμμύδια και σκόρδα. Δύο κριτικοί Ηρακλιώτες. Ο Γιώργης και ο Νικόλας. Δεν είναι μόνοι τους στην Παντοκράτορος. Βρίσκονται μαζί με τον πνευματικό τους και ακόμα 18 πνευματικοπαίδια του και ενωρίτες του. Κάποια στιγμή έρχεται και ο παππούλης τους. Νέος ακόμα. Πατέρας 6 παιδιών. Μια σταλιά άνθρωπος, μα γίγαντας σαν σε θωρεί.

με μια καρδιά ευρύχωρη και μια ματιά άδολη και ταπεινή. Ξέχυλη αγάπη του για τα παιδιά του, την αθωνική φετινή συντροφιά του. Ενώπιόν μας το ομοθυμαδόν, το ιναόσιεν, το ενενή στόματι και μια καρδία. Πόσο ξεχασμένα στις μέρες μας τούτα, σκεπασμένα από την καταχνιά της παραλυτικής εγολατρίας μας, που ζητά συνέχεια πρωτεία και πρωτοκλησίες. Χαρούμενοι ξεφλουδίζουμε πατάτες και μιλάμε με τα παιδιά αυτά. Περιβόλια οι ψυχές τους. Εμάς που λέτε μας παροτρύνουν οι γυναίκες μας να έρθουμε στο όρος, ειδικά όταν έρχεται και ο παπάς μας. Το έχουμε ανάγκη και ερχόμαστε για αρκετές μέρες εδώ στην Παντοκράτορος, στην γερόντισά μας. Ζούμε ένα θαύμα κάθε φορά εδώ. Να είναι καλά ο πνευματικός μας και οι πατέρες εδώ που μας φιλοξενούν με τέτοια ζεστασιά. Σπίτι μας είναι αυτό το μοναστήρι. Δάκρυα ξεκινούν να τρέχουν από τα μάτια όλων μας. Έχει ξεκινήσει το καθάρισμα των κρεμμυδιών. Έστω και με τεχνητό τρόπο να στάξει ένα δάκρυ και αυτό κάπου θα λογαριαστεί. Σιωπηλοί μένουμε αρκετά. Προσπαθούμε όλοι να λέμε την ευχή. Τρεις ώρες πέρασαν στην κουζίνα της Παντοκράτορος, αλυσμόνητες. Ψάξαμε και για άλλη αφορμή παραμονής, αλλά δεν είχε μείνει τίποτα ακαθάριστο. Μόνο οι ρερυπωμένες μας ψυχές που πάντα θα αναζητούν εξαγνισμό. Κατεβαίνοντας συναντήσαμε και άλλα μέλη της κριτικής συναλληλίας. Στον εξονάρθικα του Καθολικού σημειώνουν αθόρυβα ονόματα για μνημόνευση. Κουβεντιάζουμε με τον αδελφό μας, το Φραγκίσκο. Μας μιλάμε ευγνωμοσύνη για τον πνευματικό τους και εκείνους. Μα και για τον δεσπότη τους, τον απλό και πράο εργάτη του Ευαγγελικού Λόγου και της προσευχής. Της Κρήτης, της πάντερπνης των Ειρηναίων τους. «Ξέρεις, αδελφέ μου», μιλάει ο Φραγκίσκος, «αυτά τα χρόνια που με τη χάρη του Αγίου Θεού μας αξιωθήκαμε να έχουμε και τον παππούλη μας, τον πνευματικό μας οδηγό, και που αρχίσαν να πέφτουν λίγο-λίγο τα λέπια από τα μάτια μας, όλα αυτά τα χρόνια είχα κάτι που με βάραινε και κάπως με δυσκόλευε. Το όνομά μου. Δεν υπάρχει, βλέπεις, ορθόδοξος Άγιος Φραγκίσκος. Να εορτάζω κι εγώ την ημέρα της μνήμης του, παρά μόνο εκείνος ο Άγιος των Παπικών». Το Άγιος εντός εισαγωγικών. Βέβαια, ένας γέροντας μου είχε πει πως θα έπρεπε να προσπαθώ ακόμη περισσότερο στα πνευματικά, να καταφέρω να ζήσω αυτή τη ζωή με τρόπο που να ευαρεστεί τον Θεό και να γίνω εγώ Άγιος της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, ώστε όλοι όσοι έχουν στο μέλλον αυτό το όνομα να εορτάζουν την ημέρα της δικής μου τελευτής. Δύσκολα μου έβαλε, πολύ δύσκολα, αλλά πρέπει να προσπαθήσω. Για να σου συνεχίσω όμως, αδελφέ μου, αναγκαστικά έως τώρα εόρταζα τον Αγίον Πάντων. Μεγάλη γιορτή, η χάρη τους τεράστια. Αλλά εγώ έψαχνα να βρω έναν τρόπο να εορτάζω σε άλλη μέρα. Δεν ξέρω γιατί τόσο πολύ με απασχολούσε αυτός ο λογισμός. Ζήλευα ίσως τους άλλους αδελφούς που είχαν όλοι τον προστάτη Άγιό τους. Έκανα προσευχή να στείλει ο Θεός ένα σημάδι να αναπαυθώ. Και φέτος, αδελφέ μου, πήρα μια χαρά. Μια χαρά ανίποτη. Μόλις αγιοκατατάχθηκε ο Άγιος Ιωσήφ ο ησυχαστής και σπηλαιώτης, βρήκα τον Άγιό μου, επιτέλους. «Τι εννοείς?» τον ρωτήσαμε. «Πώς θα γιορτάζεις τη δική του ημέρα?» «Μα, αδελφέ μου, το κοσμικό όνομα του Αγίου ήταν Φραγκίσκος. Να, ένας Φραγκίσκος που αγίασε λοιπόν και αγιοκατατάχθηκε επίσημα. Κοιμήθηκε ανήμερα της Παναγίας μας στην κοίμησή της. Θα εορτάζεται την επομένη όπως συμβαίνει και με τον Άγιο Γεράσιμο. Τότε λοιπόν θα εορτάζω και εγώ. Πήρα ευλογία προς τούτο. Χίλιες και αμέτρητες ακόμα δόξες στον Χριστό μας. Τον νιώθω δίπλα μου συνέχεια τον Άγιο Ιωσήφ. Είναι ο προστάτης μου». Θαυμάσαμε την πρόνοια του Θεού μας. Το ευμήχανο της φυλάγιας ψυχής του Ηρακλειώτη Φραγκίσκου. Σε λίγο στο Καθολικό της Παντοκράτορος θα ξεκινούσε ο εσπερινός της ανακομιδής των λειψάνων του Αγίου Γερασίμου.
Μαζί με τον Άγιο Ιωσήφ, τον ησυχαστή, θα μνημονεύονται πλέον την επαύριον της ένσωμης μεταστάσεως της μητέρας της ζωής.

Λίγο πριν ξεκινήσουμε με το επόμενο κεφάλαιο στα γραφτά μας, θα κάνουμε μια παρένθεση ευλογημένη εδώ και θα πάρουμε στα χέρια μας ένα εξαιρετικό βιβλίο, το γεροντικό του Αγίου Όρους, Ανδρέου Μοναχού Αγιορείτου, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Το κάναμε και πέρυσι αυτό. Βάλαμε εμβόλυμα και ευλογημένα κάποιες καταγραφές ιερές της μνήμης από άλλα αθωνικά ημερολόγια. Να θυμηθούμε το Άγιον Όρος όπως το γνώρισα, αυτό το αριστούργημα, επιτρέψτε μου να το χαρακτηρίσω έτσι, γιατί είναι βγαλμένο μέσα από ψυχή προσευχομένη και ποτισμένη με τα αθωνικά νάματα του κυρίου Νικολάου του Μπαζόνη. Να στείλουμε τις ευχές μας αυτόν τον ευλογημένο άνθρωπο. Το Άγιο Όρος όπως το γνώρισα ήταν η περσινή μας παρένθεση. Τώρα ο αδερφός μας ο Γεώργιος από την ευλογημένη Σκίδρα μας έστειλε αυτό το βιβλίο έχοντας ένα σελιδοδείκτη, λες και το γνώριζε, σε μνήμες ενός παντοκρατορινού επιγείου αγγέλου, του πατρός Κοσμά του παντοκρατορινού. Θα τον φέρουμε εδώ μπροστά μας λοιπόν, τον μακαριστό πατέρα Κοσμά, και να τον εντάξουμε στο φετινό μας αθωνικό οδηπορικό, να ευλογήσει κι αυτός με την πλούσια χάρη που του εδόθη εν ζωή και τη μεσητευτική δύναμη που έχει πλέον στον ουρανό. Ο πατήρ Κοσμάς ήταν απλός, ολιγογράμματος, αγαθός και λιγόλογος και για να αντιστέκεται στον πολύ και μεγάλο πόλεμο της Σαρκός σηκωνόταν τη νύχτα, άναβε το λαδοφάναρο το οποίο έβανε μπροστά στο ακαλλιέργητο χωράφι και έσκαβε μέρα νύχτα, ώσπου να υποχωρήσει τελείως ο ερεθισμός και η μανία του αοράτου και σκληρού αυτού πολέμου. Με τον τρόπο αυτό της πολύχρονης δηλαδή πάλης, δημιούργησε 250 στρέμματα αμπέλια και κήπους, από την καλλιέργεια των οποίων επί 40 και πλέον χρόνια προμήθευε την Παντοκράτορος, όχι μόνο από σταφύλια και κρασί, που περνούσε τους 20 τόνους κάθε χρόνο, αλλά κατά τα χρόνια της κατοχής τροφοδοτούσε τους μοναχούς της Μονής με πατάτες, φασόλια και διάφορα άλλα κυπευτικά και φρούτα, τα οποία δεν έλειψαν όλο αυτό το διάστημα. Όμως παρόλη τη σκληρή αυτή και χειρονακτική εργασία, όπως φαίνεται από τα αγαθά τέλη της ζωής του, ο πατήρ Κοσμάς δεν παραμελούσε τα πνευματικά του καθήκοντα, τις ημερονύχτιες προσευχές, τον κανόνα του. Ήταν ένα ζωντανό παράδειγμα που διδάσκει όλους τους ανθρώπους ότι αν υπάρχει αγαθή προαίρεση, μπορεί ο άνθρωπος με τη δύναμη και τη βοήθεια του Θεού να κάνει και να εκπληρεί όλες τις υποχρεώσεις του, και τις σωματικές και τις πνευματικές, κατά το ρητό της Αγίας Γραφής, και ταύτα έδι ποιήσε, κακίνα μη αφιέν. Δηλαδή και τις εργασίες για τη σωματική του συντήρηση να κάνει και στην οαιρά και καρδιακή προσευχή με τη μονολόγιστη ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», να επιδοθεί και να προοδεύσει όπως ο αδελφός Κοσμάς, που είχε φτάσει σε μεγάλα μέτρα αρετής και αγιότητας. Στα 70 του εξακολουθούσε να εργάζεται στο κτήμα της αμπελικιάς πολύ σκληρά. Οι πατέρες της Μονής Παντοκράτορος έχουν τυπική διάταξη σύμφωνα με την οποία πρέπει όλοι οι διακονητές που βρίσκονται στις διάφορες υπηρεσίες εκτός της Μονής, κατά τις Άγιες ημέρες, από το Σάββατο του Λαζάρου, να μαζεύονται στο μοναστήρι για να ψάλουν όλοι μαζί εκείνο το ωραίο τροπάριο του Εσπερινού των Βαΐων που λέει «Σήμερον η χάρη του Αγίου Πνεύματος ημάς συνήγαγε και πάντες έροντες των σταυρών σου λέγομεν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου οσανά εν της υψίστης». Εφόσον είδαν ότι ο πατήρ Κοσμάς έλειπε, έστειλαν τον αδελφό Σπυρίδωνα από τη Μονή να δει τι συμβαίνει. Ο πατήρ Σπυρίδων βρήκε τον πατέρα Κοσμά στην Αμπελικιά να είναι λίγο αδιάθετος
Έτσι παρέμεινε μαζί του να τον υπηρετεί. Δεν πέρασαν όμως πολλές ημέρες και παρόλη την αδιαθεσία του δεν έπεσε στο κρεβάτι, αλλά εξακολουθούσε να εργάζεται. Όταν πέρασε ολόκληρη μεγάλη εβδομάδα, ο πατήρ Κοσμάς είπε στον αδελφό Σπυρίδωνα να βγει λίγο έξω από το δωμάτιό του και τότε σχεδόν έγειρε κάτω στο πάτωμα επάνω στην κουβέρτα που κοιμόταν πάντοτε. Ο πατήρ Σπυρίδων άκουσε απ' έξω τρεις φορές έναν ελαμφρύ ρόγχο και όταν μπήκε μέσα στο δωμάτιο βρήκε τον πατέρα Κοσμά να έχει παραδώσει το πνεύμα. Ο πατήρ Σπυρίδων έτρεξε στο μοναστήρι να ειδοποιήσει τους γέροντες και οι συντρέξαντες πατέρες μετέφεραν το νεκρό σώμα του στην εκκλησία της Αμπελικιάς. Οι παπαντοί του Κυρίου, όπου με ύμνους και θυμιάματα έψαλαν κατά την τάξη την νεκρόσιμη ακολουθία. Καθ' όλη τη διάρκεια της νεκρόσιμης, ο πατήρ Σπυρίδων έβλεπε δίπλα στο λείψανο να κάθεται ακίνητος ένας μοναχός με το επανοκαλή μαυχό του, που έμοιαζε καταπληκτικά με τον πατέρα Κοσμά. Όταν κατέβασαν το λείψανο στον τάφο και ο ιερέας έλεγε «Το γη χένουσα υπόδεξε των αδελφών Κοσμά μοναχών», ο πατήρ Σπυρίδων είδε ξέσιο θαύμα να συμβαίνει μπροστά του. Δηλαδή, είδε να κατεβαίνει και ο φαινόμενος μοναχός που καθόταν προηγουμένως δίπλα στο νεκρό λείψανο και να σχηματίζεται πάνω στο νεκρό σώμα εμφανώς η μορφή του πατρός Κοσμά.

Ο ίδιος αδελφός που κι αυτός φαίνεται να ήταν ενάρετος, μας βεβαίωσε ότι για 40 ημέρες μετά το θάνατο και την κηδεία έβλεπε τον πατέρα Κοσμά, τον παντοκρατορινό, αυτόν που όσο ζούσε παρίστανε τον αγράμματο, να συμψάλλει με τους άλλους πατέρες της Μονής Παντοκράτορος στους χορούς της Εκκλησίας και κυρίως όταν έψαλαν την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και άλλους ύμνους των ένων και δοξολογιών. Ο πατήρ Κοσμάς ο Παντοκρατορινός κοιμήθηκε τον αιώνιο ύπνο στις 13 Απριλίου του έτους 1970 και τον ενταφίασαν εκεί που έκανε τους σωματικούς και πνευματικούς του αγώνες περισσότερο από 40 ολόκληρα χρόνια, κατά την προεκφραστήσα επιθυμία του, δίπλα στην εκκλησία της Υπαπαντής, στην Αμπελικιά.

Ευχαριστούμε θερμά τον αδελφό μας τον Γεώργιο από την Καλή, σε αυτά τα ευλογημένα μέρη. Να έχουμε την ευχή του μακαριστού πατρός Κοσμάτου Παντοκρατορινού, ένα απόσπασμα από το βιβλίο Ανδρέου Μοναχού Αγιορείτου, το γεροντικό του Αγίου Όρους, ένα βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Και επιστρέφουμε στο όρος ασύνορο, το φετινό ημερολόγιο όρους, στο έκτο κεφάλαιο αυτών που γράφτηκαν, στο τρίτο μέρος των ραδιοφωνικών εκπομπών της μεταφοράς αυτών των εικόνων στο ραδιόφωνο. Στολή ψυχής αλέρωτη παιδιού χιονοφεγγίζει, του τρούλου της αγγελικές δυνάμεις ατενίζει. Χρυσόστομος ασπάζεται λείψανο του προστάτη, εκείνον θα έχει στη ζωή παντοτινό ηχνηλάτη. Θεοφύλων η συνέχεια τιμά τον μυροβλήτη, το τέλος του το οσιακό ταπείνωση κηρύττει. Στο άγιο βήμα η ιερουργή το άνος σχόμεν νιώθει, λάμπουν τα πρόσωπα όλων τους Χριστός σαν τους εδόθη. Λέει την ευχή ολημερής και όλα τα αγιάζει, τείχος στείνει στους δαίμονες, τους καίει και τους δαμάζει. Της νοεράς της προσευχής, φιλόθεο εργαστήρι, σπηλαιώτης ο καθηγητής, την νύψη έχει σπείρει. Στο καθολικό της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στην θαλασσόβρεχτη Παντοκράτορος, στεκόμαστε για λίγο εντυπωσιασμένοι μπροστά στο εκπληκτικό μαρμάρινο προσκυνητάρι της μεγάλης δεσποτικής εορτής, οπότε και η μονή πανηγυρίζει. Χαραγμένο πάνω του το όνομα του μοναχού Ακινδύνου, Εξάνδρου, ο οποίος το 1896 με ρίμνησε και δαπάνησε, ώστε να μνημονεύεται πάντοτε ως ευεργέτης στην Θεία Πρόθεση. Στον εσπερινό του Αγίου Γερασίμου μας συνεπέρνει η δυνατή και μελωδικότατη φωνή του Παπακοσταντίνου, του κριτικού, που στέκεται στο αριστερό ψαλτήρι. Τιμάται από απόψε ένας Άγιος της άσκησης, που αθλήθηκε υπερβαλλόντος και στο όρος, ποδηγετώντας όλους τους κατοπινούς οικιστές του Άθωνα. Το τροπάριο που ακούγεται ιστορεί κατορθώματα που αναζητούν πάντοτε μιμητές, ακόμα και στην θεοστηγή εποχή μας. Πάτερ Γεράσιμε, εσύ στάσεις ολονύκτιος και των δακρύων η έκβλησης, πάσας κατέσβεσε σαρκικάς ορέξης, προς Θεόν πτερούμενος και νουν και της καρδίας τα όματα. Οι χαιρετισμοί του Αγίου Γερασίμου ενταγμένοι μέσα στο μικρό απόδειπνο εξυμνούν την ρωμαλαιότητα και την άγρυπνη προστασία του Τρισολβίου Πατρός, που δεν σταματά να κάνει το μεσητευτικό δρομολόγιο. Όλος είναι της κάτω της σαρκή και τον άνω ουδόλο σαπίν τη ψυχή ο Γεράσιμος. Δίπλα μου ένας μικρούλης, γύρω στα 7, στέκεται όρθιος και περιεργάζεται συνεχώς στα άνω. Πάντα ένα παιδί κοιτάει ψηλά μόλις εισέρχεται σε έναν οίκο κυρίου. Είναι συνταρακτικό το τι μπορεί μια καθαρή ψυχή να ατενίζει. Την ένωση του ουρανού και της γης, τις αγγελικές ουράνιες δυνάμεις. Όσα μπορούν να βλέπουν εκείνοι που κρατούν αλέρωτο και χιονοφεγγί τον χιτώνα, του αναβαλωμένου το φως ο σημάτιον δωρεοδότη Χριστού. Επισκοπούν τον παντεπίσκοπο. Πόσο χαριτωμένο είναι αυτό το μικρό παιδί που στέκει δίπλα μας. Τον ρωτάμε το όνομά του και εκείνο, χωρίς να σταματήσει ψηλά να κοιτά, μας απαντά: Χρυσόστομος. Με τον πατέρα του ήρθε από το Κελκί στην Παντοκράτορος να συναντήσει τον Άγιό του. Το διαπιστώνουμε στην προσκύνηση των τιμίων λειψάνων και τόσο συγκινούμαστε όταν ακούμε τον γλυκύτατο καλογερό Παπαθεόφιλο να του δείχνει μια ασημωμένη λειψανοθήκη. «Έλα, Χρυσόστομέ μου, να ασπαστεί στον προστάτη σου». Κρατώντας εκείνο τον πατέρα του από το χέρι, πλησιάζει και φυλά τον Άγιο Ιωάννη. Δεν ξέρω αν συναισθάνεται την σπουδαιότητα της ώρας αυτής. Το μόνο που είναι βέβαιο είναι ότι αυτό το παιδί θα πορεύεται στη ζήση του, έχοντας οδηγό τον οικουμενικό φωστήρα, έχοντας φτερά. Πάντα θα ακολουθεί το χρυσόλαλο αηδόνι της Ορθοδόξου πίστεως. Στεκόμαστε κι εμείς στη σειρά για να ασπαστούμε τα Άγια Λείψανα που ευχάριστος πατέρας Θεόφιλος μας παραθέτει.
Ένα διαρκές καλοσυνάτο χαμόγελο ζωγραφίζεται στο πρόσωπό του. Ο πιο πρόσφατος θεόφιλος της παντοκρατορινής ιστορίας. Μόνο τυχαίο δεν θεωρούμε το γεγονός ότι με ιδιαίτερη ευλάβεια μας καλεί να σπαστούμε και το δεξί χέρι ενός μεγάλου αγιορείτη Αγίου. Του συνονόματού του, Μυροβλήτη Αγίου Θεοφίλου. Στο παντοκρατορινό κελίον του Αγίου Βασιλείου στην Καψάλα πέρασε τα τελευταία έτη της εισαγγελικής του πολιτείας. Λίγο πριν την οσιακή του κοίμηση, ο ταπεινότατος Θεόφιλος κάλεσε τον υποτακτικό του Ισαάκ και του είπε «Μόλις κοιμηθώ, δεν θα πεις σε κανέναν τίποτα. Δεν θα τελέσεις τίποτα από τα ιωθώτα αγιορείτη καταφικά. Θα δέσεις με ένα σκηνή τα πόδια μου και πήγαινε με σε ένα απόμερο μέρος του δάσους να με φάνε τα άγρια ζώα. Όμως, κάμε σε παρακαλώ όσες περισσότερες λειτουργίες και μνημόσυ να μπορείς». Ο Κύριος όμως επέτρεψε να φανερωθεί έτη αργότερα το λείψανό του, το οποίο και μεταφέρθηκε στο κελί του, όπου και 5 αιώνες τώρα μυροβλίζει. Παρατηρούμε τον Παπαθεόφιλο με την ίδια ζεστασιά που αγκάλιασε τον μικρό Χρυσόστομο να υποδέχεται και έναν μεγάλο σε ηλικία λαϊκό άνθρωπο που κάτι θέλει να τον ρωτήσει για το πρόγραμμα του μοναστηριού. Αγάπη ανεξαίρετη και στον τρόπο του ταπεινού ηγουμένου γέροντος Γαβριήλ, με ξεχωριστή χάρη και χαρά ευλογεί τους προσκυνητές. Κάθε φορά που τον βλέπουμε φέρνουμε στη μνήμη μας και τον μακαριστό προκάτοχό του, το γέροντά του Βυσαρίων, δίκαιη εις τον αιώνα ζώση. Ο τάφος εκείνου πίσω από το καθολικό, σημείο αναφοράς και προσκυνήματος για όλους μας. Το 1992 ήρθαν μαζί από την Ξενοφόντος και ξεκίνησαν τη νέα κοινοβιακή εποχή του μοναστηριού. Ξεκίνησε μια φωτεινή περίοδος κοινών αγώνων, συνδημιουργίας και άφατης χαράς. 10 χρόνια σχεδόν μετά ο πατήρ Βυσαρίων, μόλις στα 47 του, μετά από σύντομη ασθένεια που υπέμεινε με θαυμαστή ανδρεία, με χρυσή την ψυχή περασμένη από το χωνευτήρι του χρυσοχώου Θεού, εξεδίμησε προς αυτόν να λάβει πλέον τον μισθό μια σύντομης, αλλά τόσο καρποφόρας βιωτής. Τον διαδέχτηκε ο Γαβριήλ του, τέκνο της υπακοής και της ταπείνωσης. Ο Κρίς Γαβριήλ, ο κριτικός Γαβριήλ, παιδιώθεν ποθών την μοναστική ζωή από τότε που σαν παιδί εισερχόταν στο ιερό του Αγίου Νεκταρίου στα Χανιά. Στις γερόντισσας στην Οικεσία καταφεύγει, υπό το όμα της μάνας με ρημνά για τις ψυχές όσων εκείνη του εμπιστεύθηκε, να οδηγήσει στην πνευματική μάντρα της. Το ξημέρωμα μας βρίσκει στην Λυτή. Το σκοτάδι διασχίζουν αθόρυβα οι φιγούρες των παντοκρατορινών μοναχών που κινούνται πάντα με αιτία δοξολογική. Ακούμε την γνώριμη πλέον φωνή του πατρός Κωνσταντίνου, του Ηρακλιώτη. Αυτή την φορά έρχεται όχι από το ψαλτήρι, όπως χθες, μα μέσα από το ιερό. Σήμερα ιερουργή, αρμονικός και ειδής, ιεροπρεπής και ταπεινός. Νιώθουμε πόσο ξεχωριστές είναι τούτες οι στιγμές για εκείνον. Πόση τιμή και συγκίνηση πρέπει να αισθάνονται οι ιερείς του έξω κόσμου όταν οι αγιορείτες τους καλούν να εισέλθουν στους τόπους του υπερτάτου διακονήματος σε αθωνικό φοβερό βήμα να κατεβάσουν τον Θεό στη γη και να ανυψώσουν τις καρδιές μας προς τον Κύριο. Το Άγιο Ποτήριο πλησιάζουν με δέος και μηδενός εξαιρουμένου τα πνευματικοπαίδια του Παπά. Το «Συν» εορτάζει μπροστά στην γερόντισσα. Σύναξη κριτικών, συναγωγή στο ένα, το ομοθυμαδόν και οι νέες σελίδες των Πραξαπόστολο. Μεταλαμβάνουν από τα χέρια του το σώμα και το αίμα του Χριστού. Όλων τα πρόσωπα εκείνη την ώρα παίρνουν την μορφή του πνευματικού τους. Είναι λαμπερά και αλλοιωμένα, σε έκσταση απερίγραπτη και τρισευλογημένη. Το φως του κόσμου στα μάτια τους. Είναι η τελευταία παντοκρατορινή εικόνα που χαράσει στις καρδιές μας την λέξη «ελπίδα». Ελπίδα Αθανασίας πλήρης, κατά τον σοφό Σολομώντα. Όσοι κάποιοι συνειδητοποιημένα θα πλησιάζουν τον άρτο της αιωνιζούσης ζωής, τόσο θα σμικρύνεται η απόσταση ανάμεσα σε ουρανό και γη, όσο θα υπάρχουν πνευματικοί πατέρες που θα βιώνουν και θα εμπνέουν το «Η Ναός Ιεν»,
που θα νοιάζονται στην πράξη και θα γρυπνούν για τις ψυχές που ακουμπούν στο πετραχύλι τους, τόσο θα αυξάνεται η παρησία εκείνων των λίγων που εκλιπαρούν για παράταση στην παράταση του ελέους.

Ζωντανή ηχογράφηση από το καθολικό της Ιεράς Μονής Παντοκράτορος του Αγίου Όρους, από λαμπρή πανήγυρη της γεροντήσης κυρίας Θεοτόκου. Και εμείς συνεχίζουμε την περιπλάνησή μας στα θεοτοκοβάδιστα μονοπάτια της Αθωνικής Πολιτείας, όρος ασύνορο το τρίτο μέρος της φετινής ραδιοφωνικής

εναγκαλισμός των πρωτοκορυφαίων ακολουθεί παντού γνώριμα βήματα. Να αξιωθούμε κάποτε να βρεθούμε εδώ το καλοκαίρι στην δωδεκάωρη αγρυπνία, στο ξαχουστό πανηγύρι των καρακαλινών. Ωστότε εδώ θα μας φέρνουν λίγοι στίχοι από του μηνού Ιούνι την ψυχή. Από την Πνίκα ως τον Ισθμό και ως την Καρακάλου αχολογούν τα ρήματα εθνών του διδασκάλου. Σμίγουν ξανά πρωτόθρονοι κρατώντας εκκλησία. Κλειδιά βαστούν και επιστολές που ανοίγουν σωτηρία. Και πίσω τους οι πάνσοφοι όλοι οι μαθητάδες που τους υμνούν στο τέλος του οι διαλεχτοί οι ψαλτάδες. Και η αλήθεια είναι ότι εδώ στην Καρακάλου υπάρχει παράδοση σε αγγελόφωνους ψάλτες. Στο ίδιο δωμάτιο αρκετά χρόνια μετά, δίπλα στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονος. Ο πατήρ Νεκτάριος με χαρά μας υποδέχεται. Με τον Φώτη στις λίγες ώρες που μένουν ως τον Εσπερινό, αποφασίζουμε να ανηφορήσουμε ως την Φιλοθέου. Διαδρομή που όσοι την έκαναν ένιωσαν Θεού παρουσία συνεχή. Τα φιδίσια υγρά ανηφόρια, ανήλιαγα από μινάρια από ησυχία καλύβες, το ξαπόσταμα του Αγιώργη, η ήχη των πουλιών και της ευχής που πρώτη καρδιά ακούει. Δεν άλλαξε τίποτα ο σεβαστικός χρόνος. Ούτε μια λέξη από τις παλιές δεν έχασε το χρώμα και το αρωμά της. Όπως 10 χρόνια πριν. Κι έπειτα ο ανήφορος ως τους φιλοθεήτες. Χνάρια αγιασμένα, αιώνια γενναίοι ερημίτες. Της Αριζόνας άγγελο είχαμε στο μυαλό και μέγα εθναπόστολο, Κοσμά τον Έτολο. Την ώρα που τούτες οι γραμμές γράφονταν στον ουρανό, στηνόταν πανηγύρι. Είχε υποδοχή Αγίου. Ο φιλοθεήτης άγγελος στη χώρα των ζώντων, συνόμιλος Αγίων. Έπειτα από μισή ώρα φτάσαμε στο πανέμορφο μοναστήρι. Και εδώ ο χρόνος σταματημένος. Το πράσινο χαλί που αγκαλιάζει το καθολικό, η χαμηλή είσοδος με την καμπάνα, το κοδωνοστάσι που αγγίζει ουρανό. Έξω από την πύλη συναντάμε μόνο κάποιους προσκυνητές. Κανέναν πατέρα δεν βλέπουμε. Ούτε θέλουμε να ενοχλήσουμε κανέναν. Στο καθολικό του Ευαγγελισμού μπαίνουμε να προσκυνήσουμε. Μας αρέσει η νέα ξύλινη και γυάλινη σκεπαστή κατασκευή που ενώνει την εκκλησία με την τράπεζα. Τα πάντα εμφορούνται από την πνευματική θρέψη. Όλα εκείνα στοχεύουν. Καθόλου να μην ξεχνιέσαι σαν το σώμα συντηρείς. Σαν να προσπαθούν οι πατέρες να εγκλωβίσουν τις ανεπανάληπτες λατρευτικές στιγμές. Να συνεχίσεις να υμνείς και να προσεύχεσαι και όταν τρως. Να αποζητάς την τρυφή του πνεύματος. Να υποτιμάς το μέτρο που σου είναι αναγκαία και μόνο την τροφή του σώματος. Βγαίνοντας συναντάμε έναν δόκιμο νεαρότατο μοναχό. Σαν να μην πατάς τη γη. Με μια ζωντάνια εντυπωσιακή και την μονολόγιστη ευχή να ακούγεται καθαρά και συνεχώς από το στόμα του. Εγγονός Αγίου Παπά Εφραίμ, δυσέγγονος Αγίου Ιωσήφ. Τι άλλο θα μπορούσαμε να βρούμε μπροστά μας, εδώ, σε αυτό το εργαστήριο της νοεράς προσευχής. Μας μεταφέρει αυτό το ολόχαρο καλογεράκι στη μικρά Αγία Άννα, πριν από 70 ολόκληρα χρόνια, στο Πανεπιστήμιο της Αδολεσχίας και της Ευχής. Ο σπηλαιώτης Άγιος Ιωσήφ διδάσκει ένα κούτσικο καλογέρι, τον κατοπινό, μεγάλο ιεραπόστολο, γέροντα Εφραίμ. «Παιδί μου, την ευχή, θέλω να σ' ακούω να λες την ευχή και όχι να αργολογείς. Μη ζητάς τίποτε άλλο. Αυτό είναι. Αυτός είναι ο πολύτιμος ουράνιος θησαυρός. Απόλαυσέ τον. Από εσένα θέλω μέρα, νύχτα, σιωπή, ευχή, μετάνοια και κυρίως δάκρυα. Τίποτε άλλο δεν θέλω. Μόνο βία στην προσευχή και δάκρυα. Δάκρυα, μέρα, νύχτα. Μόλις ανοίξετε τα μάτια, αμέσως την ευχή. Μην αφήσετε το μυαλό σας να πετάει εδώ και εκεί και χάνετε την ώρα σας που είναι πολύτιμη για την ευχή. Όταν έτσι βιάσετε τον εαυτό σας, θα σας βοηθήσει και ο Θεός να γίνει μια Άγια συνήθεια. Με το άνοιγμα των ματιών, η προσευχή να παίρνει την πρώτη θέση για όλη την ημέρα. Στη συνέχεια θα εργάζεστε και θα λέτε την ευχή. Ευλογείτε η εργασία, αγιάζετε το στόμα, η γλώσσα, η καρδιά, ο χώρος, ο χρόνος και όλος ο άνθρωπος που προφέρει το όνομα του Χριστού. Ο μοναχός που λέει αδιαλείπτος την ευχούλα οπλίζεται με τέτοια θεϊκή δύναμη που καθίσταται απρόσβλητος από τους δαίμονες αφού αυτή τους καίει και τους μαστιγώνει.

δίπλα στην έκθεση της Μονής, που εκείνη την ώρα ήταν κλειστή, στη Φιλοθέου, ένα καλαθάκι με μια ταμπέλα. Ευλογίες. Μέσα πολύ ψηφιακή δίσκη με κηρύγματα συγχρόνων και θεοφωτίστων πατέρων. Ομιλίες του μακαριστού πατρός Σιμεώνος Κραγιόπουλου, του υπέροχου πατέρα Θανασίου Μυτιληναίου, του πεφιλημένου πνευματικού παιδιού του γέροντος Εφραίμ, πατρός Στεφάνου Αναγνωστοπούλου. Πολύ προσεκτικοί οι φιλοθεήτες στην ανθολόγησή τους. Πατρικές διδαχές από πατερικές και μόνο φωνές. Τις πήραμε με την ευχή να βοηθηθούμε κι εμείς και άλλοι αδελφοί μας τα πυκνά σκοτάδια να φωτιστούν. Επιστροφή στην Καρακάλου για εσπερινό αναστάσιμο. Πολλά τα χρόνια και τα οδηπορικά μας, μα πρώτη μας φορά αξιωνόμαστε να ψάλουμε στο όρος Αναστάσιμο από Λυτίκιο. Ο ήχος τρίτος, ένθερμος και διασταλτικός. Η μνήμη του φιλοθεήτη Αγγέλου παντού διάχυτη. Εφρενέστο και εφρεμέστο τα ουράνια.

Έτσι τελείωσε το έκτο κεφάλαιο. Στις γραμμένες, θύμισες. Και κάπως έτσι ξεκινά το έβδομο, επίλογο στη σημερινή τρίτη εκπομπή. Κάπως έτσι, συνθεού, θα ξεκινά η τέταρτη και τελευταία αυτής της σειράς. Σε ήχο τρίτο οι φωνές, Ανάστασης γιορτάσει. Λέξεις σαν πέπλο απλώνονται όλους να μας σκεπάσει. Δεσμότες ελευθέρωσε, οι πάντες συνεορτάζουν. Ο θάνατος νικήθηκε. Εκ βάθους το κραυγάζουν.

Περιπλάνηση ξανά στο όρος του Θεού και των ανθρώπων. 10 χρόνια με τη χάρη του Θεού συμπληρώθηκαν φέτος και ένας κύκλος άκλειστος. Μια ορθάνυχτη αθωνική αγκαλιά. Σύνορα δεν έχει τούτη η θαλπορή του περιβολιού της Παναγιάς μας. Με τη χάρη του Θεού ξαναπερπατήσαμε και σήμερα στα θεοτοκοβάδιστα μονοπάτια της αθωνικής πολιτείας. Όρος ασύνορο.

Είπαμε και στο ξεκίνημα ότι η αλήθεια του Άθωνος αποκαλύπτεται. Όσο κι αν επίμονα την αναζητήσεις, όσα ελέησον και ευλόγησον μηχανικά ψελίσουν τα χείλη σου, όσα αναρρύθμιτα βήματα και πρόσωπα καταγραφούν στη θύμησή σου, αν δεν αποκαλύψει ο Άθωνος το πρόσωπό του, δεν πρόκειται ποτέ να νιώσεις την αλήθεια του.

Στην επόμενη Συνθέω εκπομπή θα βρεθούμε σε ένα αναστάσιμο πανηγύρι εκεί στην Καρακάλου. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας Θεοτόκου μητέρας μας να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω.

Εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Νόντα Σκοπετέα.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδωκάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, χάρετη και σκέπη της τιμίας και Πανακυράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών και χτιτόρων της Αγίας Μονιστάφτης Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακήμ, των νεοφανών και θαυματουργών και πάντων των οσίων πατέρων ημών, των ενασκήσι και αθλήσι διαλαμψάντων εν τη Αγία Μονιτάφτη και εν το Αγιονίμο Ρητούτο, του οσίου και θεοφόρου πατρός ημών νεοφύτου του Προσμοναρίου, των Αγίων και Δικίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης.

0: Ανδρέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, λόγος πρώτος, εις την ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Από μια παλιά έκδοση του 1996 της Ιεράς Μονής Σταυρονικήτα και της εκδόσης του Δόμου. Εορτάζομαι την πανήγυρη του Σταυρού και όλο το πλήρωμα της Εκκλησίας καταφωτίζεται. Εορτάζομαι την πανήγυρη του Σταυρού και όλη η οικουμένη φωταγωγείται και γεμίζει με ακτίνες θεϊκής χαράς. Εορτάζομαι την πανήγυρη του Σταυρού, δια του οποίου το σκοτάδι της αμαρτίας εδιώχθη και ήλθε το φως της αρετής. Εορτάζομαι την πανήγυρη του Σταυρού και υψούμεθα πνευματικώς μαζί με τον Σταυρωθέντα Σωτήρα μας, αφήνοντας κάτω την γη με την αμαρτία, δια να κερδίσουμε τα άνω αγαθά. Υψώνεται ο Σταυρός και υψώνει μαζί του την ανθρωπότητα που, λόγω της αμαρτίας της, ήταν πεσμένη κάτω. Υψώνεται ο Σταυρός και ταπεινώνει την αυθάδη έπαρση των δαιμόνων. Υψούται ο Σταυρός και η εναντία δύναμης του πονηρού υποχωρεί και ταπεινούται. Υψώνεται ο Σταυρός και συναρθρίζεται το πλήρωμα της Εκκλησίας. Υψώνεται ο Σταυρός και επόλεις εορτάζουν πανηγυρικώς. Οι δε λαοί προσφέρουν χαρούμενοι τας ανεμάκτους θυσίασης των Θεών, διότι και μόνη η μνήμη του Σταυρού είναι υπόθεση μεγάλης χαράς και αποδίωξης της λύπης.
1: Αλλά και το να βλέπει κανείς τον τύπον του Σταυρού πόσον μεγάλο πράγμα είναι, διότι εκείνος που βλέπει τον Σταυρόν γεμίζει ανδρείαν και διώχνει την δηλίαν. Τόσο μεγάλο πράγμα είναι ο Σταυρός, και αυτός που θα τον κάνει κτήμα του θα έχει αποκτήσει ένα θησαυρόν. Ίσως να νομίζετε ότι ονομάζω θησαυρό των χρυσών ή τα μαργαριτάρια ή τους βαρύτιμους ινδικούς λίθους, δια τα οποία χαίρουν οι σαρκικοί άνθρωποι ασχολούμενοι με τα μικρά και ανάξια λόγου πράγματα. Εγώ όμως ονομάζω θησαυρόν και δικαίως εκείνο το ωραιότατο και πολύτιμο πράγμα και όνομα, επάνω στο οποίο και δια του οποίου επετεύχθη όλη η υπόθεση της σωτηρίας μας. Διότι εάν δεν υπήρχε ο Σταυρός, ο Χριστός δεν θα εσταυρώνετο. Εάν δεν υπήρχε ο Σταυρός, ο Χριστός, η αληθινή ζωή δεν θα εκαρφώνετο επάνω εις το ξύλον αυτό. Και αν δεν εκαρφώνετο δεν θα ανέβληζον από την πλευράν οι βρύσες της αυθαρσίας, αίμα και είδωρ, τα οποία εστάθησαν καθάρσια όλου του κόσμου. Δεν θα εσχίζεται το χειρόγραφο της αμαρτίας, δεν θα είχαμε την πνευματική ελευθερία μας, ούτε θα απελαμβάναμε το ξύλον της ζωής. Ο παράδεισος δεν θα ανοιγόταν, η στρεφωμένη φλογίνη ρομφαία δεν θα άφηνε ελεύθερη την είσοδο προς την Εδέμ, ούτε ο ληστής θα εισήρχε το εις τον παράδεισον.

0: γιατί τα λέω αυτά? Εάν δεν ήταν ο Σταυρός, δεν θα ήρχεται ο Χριστός επί της γης. Και αν ο Χριστός δεν ήρχε τον δε, θα υπήρχε η Παρθένος. Και αν δεν υπήρχε η Παρθένος, ούτε γέννησης Χριστού Δευτέρα θα υφίστατο. Δεν θα συνενεστρέφετο ο Θεός ανάμεσα στους ανθρώπους. Δεν θα υπήρχε τόκος, ούτε φάτνη, ούτε σπάργανα, ούτε οκταήμερος περιτομή, ούτε υποταγή στους γονείς του, ούτε αύξηση ηλικίας, ούτε αύξηση σώματος, ούτε εφανέρωση αυτού, ούτε βάπτισμα, ούτε θαύματα, ούτε ο προφήτης Ιούδας, ούτε η δίκη του Πιλάτου, ούτε το θράσος των Ιουδαίων που ζητούσαν επιμόνως να σταυρώσουν τον αθώο. Και αν δεν υπήρχε σταυρός, δεν θα συνετρίβεται ο θάνατος, δεν θα εγυμνούται ο Άδης, δεν θα ενεκρώνεται το πονηρό φίδι ο διάβολος. Δι' αυτό είναι πολύ μεγάλο και τίμιο πράγμα ο σταυρός. Μεγάλο, διότι πάρα πολλά αγαθά και ευεργεσία έγιναν δι' αυτού. Τόσο πολλά, καθώς και τα θαύματα και τα πάθη του Χριστού υπερνικούν κάθε δύναμη λόγου και εκφράσεως. Είναι τίμιον επίσης, διότι ο σταυρός σημαίνει θείον πάθος και τρόπαιον. Πάθος λόγω του ότι ο απαθής Χριστός εκουσίως υπέστη σταυρικών θάνατων. Τρόπαιον δε, διότι ο διάβολος ετραυματίστη δια του σταυρού και μαζί του ενικήθηκε ο θάνατος. Συνετρίβησαν επίσης επίλε του άδου και τέλος ο σταυρός έγινε δι' όλων των κόσμων κοινή σωτηρία.
1: Ο Σταυρός είναι ελπής των χριστιανών, σωτήρ των απεγνωσμένων, λιμάνι για αυτούς που ευρίσκονται σε δύσκολες βιωτικές περιστάσεις, ιατρός για τους ασθενείς. Απομακρύνει τα πάθη, δίδει την υγεία, δίδει την ζωή στους πνευματικά νεκρούς, καθοδηγεί προς την ευσέβεια, αποστομώνει την βλασφημία. Ο Σταυρός είναι όπλο κατά των εχθρών, πνευματική ράβδος δια τους βασιλείς, το κάλος του βασιλικού στέμματος, τύπος που έχει ένα βαθύτερο πνευματικό νόημα. Ράβδος δυνάμεως είναι το στήριγμα της πίστεως, πνευματική βακτηρία για τα γυρατιά, οδηγός των τυφλών, φως δια τους εσκοτισμένους, παιδαγωγός των αφρόνων, διδάσκαλος των νηπίων, συντριβή της αμαρτίας, φανέρωσης μετανοίας. Αποτελεί εγγύηση αρετής και δικαιοσύνης. Ο Σταυρός είναι σκάλα που ανεβάζει στους ουρανούς, οδός που οδηγεί προς την αρετήν. Είναι πρόξενο ζωής πνευματικής, κατάργησης του θανάτου, απαλλαγή από την φθορά. Έχει την δύναμη να σβήσει την φλόγα των παθών και του αιωνίου πνευματικού θανάτου. Δίδει στην ψυχή την παρησία προς τον Θεόν, είναι το κλειδί δια την Βασιλεία των Ουρανών.

0: Ο Σταυρός είναι φύλαξ κατά τη νύχτα, πύργος κατά την ημέρα, χειραγωγός μέσα εις το σκοτάδι, χαλινάρι σε περιπτώσεις υπερβολικής χαράς, ψυχαγωγός σε περιστάσεις θλίψεων, συντελεί εις συμφιλίωσιν. Είναι παρακλητικός, φιλικός, υπερασπιστής, μας προφυλάτει και μας βοηθεί. Ο Σταυρός είναι βοηθός εις τους πειρασμούς μας, σωτήρης στους κινδύνους, παρήγορος εις τας θλίψεις, βοηθός εις τας ανάγκας, κυβερνήτης εις την θάλασσα, ανακούφης εις τας συμφοράς. Ο Σταυρός φυλάσσει αυτούς που αναπαύονται τη νύχτα, αγρυπνεί με τους αγρυπνούντες, βοηθά τους κουρασμένους. Ο Σταυρός είναι ενδυνάμωση των εξαντλημένων και αδυνάτων, ανάπαυση των κοπιόντων, τροφή των πεινασμένων, ισχύς των νηστευόντων, εκπαιδευθείς των αγωνιστών, σκέπη των γυμνών, σύντροφος εις τας οδηπορίας των ξενιτευόντων. Ο Σταυρός είναι σοφρονιστής των πλουσίων, προνοητής δια τους πτωχούς, προστάτης των χειρών, αντιλήπτορ των ορφανών. Ο Σταυρός είναι τιμή δια τους άρχοντας, δύναμης δια τους βασιλείς, νίκη για τους στρατηγούς, δόξα για τους ιερείς. Είναι επίσης σύντροφος των παρθένων, σφραγής, επικύρωσης και ασφάλεια της αγνότητος, σύνδεσμος της συζυγίας. Ο Σταυρός είναι φύλαξ των πόλεων, ασφάλεια των σπιτιών, σύνδεσμος της φιλίας, οχύρωμα κατά των εχθρών, αντίπαλος των πολεμίων, διώκτης των παθών, σκόνταμα και εμπόδιο των βαρβάρων, βραβευτής της ειρήνης, συμφιλίωσης του κόσμου, κατάργησης των ορίων, παροχή και εξασφάλιση της αγάπης, ύψος του ουρανού, βάθος της γης, σύνθεσης όλης της κτήσεως, του μήκους αυτής που βλέπουμε και του πλάτους της οικουμένης. Και για να πω με λίγα λόγια, ο Σταυρός είναι το κεφάλαιο των αχράντων παθών του Χριστού και η κορυφή των θαυμάτων που έγιναν δι' ημάς.
1: Ονομάζεται επίσης δόξα Χριστού και ύψος Χριστού. Ομοίως νοείται ως ποτήριον επιθυμητών και συμπέρασμα των παθών του Χριστού, τα οποία ο Κύριος υπέμεινε δια την σωτηρίαν μας. Ό,τι δε ο Σταυρός είναι δόξα Χριστού, άκουσε τον ίδιο να το λέγει. Νυν εδοξάστη ο Υιός του ανθρώπου και ο Θεός εδοξάστη εν αυτό. Και πάλιν δόξασόν με σύ, Πάτερ, παρά σε αυτό τη δόξη, η ήχον πρώτου των κόσμων είναι παρά σύ. Και πάλιν, Πάτερ, δόξασόν σου το όνομα, ήλθενουν φωνή εκ του ουρανού και εδόξασα και πάλιν δοξάσω. Δόξαν δε εδώ λέγητας μεταβολάς και την συμπάθειαν των στοιχείων της φύσεως που συνέβησαν τότε κατά την σταύρωση του Κυρίου, διότι έπρεπε και αυτά τα κτίσματα να συμμετάσχουν εις το πάθος του κτίστου. Ότι δε ο Σταυρός είναι και ύψος Χριστού, άκουσε τι λέγει ο ίδιος. «Καγώ εάν υψωθώ εκ της γης, πάντας ελκύσω προς εμ' αυτόν». Το ίδιο λέγει και αλλού. «Και καθώς Μωυσής ύψωσε τον όφην εν τη ερήμο, ούτως υψωθήν εδί των ιών του ανθρώπου». «Διατί, η να πας, λέγει, ο πιστεύων εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον». Βλέπεις ότι ο Σταυρός είναι δόξα και ύψος του Χριστού.

0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε. www.πεμπτουσία.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Θέλεις δε να μάθεις ότι όπου ύψος εκεί ακολουθεί και δόξα. Άκουε το Δαβίδ που λέει «Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γην η δόξα σου». Ομοίως και τον Ισαΐα να λέγει ως εκπροσώπου του Χριστού «Νίν αναστήσομαι» λέγει Κύριος, «Νίν δοξαστήσομαι, νίν υψωθήσομαι». Επειδή λοιπόν ο Σταυρός είναι ύψος του Χριστού, υψούται δε σήμερα ο Σταυρός, ακόλουθον είναι να δοξάζεται ο Χριστός. Υψούται λοιπόν ο Σταυρός σήμερα για να δοξαστεί ο Χριστός. Δεν υψούται ο Χριστός για να δοξαστεί ο Σταυρός, αλλά υψούται ο Σταυρός για να δοξαστεί ο Χριστός. Δοξάζεται δε ο Χριστός για να υψώσει και μας μαζί με τον εαυτό του. Υψώνεται λοιπόν ο Σταυρός και μαζί του υψώνει και το φρόνημα των ευσεβών χριστιανών. Δοξάζεται ο Χριστός και δοξάζει μαζί του και αυτούς που τον δοξάζουν. Υψούται ο Σταυρός και συντρίβει την υπερηφάνεια των δαιμόνων. Δοξάζεται ο Χριστός και εντροπιάζει τον αρχέ κακών διάβολων. Υψούται ο Σταυρός και ανορθώνει εκείνους που καταπίπτουν. Δοξάζεται ο Χριστός και διαλύει την εντροπή εκείνων που έπεσαν εις την αμαρτία. Υψούται ο Σταυρός και γκρεμίζονται τα είδωλα. Δοξάζεται ο Χριστός και τραυματίζεται ο διάβολος. Υψούται ο Σταυρός όχι μόνο διότι υψώθη ο Χριστός επάνω εις αυτόν, αλλά διότι με τη φανέρωσή του ήλεγξε τη μορία και την υπερηφάνεια των Ιουδαίων. Από πού εφανερώθη? Από τα έγκατα της γης. Πότε εφανερωθεί? Στην εποχή των βασιλέων που επίστευσαν εις τον Χριστόν. Όχι όπως μερικοί έπλασαν τάχα με τη φαντασία τους, εξαπατώντας τους πολλούς με πιθανολογίας, αλλά με μία θεία και απλή δύναμη, με μία όντως επινόηση σταθεράς πίστεως, διότι επρόκειτο δια θεϊκών κοιμήλιων.
3: Μετά δηλαδή των σταυρικών θάνατων, ο Κύριος της ζωής και του θανάτου ανέστη τριήμερος. Οι Ιουδαίοι λοιπόν, γεμάτοι φθόνων και φοβούμενοι μήπως κάτι τι από το σεπτόν και μακάριον πάθος διασωθεί και γίνει διαμέν τους Ιουδαίους έλεγχος και τιμωρία, δια δε τους πιστεύοντας εις τον Χριστόν φυλακτήριον, έθαψαν μέσα εις την γην των θησαυρών, εννοώ των σταυρών και όλα τα σχετικά με αυτόν, τους ύλους λέγω, την λόγχην και των τίτλων των οποίων ο Πιλάτος έγραψε και τοποθέτησε εις τον σταυρόν. Έπειτα όταν ο Θεός ανέθεσε την βασιλείαν και όλην την ρωμαϊκήν διοίκησιν εις τους χριστιανούς, ευδόκησε τότε να μας ευεργετήσει μέσω μίας βασιλίδος ευσεβούς γυναικός, που είχε πράγματι βασιλικόν φρόνημα, όταν ο Υιός της ή το βασιλεύς των χριστιανών. Η βασιλομήτωρα αυτή με θείαν σοφίαν άλλοτε με βασιλική σοβαρότητα, άλλοτε δε με κολακίες, εις όλα όμως με βασιλική συμπεριφορά, κατόρθωσε να κάμψει την σκληράν καρδίαν των Ιουδαίων. Έτσι με αυτήν την αναζήτηση και σχεδόν χωρίς κόπο εφανερώθη ο κοινός αυτός θησαυρός που γρήγορα ο Θεός ως δώρον έδωσε προς την Αγίαν αυτήν γυναίκα. Αυτόν λέγω τον Τίμιον του Κυρίου Σταυρών, ο οποίος σήμερα υψούται εις όλων των κόσμων μαζί με όλα εκείνα που συνετέλεσαν εις την οικονομίαν του μακαρίου και σωτηρίου δια των κόσμων θείου πάθους.

0: Αυτό λοιπόν εορτάζομαι σήμερα. Δια τούτο πανηγυρίζομεν για το ότι εφανερώθη το Άγιο εκείνο ξύλο που από παλαιά εκρύπτετο. Για το ότι ο κρυμμένος θησαυρός έλαμψεν ως αν άλλος χρυσός μέσα από τα σπλάχνα της γης. Για το ότι απεκαλύφθη το μέχρι τώρα θαμμένο επίσημο λάβαρο της χριστιανοσύνης. Για το ότι η αλαζονία και η έπαρση των δαιμόνων ηρέμησε με τη φανέρωση του Σταυρού. Για το ότι αυτό που από τη φύση του είναι ξύφος κατά των εχθρών εφανερώθη μέσα από τη γη. Για το ότι η Εκκλησία έλαβε πάλι τον στολισμό της. Για το ότι την δραχμή που έχασε την ευρήκαν οι βασιλείς. Αυτός είναι ο Σταυρός του Κυρίου, το δεσποτικό σημείο, το σωτήριο όπλων, η βασιλική δύναμη, το τρόπαιο της νίκης, το σημείο διαχωρισμού αλλά και της ενώσεως των ουρανίων και των επιγείων, η νομοθεσία των πιστών, η κορυφή και ο επίλογος των Αποστόλων, το τηλεσκόπιο των προφητών, το στεφάνι των μαρτύρων, ο αραβών των προσκυνούντων των Χριστών.
1: Διότι από τότε που έχουμε τον Σταυρόν, ο Χριστός προσκυνείται. Από τότε που έχουμε τον Σταυρόν, ο Υιός του Θεού εγνωρίστη και επιστεύθη. Από τότε που έχουμε τον Σταυρόν, η Ιουδαϊκή θρησκεία κατηργήθη. Η ειδωλολατρεία έσβησε, η χριστιανική πίστη και ζωή ανέτειλε και επεκράτησε. Ο αέρας υγειάστη, ηλευθερώθημεν από τα ειδωλολατρικά θυσίας, εγεύθημεν την ανέμακτον λατρείαν. Από τότε που έχουμε τον Σταυρόν, έχουμε απαλλαγή από τα δαιμονικάς αναθυμιάσεις. Αντιθέτως, μπορούμε να μετέχουμε πλέον της πνευματικής ευωδίας του καινοθέντος μύρου. Από τότε που έχουμε τον Σταυρόν, γεννήσεις και καταγωγή των ψευδοθεών της μυθολογίας εξυφανίστησαν. Από τότε που έχουμε τον Σταυρόν, εγνωρίσαμε το μυστήριο της Θείας Πίστεώς μας. Από τότε που έχουμε τον Σταυρόν, εμάθαμε ότι η υπεράρχιος αρχή, δηλαδή ο Θεός Λόγος, προήλθε εκ της προανάρχου αρχής, δηλαδή τον Θεό Πατέρα, αχρόνος και θεοπρεπός.

Αλλό τίμιε σταυρέ το πολυδοξασμένο καύχημα του Κυρίου και ημών. Όξυλο ένδοξο επάνω εις το οποίο ο Χριστός ετεντώθη. Φυτών που εξασφαλίζει την αθανασία εκ του οποίου ο Χριστός ο αληθινός βότρης ανέβλησε δια μας ποτών που δίδει αληθινή ζωή. Ως σταυρέ δια του οποίου εσχίστη το χειρόγραφο της αμαρτίας και έτσι έγινε αιτία να γραφεί το συμβόλαιο της ελευθερίας. Ως σταυρέ θησαυρέ απείρων αγαθών, πρόξενε του παραδείσου κάτοχε της βασιλείας των ουρανών, σύ που ελευθερώνεις από τα αμαρτήματα και δίδεις τα κατορθώματα. Σε ο Χριστός με τη σταύρωσή του ανέδειξε ξύλο αθανασίας. Σε ο Χριστός με το να προσιλωθεί επάνω σου, ετοποθέτησε σαν άλλη σκάλα που οδηγείς προς τους ουρανούς. Σε ο Χριστός με το να κρεμαστεί επάνω σου, ανέδειξε πρόξενον ευλογίας. Σε ο Χριστός με το τάνισμά του κατέστησε ικανό να ελευθερώνεις από τα δεσμά της αμαρτίας, αυτούς που είναι δέσμοι εις αυτήν. Με το να υψωθεί ο Χριστός με τη θέλησή του επάνω στο ικρίωμά σου ύψωσε μαζί του τον κόσμο. Με το να υψωθεί σε σένα ο Χριστός για χάρη δική μας, αχρίστευσε τον υψωθέντα χάλκινο όφη. Δεν υπάρχει πλέον εις το δρόμο φίδι που να δαγκώνει και να κεντά τη μτέρναν. Δεν υπάρχει πλέον ο χαλκούς όφης, ο οποίος όταν ευλέπετο εθεράπευε τα δαγκάματα των φιδιών. Δεν υπάρχει το επικατάρατο σπάσο κρεμάμενος επί ξύλου. Πώς και με ποιο τρόπο, με το να μεταβάλει την κατάρα

0: Κυρίου Μπαλαγιώργου, ο χορός Αγγελικός υπό τη διεύθυνση του πρώτου ψάλτου Γεωργίου Καραγιαννάκη, οι πατέρες της αδελφότητος των Δανιηλαίων, ο άρχον λαμπαδάριος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Βασίλειος Εμμανουηλίδης, ο βυζαντινός χορός Μαΐστορες της Ψαλτικής Τέχνης υπό τη διεύθυνση του καθηγήτου του Πανεπιστημίου Αθηνών Γρηγορίου Στάθη και τέλος ο πατήρ Ραφαήλ Γκουρβέλος.
1: Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στην τεχνική επιμέλεια του ήχου, η Ελίνα Φωνάκη.

0: καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο, με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
1: Κύριο, την ευχή σας.
2: Του Κυρίου.
1: Συνεχίζουμε αυτές τις πάρα πολύ ενδιαφέρουσες εκπομπές για την εισαγωγή στο μυστήριο του γάμου και ήθελα να σας ρωτήσω γιατί μετά το μυστήριο του γάμου η Εκκλησία μιλάει όχι πια για μια γυναίκα και έναν άνδρα, αλλά το λεγόμενο ανδρόγυνο.
2: Διότι αυτός είναι και ο ουσιαστικός λόγος της ευλογίας του στεφανώματος του ανδρός και της γυναικός. Διότι εν Χριστώ και δια της χάρης του Αγίου Πνεύματος και εν τη Εκκλησία, ο άνθρωπος πάβει να είναι ένας και ο άλλος να είναι ο άλλος, αλλά είναι ο άνδρας και η γυναίκα, όχι ως άνδρας και ως γυναίκα, αλλά ως ανδρόγυνο, μία ενότητα ψυχοσωματική. Είναι το μυστήριο της ένωσης του ανδρός και της γυναικός. Όχι σωματικά, όχι πνευματικά, αλλά ψυχοσωματικά. Με όλος ο άνθρωπος εννοείται με τον άλλον άνθρωπο.
1: Πώς λοιπόν θα παλέψει μέσα στο γάμο ο άνθρωπος αυτό το ανδρόγυνο να γίνει πρόσωπο?
2: Μέσα στη σχέση του με τον Θεό, ο άνθρωπος εξέρχεται του ατομισμού του και του εγωισμού του και της αυτοτέλειάς του και ενώνεται με τον αδερφόν του. Σε αυτήν τη σχέση αγάπης και στη σχέση με προοπτική την αγάπη του με τον Θεό, ο άνθρωπος γίνεται τέλειος άνθρωπος, γίνεται πρόσωπο.
1: Ο γάμος λέγεται και κοινωνία των ανθρώπων, μας έχετε πει. Μιλήστε μας γι' αυτό το σημείο της τέχνης του γάμου, δηλαδή πώς θα μάθουμε την τέχνη της κοινωνίας.
2: Όλος ο άνθρωπος καλείται να γίνει κοινωνικός. Δηλαδή κοινωνώ σημαίνει μετέχω από κοινού με έναν άλλον άνθρωπο των αυτών πραγμάτων. Δηλαδή όχι μόνο μες στο γάμο πρέπει να είναι κοινωνός ο άνθρωπος, αλλά και κάθε άνθρωπος, αν δεν είναι κοινωνικός, παραμείνει ατομιστής, παραμείνει άρρωστος. Και μέσα στο γάμο καλείται μέσα από την σχέση, την φυσική, τη σχέση αγάπης, τη σχέση προσφοράς, τη σχέση υπέρβασης του εγωισμού του και του ατομισμού του. Καλείται να βιώσει αυτήν την κοινωνία αγάπης με τον άλλον άνθρωπο που είναι ο σύζυγός του και στη συνέχεια και οι δυο μαζί σε κοινωνία με τα παιδιά τους και με τον κόσμο που είναι γύρω τους και ταυτόχρονα το να κοινωνήσουν σε απόλυτη αγάπη με τον νηφίο Χριστό.
1: Αυτή η τέχνη της κοινωνίας, το ξαναρωτάω, είναι πορεία?
2: Είναι μια μεγάλη πορεία, διότι σίγουρο ο άνθρωπος δεν είναι τέλειος από την πρώτη στιγμή της ύπαρξής του. Βαδίζει τον οδόν της τελειώσεως. Και άρα γίνεται νήπιο, γίνεται μικρός, έφηβος, νέος και μετά τέλειος άνδρας.
1: Βέβαια, Γέροντα, έχουμε και περιστατικά που οικογένειες, ζευγάρια που είναι μαζί 20-30 χρόνια και βλέπεις τουλάχιστον εξωτερικά ότι μια χαρά είναι, δεν έχουν κάποιο θέμα, αλλά με την πρώτη σοβαρή δυσκολία που εμφανίζεται λένε ότι απέτυχα. Ναι. Πού είναι το πρόβλημα?
2: Το πρόβλημα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι κάπου στην πορεία του έγγαμου βίου ξέχασαν τον αληθινό σκοπό του γάμου τους και ξεχάστηκαν και μεταξύ τους. Τους έφαγε η μέρημνα. Όπως λέει ο Χριστός για την πορεία μας στη σχέση με Αυτόν. Προσέχετε μήποτε βαρυνθώσει ημών εκαρδίε, εγκρεπάλι και μέθη και μερίμνες βιωτικές. Αυτά τα πράγματα βλάφτουν και τη μεταξύ τους σχέση. Εάν μπει ο άνθρωπος μέσα στην κρεπάλι των ανθρωπίνων παθών και στις φιλιδονίες και στις μέρημνες, ξεχνιέται. Αυτό μπορεί να το πάθει και ο μοναχός. Μπορεί να το πάθει και ο έγγαμος. Μπορεί να το πάθει και ο καθένας. Άρα η πορεία του εγγάμου βίου χρειάζεται νύψη. Χρειάζεται εγρήγορση. Χρειάζεται συνεχή επαγρύπνηση και παρακολούθηση. Να μην μειωθεί και η μεταξύ του σχέση και αγάπη, αλλά να μην ξεχαστεί και ο πραγματικός σκοπός που είναι ο αιώνιος γάμος με τον Χριστό.
1: Αυτό, Γέροντα, πώς μπορεί να γίνει πρακτικά εάν δεν υπάρχει συχνή σχέση με ένα πνευματικό. Δηλαδή, εξηγήστε μας αυτό, είναι πολύ σημαντικό.
2: Πολύ σημαντικό, και ο Άγιος Παΐσιος το τόνισε σε παιδιά που ερχόντουσαν και το ρωτούσαν για το γάμο τους. Τους έλεγε πάντοτε να έχουν πνευματικό, και μάλιστα κοινό πνευματικό, αν είναι δυνατόν, βέβαια, για τα θέματα του γάμου. Όπως και ο μοναχός, εάν δεν παρακολουθεί την ζωή του και δεν έχει αναφορά σε ένα πνευματικό οδηγό, μπορεί να καταπέσει και να σβήσει η μηχανή του. Το ίδιο πράγμα μπορεί να πάθει και ο έγκαμος άνθρωπος. Και χωρίς την πνευματική παρακολούθηση και χωρίς την εγρήγορση τη συνεχή και αδιάλειπτο και χωρίς αυτή τη συνεχή καλή ανησυχία, όχι αγχώδη και διατεραγμένη. Για το πώς είναι η πορεία μου, σίγουρα υπάρχουν πολλές παγίδες και πολλά δεδομένα από την καθημερινότητά μας που μπορούν να μας βλάψουν και να μας σβήσουν τον θείο φόβο, τη θεία αγάπη και τον θείο ζήλο. Και όπως ο μοναχός ρωτάει καθημερινά, ταύτα πάντα επομένεις για την αγάπη του Χριστού, όπως έλεγε εκείνος ο μοναχός που είχε στη ζώνη του το χαρτάκι. Το έβγαζε και το διάβαζε και έλεγε ναι, όλα τα επομένω για την αγάπη του Χριστού. Έτσι και ο έγκαμος άνθρωπος πρέπει να αναλογίζεται ότι όλα αυτά τα βαδίζει για την αγάπη του Χριστού. Και τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα.
1: Βέβαια, Γέροντα, ο μοναχός σε ένα μοναστήρι είναι μόνος του. Αυτό που λέτε τώρα, ενώ μόνος του ως προσωπικότητα, δεν έχει τη σχέση, δεν έχει κάποιον άλλον. Ο έγαμος, το ζευγάρι, ο άντρας με τη γυναίκα, θα πρέπει να το πολεμήσουν μαζί αυτό.
2: Ναι, φαίνεται ότι είναι μόνος του. Αλλά μέσα στο κοινόβιο, γι' αυτό και οι πατέρες απηγόρεψαν την έξοδο του ανθρώπου στην έρημο άνευ προηγουμένης παιδαγωγίας στο κοινόβιο. Το κοινόβιο ακριβώς είναι ο χώρος στον οποίο καλείσαι να αγαπήσεις όχι τον εαυτό σου, τον αδερφό σου και να ζήσεις μαζί με άλλους και να γίνεις όμοιος στους αδερφούς σου. Και δεν διαφέρει από τον έγαμο βίο, απλώς μόνο σε εξωτερικά δεδομένα και συνθήκες. Κατά βάση και κατ' ουσία, ο αγώνας είναι ο ίδιος.
1: Τι πρέπει να κάνουμε εμείς στο γάμο για να έχουμε συνεχώς αυτό που μας είπατε μπροστά μας, την εικόνα του Θεού?
2: Συνεχή νύψη, εγρήγορση. Γρηγορείτε και προσεύχεστε. Να είμαστε νυπτικοί και μέσα στο γάμο μας. Να έχουμε εγρήγορση, να μην μας κλέψουν τα γεγονότα του κόσμου. Διότι δυστυχώς, λόγω και της φύσεώς μας και της μεταπτωτικής μας κατάστασης, όταν όλα είναι ωραία γύρω μας και έχουμε επιτυχίες και έχουμε πλούτο και έχουμε υγεία ψυχής και σώματος κτλ, τότε ξεχνιόμαστε. Και ο άνθρωπος δυστυχώς έχει αυτή την τάση να βαραίνεται η καρδία του μέσα στα διάφορα πράγματα που συμβαίνουν γύρω του και να ξεχνούμε τον Χριστό. Και αυτό είναι ένας κίνδυνος. Γι' αυτό λέει ο Χριστός προσέχετε.
1: Αυτό όμως δεν είναι, Γέροντα, και θέμα διάκρισης? Δηλαδή, μιλήστε μας λίγο για τη διάκριση μέσα στο γάμο ως προς αυτό το σημείο όμως. Ως προς την πνευματική έγνοια του ζευγαριού.
2: Νομίζω ότι όλα αυτά τα θεραπεύει και τα προλαμβάνει ακόμα η αίσθηση της ευχαριστίας του Θεού. Δηλαδή, σίγουρα μέσα στο γάμο δεν εύχεσαι κακοτυχία και βάσανα και λύπες για να σωθείς. Εύχεσαι ειρήνη και χαρά και εκκλησία στο μυστήριο του γάμου. Θα το δούμε ότι εύχεται όλα τα καλά του κόσμου. Από τα καλά του ουρανού μέχρι τα καλά της γης. Όλα τα καλύτερα. Άρα λοιπόν θέλουμε ευτυχία και επιτυχία. Αυτό θέλουμε. Αλλά όλα αυτά να γίνονται αιτία ευχαριστίας και δοξολογίας Θεού, να έχουν αναφορά στον Χριστό, να είμαστε χαρούμενοι, αισιόδοξοι, τρισευτυχισμένοι απολαμβάνοντας τα αγαθά του Θεού και τα επίγεια και τα ουράνια και τα υλικά και τα άειλα, αλλά όλα αυτά να γίνονται αφορμή αέναης και αδιάλειπτης δοξολογίας και ευχαριστίας Θεού.
1: Πάντως, να παραμείνω σε αυτό που λέτε και εννοώ πάλι τη διάκριση, γιατί μπορεί πάνω σε αυτό τον ζήλο ή τουλάχιστον να τα πάρουμε χαμπάρι ότι έτσι είναι τα πράγματα και πρέπει να κοιτάξουμε στην εικόνα του Θεού, δηλαδή να συγκεντρωθούμε στην πνευματική διάθεση του γάμου. Μερικοί υπερβάλλουμε από ένα σημείο και μετά και ξεχνάμε τα υπόλοιπα, τα γύρω-γύρω του γάμου και αρχίζει το μπέρδεμα μεταξύ του ανδρογίνου. Δηλαδή, εκεί αυτό εννοώ διάκριση, το θέμα της διακρίσεως.
2: Ναι, ο άνθρωπος μπορεί να το πάθει αυτό και στον μοναχισμό. Να πολιτοποιήσει τα εξωτερικά στοιχεία. Και μπορεί να το πάθει και στην Ιεραποστολή και οπουδήποτε και αν βρίσκεται. Γι' αυτό χρειάζεται αυτή η παρακολούθηση από έναν πνευματικό πατέρα, ο οποίος θα μας υποδεικνύει το λάθος μας και το εξωστρακισμό μας από την ευθεία οδό και θα μας ξαναβάλει στον δρόμο μας. Αλλά και η φύση των πραγμάτων είναι τέτοια που δυστυχώς ή ευτυχώς η ζωή μας είναι ζυμωμένη με πολλά σλιβερά πράγματα, τα οποία και αυτά παίζουν τον ρόλο τους και μας βοηθούν στο να βρίσκουμε τον δρόμο μας ξανά και να ξαναπροσγειωνόμαστε και να βρίσκουμε τον εαυτό μας και το σωστό σκοπό της ζωής μας.
1: Άρα εδώ έρχεται και η ταπείνωση μέσα στο γάμο, μέσα στα γεγονότα που θα πρέπει να διαχειριστούμε.
2: Ασφαλώς, τα γεγονότα μας ταπεινώνουν.
1: Έχετε αναφέρει ότι ο άνθρωπος είναι κατά χάριν αγάπη. Τι σημαίνει αυτό το κατά χάριν αγάπη μέσα στο γάμο?
2: Όπως ο Θεός είναι κατά φύσιν αγάπη, ο Θεός αγάπη εστί, και ο άνθρωπος εικόνα του Θεού ευρισκόμενος, είναι αγάπη, όχι κατά φύση. Ο Θεός του το έδωσε αυτό ως χάρη, ως χάρισμα. Όπως μας έδωσε την κατοικώνα Θεού δημιουργία μας. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος εκφράζεται τέλεια και βρίσκει τον εαυτόν του τελείως όταν εκφράζεται ως αγάπη. Και αυτή η έκφραση της αγάπης δεν είναι ο γάμος, ούτε ο μοναχισμός. Είναι ο Χριστός. Και όταν φτάσει εκεί, εν Χριστώ Ιησού, τότε εκφράζεται τελείως εν αγάπη και ο μοναχός και ο έγγαμος. Ο γάμος δεν είναι τέλεια κατάστασης εν Χριστώ. Όπως ούτε και ο μοναχισμός ως αυτοτελές γεγονός είναι τέλεια εν Χριστώ κατάστασης. Ο Χριστός είναι που του δίνει τελειότητα. Και ο Χριστός είναι που δίνει τελειότητα στο γάμο. Όχι ο γάμος αφ' εαυτού του. Ούτε ο μοναχισμός αφ' εαυτού του.
1: Τώρα που λέτε ότι δεν είναι η τέλεια εν Χριστώ κατάσταση, παρόλα αυτά η Εκκλησία μας έδωσε τη δυνατότητα του διαζυγίου. Δηλαδή, ενώ στην πραγματικότητα δεν μπορούμε να χωριστούμε από τον άνθρωπο, λέμε ότι έχουμε αρμολογηθεί, θα το δούμε στις ακολουθίες σε λίγο καιρό, αλλά εφόσον είμαστε αρμολογημένοι, είμαστε κολλημένοι, είμαστε φτιαγμένοι μέσα στο γάμο έτσι, γιατί πια η Εκκλησία έρχεται και επιτρέπει το διαζύγιο?
2: Είναι μία έσχατη οικονομία. Κατά κρύβεια δεν δίδεται διαζύγιο. Δεν υπάρχει διαζύγιο. Και λέει ένα ωραίο λόγο ο Άγιος Χρυσόστομος, νομίζω. Λέει, κοίταξε, λέει, την φιλανθρωπία και την ελεημοσύνη του Δεσπότου Χριστού. Όταν είναι απιστία προς Αυτόν, δεν σου λέει χώρισε. Δηλαδή, λέει, αν ο άντρας σου είναι άπιστος, είναι δωλολάτρης, είναι ότι μην το χωρίσεις, μην εκεί, και μπορεί να τον σώσεις, μπορεί να τον αγιάσεις, μη χωρίσεις. Που αυτό είναι μια απιστία προς τον ίδιο. Αλλά όταν λέει γίνει μοιχεία, τότε μπορείς να το χωρίσεις. Δηλαδή η απιστία προς εσένα, τον σύζυγο, δίδει στον Θεό μια συγκατάβαση και λέει εντάξει, παρόλο ούσο Θεός συνέζευσε ένα άνθρωπος μη χωριζέτο, συγκαταβαίνει στην ανθρώπινη αδυναμία και λέει ότι πράγματι αυτό είναι δύσκολο να το βαστάξει ο άνθρωπος και τότε μπορεί να χωρίσει. Σου δίνει το δικαίωμα. Παρόλο που η Εκκλησία λέει ότι η τελειότητα είναι να περιθάλψεις και να αγαπήσεις και να συγχωρέσεις και να αναλάβεις πάνω σου τον αδελφό σου που είναι ο σύζυγός σου αυτή τη στιγμή και να παραβλέψεις την πτώση του. Παρά τα αυτά, η Εκκλησία κάνει τη συγκατάβαση να δώσει το διαζύγιο. Όμως, κατ' ουσία δεν υπάρχει διαζύγιο. Γι' αυτό βλέπετε και ο δεύτερος γάμος είναι πλέον οικονομία και η Εκκλησία τον κάνει κατ' οικονομία και έχει και κάποια έτσι, στοιχεία επιτιμίου. δεν πηγαίνει ο επίσκοπος να τελέσει τον δεύτερο γάμο, δεν στεφανούνται, δεν παρακάθονται οι πρεσβύτεροι στο συμπόσιο του γάμου. Λέει κάποια στοιχεία της Εκκλησίας για να δείξει ότι αυτό είναι πλέον συγκατάβασης και δεν επιτρέπει τους πολλαπλούς γάμους, λέει δεύτερος, άτε τρίτος, κατάκραν συγκατάβαση, όχι τέταρτος.
1: Και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα που θα το δούμε αναλυτικότερα, αλλά να το πω έτσι, για να μην φτάσει εκεί το ζήτημα, το ζευγάρι, πώς πρέπει να προετοιμάζει τον άνθρωπο στην πορεία της ζωής του, έστω και πριν αρχίσει να πάρει μυρωδιά έτσι, από αυτά τα πράγματα, για να φτάσει στη διαδικασία του αραβώνα και για να μπορεί να μπει μετά, να μπορεί να επιλέξει τον άνθρωπό του. Να μην κάνει, ας το πούμε, τόσο μεγάλο λάθος. Αυτή είναι μια πορεία πριν τον αραβώνα, πριν τη γνωριμία. Πώς η ζωή του, πώς θα προσέξει για να φτάσει σε αυτό το σημείο.
2: Εάν από μικρό παιδάκι έχει καλές εικόνες από τους γονείς του και από την οικογένειά του, εάν μεγαλώσει σε μια οικογένεια γεμάτη αγάπη, σεβασμό, ειρήνη, σωστή τοποθέτηση και γαλουχηθεί από μικρό παιδί με την ορθόδοξο μας πίστη και διδασκαλία μέσα στους κόρπους της Αγίας μας Εκκλησίας, σίγουρα είναι οι καλύτερες προϋποθέσεις. Εάν το παιδάκι έχει τραυματικές εμπειρίες, δυστυχώς αυτές θα το κουράσουν και το ίδιο στη συνέχεια και πολλές φορές θα του δημιουργήσουν πολύ δύσκολα δεδομένα για την δική του οικογενειακή κατάσταση.
1: Μιλήσαμε για τις σχέσεις και αρχίσαμε τον Αδάμ και την Εύα και πήγαμε παραπέρα, αλλά ας το πούμε ότι οι πρώτες σχέσεις που βλέπουμε τώρα στην κοινωνία να δημιουργούνται είναι, εννοώ μεταξύ ανδρός και γυναικός, αγοριών, κοριτσιών, είναι στην ηλικία των 14-15 χρονών. Το βλέπεις μπροστά σου. Η ερώτηση είναι, καταρχήν, όταν φτάνει ένα παιδί να έχει ένα γόρι, να θέλει να έχει μια σχέση με ένα κοριτσάκι σε αυτή την ηλικία, δηλαδή 14-15 χρονών, πριν πάει στο λύκειο ή πριν φύγει για το πανεπιστήμιο, καταρχήν πείτε μας, αυτό έρχεται μέσα από την οικογένεια, από τις εικόνες που είχε, αυτό που είπατε πριν?
2: Πολλοί λόγοι μπορεί να είναι, αλλά και η περαιούσα ατμόσφαιρα. Τα σχολεία, τα διαδίκτυα, οι προκλήσεις, η νοοτροπία του κόσμου τούτου. Εξωθεί τα παιδιά σε αυτήν την πρόωρη και πρώιμη κοινωνία σχέσεων. Αλλά σίγουρα και το να γίνει το άνθρωπος 40 χρονών να παντρευτεί και να προβληματίζεται για χρόνια απέναντι σε έναν άνθρωπο που ζει μαζί του και το γνωρίζει. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι άρρωστο. Ούτε σε μεγάλη ηλικία πρέπει να παντρεύεται, ούτε και σε πρώιμη ηλικία πρέπει να παντρεύεται. Όταν είναι νέος ο άνθρωπος, στην νεανική του ηλικία, στα 20, 25, 26, που έχει και την ομορφιά των νεανικών συναισθημάτων. Όταν μεγαλώσει ο άνθρωπος και πλέον η λογική υπερισχύει του συναισθήματος, τότε χάνεται και αυτή η ομορφιά και η ζωηρότητα του ανθρώπινου συναισθήματος. Βέβαια, ευλογημένο είναι όποτε παντρευτεί ο άνθρωπος. Αλλά κάθε πράγμα στην ώρα του είναι καλύτερα.
1: Και τι ρόλο θα παίξει τώρα το ζευγάρι πια στο γάμο σε τέτοιες περιπτώσεις? Να δούμε δύο περιπτώσεις διαφορετικές. Αυτό που λέτε, το πολύ νωρίς, που δεν ξέρουμε κι αν είναι σχέση, μπορεί να είναι ένα παιχνίδι νεανικό, δηλαδή και στην ηλικία των 14-15, πώς θα το διαχειριστεί ο γονέας αυτό, το ζευγάρι, και αντίστοιχα, τι θα γίνει μετά που θα απογαλακτιστεί το παιδί, θα πάει στο πανεπιστήμιο, θα βρει μια δουλειά εκεί στα 18, 19, 20 πια και φτιάξει και εκεί σχέση. Θέλω να μας πείτε λίγο το ζευγάρι, οι γονείς, πώς θα διαχειριστούν αυτή τη σχέση των παιδιών τους.
2: Σίγουρα, εάν οι γονείς έχουν εμπνεύσει την εμπιστοσύνη και τη σοβαρότητα και την ωριμότητα στα παιδιά τους, αυτό θα τους βοηθήσει και όταν θα μιλήσουν τα παιδιά τους για διάφορα θέματα, να γίνει σεβαστός ο λόγος τους και να μην χρειάζεται να τον επιβάλλουν δια της αυστηρότητας και της βίας, αλλά να τον εμπνεύσουν τα παιδιά τους. Όταν εμπνέει ο πατέρας και η μητέρα, τότε ο λόγος που θα πούν στα παιδιά θα γίνει σεβαστός. Και αυτό αφορά όλη την παρουσία των γονιών στη ζωή των παιδιών από την στιγμή που πριν συλληφθούν ακόμα τα παιδιά τους, ήδη οι γονείς είχαν μια όμορφη σχέση μεταξύ τους και μια ιερότητα σε όλες τις εκφάνσεις της έγαμης ζωής τους. Και ο έφηβος και ο νέος έχει εκφύσεως αγάπη και σεβασμό στους γονείς του. Αλλά αυτό πρέπει να το ενισχύσουν και οι καλοί γονείς με την καλή και υποδειγματική ζωή και παρουσία τους δίπλα από τα παιδιά τους. Να μην εξουθενώσουν τα αισθήματα των παιδιών. Να μην τους πούν ότι αυτό το πράγμα που αισθάνεσαι είναι τρελό, είναι ανώριμο, είσαι ανώριμος, δεν είσαι έτοιμος. Να μην κινηθούμε μια έτσι απόρριψη, αλλά με μια κατάφαση να πούν ότι δέχομαι αυτό που μου λες και αυτό που αισθάνεσαι, αλλά να δούμε πότε θα είναι όλα έτοιμα και όριμα για να γίνει κάτι πιο σοβαρό και πιο σημαντικό. Να χτίζουν πάνω σε αυτά τα οποία τα παιδιά αισθάνονται και όχι να τα απορρίψουν, να μην τα εκμηδενίζω.
1: Άρα και εδώ πάλι έρχεται το θέμα της διακρίσεως του ζευγαριού.
2: Ναι, και η διάκριση γεννάται από την ταπείνωση. Να μην κινούμαστε εμείς οι μεγάλοι και οι γονείς από εγωιστικά κίνητρα, αλλά με μόνο κίνητρο την ωφέλεια και την αγάπη των παιδιών μας.
1: Πάντως νομίζω, Γέροντα, ότι εκεί κάνουμε μεγάλα λάθη, και εγώ είμαι γονέας και έχουμε παιδιά και μεγαλύτερα παιδιά και μικρότερα, και νομίζω ότι όταν γίνονται αυτά τα λάθη, εν πάση περιπτώσει, γιατί νομίζω οι περισσότεροι, τουλάχιστον εγώ, το κάνουμε αυτό το λάθος που λέτε. Δηλαδή υπάρχει ένας εγωισμός στην αντιμετώπιση του παιδιού όταν έρχεται να σου πει κάτι. Τώρα το καταλαβαίνω από που το λέτε.
2: Ναι.
1: Τι γίνεται μετά στο παιδί το ίδιο, δηλαδή διορθώνεται αυτό το πράγμα, μπορεί ο γονείς να το διορθώσει?
2: Όταν το παιδί αισθανθεί ότι η απάντηση του γονιού δεν είναι η δική του κατάφαση, αλλά ο πληγωμένος εγωισμός και μια, ας πούμε έτσι, ας πούμε ευαισθησία του γονιού στο να δεχτεί κάτι άλλο από το παιδί του, εκεί θα αντιδράσει. Εάν όμως καταλάβει ότι ο γονιός του από αγάπη και μόνο προς αυτόν και τίποτε άλλο του μιλά με πόνο και με αγάπη, όπως μας έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, με πόνο και αγάπη, τότε θα έρθει στο φιλότιμο και θα πονέσει και αυτό που πόνεσε τους γονείς του, και από αγάπη και φιλότιμο θα θελήσει να αναπαύσει τους γονείς του.
1: Τώρα είναι θέμα ηλικίας, ωριμότητας ή πνευματικής καλλιέργειας αυτό που είπατε, ότι ας το πούμε να φτάσει σε μια όριμη ηλικία, σε μια ηλικία ικανή, όχι στα 40, μετά από, όπως είπατε, στα 40 χρόνια και όχι και στα 14.
2: Ναι.
1: Αυτό όμως με τι έχει να κάνει, είναι θέμα πνευματικής καλλιέργειας? Γιατί μπορεί να σου πει ο άλλος ότι εγώ στα 18... όριμος είμαι. Είχα κουβέντα με ένα παιδί που είναι φοιτητής στο Πανεπιστήμιο και σου λέει: εγώ έχω τη φίλη μου και ένα μήνα θα έρθει να μείνει στο σπίτι μου. Και...
2: δυστυχώς οι σύγχρονες συνθήκες δημιούργησαν προϋποθέσεις που τα παιδιά μας έχουν δυσκολίες κοινωνικές, οικονομικές, στο να κάνουν το γάμο τους στην ηλικία που πρέπει. Παρά τα αυτά όμως, δεν πρέπει να παραθεωρούμε και το γεγονός ότι να μην χάσουν αυτή την όμορφη ηλικία και να μην καταλήγουν σε σχέσεις που είναι σχέσεις συζυγίας, αλλά χωρίς την ευλογία του Θεού. Γιατί μετά πληγώνονται και τα ίδια τα παιδιά μας και πληγώνουν τους άλλους και καταλήγει αυτή η ιερή και όμορφη σχέση σε μία απλώς σαρκική απόλαυση, χωρίς προορισμό και χωρίς αιώνια διάσταση. Πρέπει οι καλοί γονείς να φροντίζουν τα παιδιά τους να έχουν τις δυνατότητες να τελέσουν τον γάμο τους σε μια σχετικά καλή ηλικία νεανική. Γιατί είναι γεγονός ότι όταν καλείται το παιδί στα 30 του, στα 35 του, να ζει εν παρθενία και να μην έχει τέτοιες σχέσεις, είναι υπεράνθρωπος ο αγώνας. Το καταφέρνουν με τη χάρη του Χριστού πολλά παιδιά, αλλά δεν πάβει να είναι δύσκολος αγώνας. Ενώ εάν νωρίς παντρευτούν και έχουν τις προϋποθέσεις και τη στήριξη των γονέων τους, τότε είναι καλύτερα. Κάνουν και τα παιδάκια τους νωρίς, χαίρονται και τη συζυγία τους, απολαμβάνουν τη ζωή τους στην νεανική ηλικία, ενώ ο άνθρωπος όταν μεγαλώνει σίγουρα αρχίζουν άλλα δεδομένα. Και όπως λέει και ο λαός μας, κάθε πράγμα στην ώρα του. Κάθε ηλικία έχει τα δικά της πράγματα που μπορεί να κάνει. Άλλος πως σκέφτεται και αισθάνεται ο νεαρός, άλλος πως σκέφτεται και αισθάνεται ο όριμος και ο ηλικιωμένος.
1: Βέβαια, Γέροντα, να το πούμε αυτό, ότι είπατε ότι οι γονείς, καταλαβαίνω και έτσι είναι, ότι ασκούν πάρα πολύ μεγάλη επιρροή στα παιδιά τους. Από εκεί παίρνουμε, ας το πούμε, τις πρώτες ακτίνες. Έχουμε περιπτώσεις που θα πάει ο μπαμπάς, ο πατέρας, και θα πει στο γιο του, που τα έχει μια κοπέλα, έλα ρε τώρα, μην πας και μπλέξεις ακόμη, ζώσε τη ζωή σου, να πας 30-32 και έχει Θεός. Και έχουμε το φρικτότερο για μένα και γυναίκες, σύζυγους, που έρχονται και λένε στην κόρη τους, καλά τώρα εντάξει, τα έχεις με το παιδί αυτό, καλό παιδί φαίνεται, είναι 22 χρονών τώρα σας λέω μια περίπτωση, έτσι, καλό παιδί, αλλά χαζίσαι, θα πάει να δεσμευθείς από τώρα. Δηλαδή τι γίνεται εκεί πέρα όταν έρχεται το ίδιο το ζευγάρι, ο πατέρας και η μάνα, και ασκεί αυτή την επιρροή στα παιδιά.
2: Αυτές οι προτάσεις και αυτές οι διέξοδοι που δίνουν στα παιδιά τους είναι καταστροφικές. Όπως αργότερα θα τους πούν, χώρισέ τον. Υπάρχουν και περιπτώσεις γονιών που παροτρύνουν τα παιδιά τους, χώρισε. Δώσου διαζύγιο, διώξου τον. Δεν το χρειάζεσαι πλέον. Και ακόμα και προβλήματα υγείας αν παρουσιαστούν. Υπάρχουν περιπτώσεις, δεν λέω για εκείνες τις περιπτώσεις που υπερβαίνουν τις δυνάμεις τους, αλλά γιατί δεν μπορεί να του δώσει τα ταξίδια που θέλει, δεν μπορεί να του δώσει τα χρήματα που θέλει, να διαλύει τον γάμο και να απαρνείται αυτήν την όμορφη σχέση αγάπης που υποτίθεται ότι είχε με τον άλλον άνθρωπο, γιατί δεν έχει χρήματα. Γιατί δεν του δίδει ευκαιρίες κοσμικότητας και ζωής υλικής και φιλίδωνης. Είναι πράγματα τα οποία δεν είναι κατά Θεόν. Και είναι πράγματα τα οποία θα φέρουν πικρούς καρπούς στις ψυχές των ανθρώπων.
1: Και για να τελειώσουμε, μπορούν τα παιδιά να αντισταθούν σε τέτοια κακή επιρροή από τους γονείς τους?
2: Επιβάλλεται να αντισταθούν. Εάν τα παιδιά έχουν γευθεί την εχριστό ζωή, θα αντισταθούν. Εάν τα παιδιά δεν γνωρίζουν τίποτα, σίγουρα πιθανόν θα ακούσουν τους γονείς. Αλλά θα πτυγήσουν πικρούς καρπούς. Και τα παιδιά και οι γονείς.
1: Ευχαριστώ πολύ, Γέροντα.
2: Ευχαριστώ και εγώ.

0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
0: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο. Ό,τι καλό. Με τον Ηλία Λιαμή.
3: Χαίρετε. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Μια παρέα είναι η εκπομπή αυτή ουσιαστικά. Και κάθε φορά όποιον καλό εδώ, πρώτα τον βλέπω σαν κάποιον προσκεκλημένο. Κάποιο φίλο που ήρθε να πούμε ωραία πράγματα. Αλλά αισθάνομαι και εσάς στην ίδια παρέα και είναι μια φιλοδοξία και μια επιθυμία. Έτσι να το δείτε κι εσείς. Τι καλό σήμερα μπορούμε να πούμε. Σκέφτηκα να θυμηθούμε κάποια καλά πράγματα, αλλά και να οραματιστούμε κάποια καλά πράγματα. Θα καταλάβετε τι εννοώ. Θέμα μας. Μια σχέση που προσωπικά πολύ την πίστεψα στο παρελθόν και πολύ την πιστεύω για το μέλλον. Τη σχέση της Εκκλησίας με τον πολιτισμό. Αφορμή η δημιουργία ενός νομικού πλαισίου που επιτρέπει πλέον στην Εκκλησία να συγκροτήσει μουσικά σύνολα. Προσκεκλημένη η κυρία Χρυσούλα Τσιμούρη, μέλος της καλλιτεχνικής υποεπιτροπής της Ιεράς Συνόδου, φίλη καλή και συνεργάτης για τα τελευταία 20-22 χρόνια σχεδόν, καθώς και οι δύο ανήκουμε στην ίδια επιτροπή, σε εκείνην όμως σήμερα ο πρωταγωνιστικός ρόλος. Εγώ θα ερωτώ, αν χρειαστεί ίσως απαντήσω προσωπικά σε κάποια θέματα, αλλά κυρίως να ακούσουμε εκείνην. Αν υπάρχει ένα ορόσημο που μπορεί να δώσει το εναρκτήριον λάκτισμα, όπως λέμε στην σημερινή μας εκπομπή, είναι το ξεκίνημα της περασμένης 20ετίας. Σταματώ όμως εδώ για να ζητήσω από την κυρία Τσιμούρη τις δικές της αναμνήσεις, γιατί δεν σας κρύβω, η υπόθεση αυτή δεν ήταν μια δουλειά ή ένα καθήκον. Η υπόθεση αυτή, τουλάχιστον για τους δύο ανθρώπους που θα δείτε μπροστά σας σήμερα, ήταν χρόνια δημιουργικά, ίσως τα καλύτερα της ζωής τους, και μακάρι, το λέω εξ αρχής, θα το πω και στο τέλος, όλα αυτά να συνεχιστούν. Κυρία Τσιμούρη, θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε το savoir vivre μιας εκπομπής, να πάμε σε αυτό το κύριε και κυρία, αλλά η ζεστασιά νομίζω των αναμνήσεων και η ζεστασιά των οραμάτων δεν εμποδίζεται. Και πιστεύω να διαχυθεί στο χώρο. Λοιπόν, η πρώτη μνήμη από όλα αυτά, από όλη αυτή τη διαδρομή.
4: Ωραία. Καταρχήν ευχαριστώ πάρα πολύ που με κάλεσες εδώ. Η πρώτη μνήμη, πριν από 20 χρόνια λοιπόν, προετοιμαζόμαστε για μία εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής για το Ιουβιλαίο έτος και μαζευτήκαμε για να την οργανώσουμε. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ συγκινητική στιγμή. Ήμασταν μαζί με τον Βασίλη του Κατσουρό, που είναι μέλος της Υποεπιτροπής Καλλιτεχνικών. Καθίσαμε λοιπόν να οργανώσουμε το πρώτο αυτό γεγονός, μεγάλη συγκίνηση. Μετά από αυτό το γεγονός, πάρα πολλά άλλα ήρθανε. Αλλεπάλληλα θα έλεγα. Ναι. Κάθε χρονιά πολλά γεγονότα. Πολλά. Μεγάλα, μικρότερα, πάρα πολύ συγκινητικό σε όλα αυτά τα οποία διοργανώθηκαν, συναυλίες στο Μέγαρο Μουσικής, στο Ηρώδιο, στη Μονή Λαζαριστών, στη Θεσσαλονίκη κτλ. Πάρα πολλές. Πολύ συγκινητικές ήταν οι εκδηλώσεις με τους νέους. Όταν πήραμε τη μεγάλη απόφαση να κάνουμε περιφερειακές συναυλίες σε όλη την Ελλάδα και οι νέοι της Εκκλησίας, από ενορίες, από Μητροπόλεις γενικότερα, να παρουσιάσουν τη δουλειά που γίνεται μέσα στις χοροδίες, στα παραδοσιακά συγκροτήματα, τα χορευτικά και γενικότερα μέσα με τα καλλιτεχνικά τους έργα. Ήταν από τις ωραιότερες στιγμές, τουλάχιστον προσωπικά το λέω, της ζωής μου. Χιλιάδες παιδιά που με τόση αγάπη για την Εκκλησία, με τους παππούλιδες κοντά, να έρχονται να παρουσιάζουν προγράμματα καταπληκτικά, πολύ υψηλού επίπεδου. Και εμείς να σας πω, όταν ξεκινήσαμε δεν περιμέναμε ότι γίνεται τόσο σημαντική δουλειά μέσα στις μικρές ενορίες όλης Ελλάδας, μέχρι και στα πιο απομακρυσμένα χωριά και πόλεις της Ελλάδας. Πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό. Ξεκινήσαμε, γίνανε πολλές περιφερειακές συναυλίες, γίνανε κεντρικές συναυλίες εδώ κάτω στην Αθήνα. Η πιο σημαντική και η πιο συγκινητική ήταν η μεγάλη συνάντηση των νέων στο ποδηλατοδρόμιο στην Αθήνα. 4.000 νέοι από όλη την Ελλάδα. Μαζεύτηκαν εκεί, τραγούδησαν, χόρεψαν, παρουσίασαν. Μάλιστα είχαμε ένα συνέδριο γενικά για την καλλιτεχνική δημιουργία. Συμμετείχαν σε αυτό και επιφανείς στον τομέα τους, αλλά και οι νέοι. Ήταν υπέροχες στιγμές, βέβαια με αποκορύφωμα στο ποδηλατοδρόμιο μέσα, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Η Θεία Λειτουργία με όλα αυτά τα παιδιά τα οποία συμμετείχαν και κοινώνησαν. Είναι στιγμές που δεν μπορούν με τίποτα να σβηστούν από το, ναι, από το μυαλό μας.
3: Ναι, νομίζω πρέπει να ανοίξουμε λίγο περισσότερο το συναίσθημά μας. Εγώ αισθάνομαι την ανάγκη να το κάνω. Τα αφαιρέτσι ο Θεός, περάσαμε τις παιδικές μας και τις εφηβικές μας στιγμές και διαδρομές μέσα στην Εκκλησία με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Ουσιαστικά οι δρόμοι μας ταυτίστηκαν με αυτό το χώρο. Ήρθαν όμως έτσι οι συγκυρίες. Ήταν η ευλογία της Ιεράς Συνόδου με τον τότε πρόεδρό της που πραγματικά το πίστεψαν αυτό το πράγμα και μας έδωσαν τη δυνατότητα να ζήσουμε την Εκκλησία των ονείρων μας. Δηλαδή ήταν το όνειρό μας ήδη από τα φοιτητικά μας χρόνια και όχι μόνο δικό μας. Ήταν όλων και παραμένουν πιστεύω όλων των νέων τα οράματα να βλέπουν μια Εκκλησία να παράγει, να υποστηρίζει πολιτισμό, να έχει ποιότητα, να έχει τέλεια οργάνωση, να αντέχει τις καλύτερες κριτικές από όλους και αυτό το πράγμα να γεννάει διαρκώς καινούργια πράγματα.
4: Ακριβώς.
3: Έτσι,
4: αυτό είναι.
3: Ήταν η Εκκλησία που θέλαμε.
4: Και γι' αυτό ακριβώς παλέψαμε να φτιάξουμε όλα αυτά τα όλες αυτές τις εκδηλώσεις και όλα αυτά τα γεγονότα με αυτό το πείσμα, με αυτή τη χαρά, με αυτόν τον ενθουσιασμό. Επίσης εγώ προσωπικά θέλω να πω ότι και για μένα πολύ ωραίες στιγμές ήταν η δημιουργία της χοροδίας της Επιτροπής μας. Κάποια στιγμή λοιπόν δημιουργήθηκε η χοροδία των νέων. Μάλιστα κάναμε και πρόβες μέσα στο Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο και αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο για τα νέα παιδιά. Συμμετείχαμε σε πάρα πολλές συναυλίες της Επιτροπής μας. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και επειδή λοιπόν το ζήσαμε αυτό τόσο έντονα, αυτή τη στιγμή θέλουμε να δημιουργήσουμε παρόμοιο, κάτι ίσως ακόμη πιο δυναμικό και πιο μεγάλο.
3: Θα έρθω σε αυτό. Και άλλωστε αυτός είναι ο σκοπός της σημερινής μας έτσι, παρέας και συνάντησης. Θέλω να σου θυμίσω δύο σημεία που μου είχαν κάνει πολύ εντύπωση. Κληθήκαμε καταρχήν να φτιάξουμε τη χοροδία της τελετής ενάρξεως των Ολυμπιακών Αγώνων. Για την Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων και για όλο το 2004 ως οργανισμός, αντιμετωπιστήκαμε ως ένα στην αρχή αναγκαίο κακό, έτσι, να έρθει και η Εκκλησία να έχουμε μία, έτσι. Και θυμάμαι την εξέλιξη του πώς μας βλέπανε και το πώς μας είδαν στη συνέχεια. Είδαν χώρο που ξέρει τι ζητάει, ξέρει πώς να το οργανώσει. Φέραμε εις πέρας ένα τρομερά δύσκολο έργο, τρομερά επίπονο, μοναδικό, είναι αυτό που λένε το once a life για τόσους ανθρώπους. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο το χάρηκα, γιατί καταφέραμε να αλλάξουμε την εικόνα που είχε η κοινωνία για την Εκκλησία.
4: Έτσι.
3: Και ήταν, το αισθανθήκα εγώ προσωπικά και είμαι βέβαιος και εσύ και όσοι αναμειχθήκαμε, το αισθανθήκαμε σαν μια επιτέλεση ενός πολύ ευρύτερου έργου από μια απλή εκδήλωση.
4: Ακριβώς.
3: Και μην ξεχνάμε τις πλάτες που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια ενός ανθρώπου που δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή. Όλη αυτή η διαδρομή μας στιγματίστηκε από τον μακαριστό Σχιατήσεις και Συσανίου, τον πατέρα Παύλο, και επιμένω να τον λέω πατέρα Παύλο γιατί έτσι τον συνηθίσαμε και έτσι επέμενε να τον λέμε και μετά τη χειροτονία του. ο οποίος αποτελούσε τον σύνδεσμό μας με την Ιερά Σύνοδο και ο οποίος δεν μας άφησε ούτε μια στιγμή ακάλυπτος, για να επαληθευθεί ότι οι πνευματικοί άνθρωποι είναι και οργανωτικοί άνθρωποι και έχουν άποψη και είναι και πρακτικοί. Όλα πάνε πακέτο, δεν είναι διαχωρισμένα. Και έτσι το οφείλω έτσι και ενώπιον κοινού αυτή τη στιγμή, έστω και διαδικτυακού, να το πούμε και να θυμηθούμε τους ανθρώπους που περάσαν από τη ζωή μας και πραγματικά την άλλαξαν.
4: Έτσι ακριβώς είναι. Τώρα λοιπόν ξεκινάμε ένα καινούριο τομέα.
3: Και νομίζω έρχεται σαν μια εξέλιξη. Δηλαδή είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι αυτό το νομικό πλαίσιο που η Ιερά Σύνοδος αυτή τη στιγμή, και πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος ότι επειδή όλα τα πράγματα στηρίζονται σε θεσμούς αλλά οθούνται από πρόσωπα, ο νυν Αρχιεπίσκοπος, ο κύριος Ιερώνυμος, χαίρομαι πολύ γιατί έχει άποψη. Έχει καλλιτεχνικό αισθητήριο και καλλιτεχνική διαδρομή. Χωρίς που είναι και συνάδελφος εκπαιδευτικός, και έτσι είναι ένα πακέτο το οποίο του δίνει πια τη δυνατότητα να υλοποιήσει πράγματα. Εγώ πιστεύω δεν θα είχαμε σήμερα αυτή την εξέλιξη του να έχει η Εκκλησία ένα νομικό πλαίσιο εγκεκριμένο στο φύλλο της κυβερνήσεως, και το λέω για να είμαι σαφής και ακριβής. Δεν θα το είχαμε εάν δεν υπήρχε ένα ολόκληρο κεφάλαιο πολιτισμού, το οποίο έρχεται αυτή τη στιγμή να πάρει μορφή. Γι' αυτό και θέλησα και σε παρακάλεσα να κάνουμε αυτή τη διαδρομή. Έτσι. Λοιπόν, τι μπορεί να σημαίνει αυτό το πράγμα πλέον? Καταρχήν να το περιγράψουμε λίγο.
4: Ακριβώς.
3: Γιατί, να το πούμε, η κυρία Τσιμούρη είναι καλλιτεχνική διευθύντρια και διατηρεί τον ρόλο της όπως τον έχει στην Καλλιτεχνική Επιτροπή. Εγώ έχω την υψηλή έτσι επιστασία ως πρόεδρος, αλλά με περιορισμένο χρόνο, γιατί τα καθήκοντά μου στο σχολείο δεν επιτρέπουν και πολλά πράγματα, αλλά την κρίσιμη στιγμή όλα γίνονται. Απευθύνομαι λοιπόν στην καλλιτεχνική διευθύντρια των μουσικών συνόλων. Ναι. Τι έχουμε, τι θέλουμε, και αυτό που έλεγε ο Πίτης, και τι μας πρέπει.
4: Λοιπόν, το όραμά μας λοιπόν είναι, από τη στιγμή που έχουμε πλέον το νομικό πλαίσιο, να ξεκινήσουμε με καταρχήν ορχήστρα ελληνικής μουσικής, όπου θα καλύψει όλο το φάσμα των μουσικών οργάνων και των ειδών της ελληνικής μουσικής. Υπεύθυνος αυτού του συνόλου θα είναι ο κύριος Γιώργος Δεμελής, φίλος και εξαιρετικός βέβαια στον τομέα του. Το δεύτερο σύνολο θα είναι μία συμφωνική ορχήστρα, όπου αναλαμβάνει ο μαέστρος, ο Ελευθέριος ο Καλκάνης, και θα υπάρχουν και χοροδιακά σύνολα, μεικτά, και γυναικεία χοροδία αλλά και μεικτή, υπό τη διεύθυνσή μου. Αυτό είναι το πλαίσιο το οποίο υπάρχει και που σιγά σιγά πρέπει να το υλοποιήσουμε.
3: Ναι.
4: Ξεκινήσουμε.
3: Ξέρουμε πια, είναι αρκετή συσσωρευμένη, δεν θα πω σοφία, είναι κατά μία έννοια σοφία όταν μαθαίνεις πώς λειτουργεί η ζωή, αυτή είναι η σοφία. Αλλά ας πούμε μια εμπειρία. Ξέρουμε ότι οι εκδηλώσεις σέρνουν το κάρο.
4: Έτσι,
3: δηλαδή,
4: έτσι,
3: έχεις στόχο και βάσει του στόχου χτίζεις.
4: Έτσι,
3: άρα, νομίζω ότι πρέπει να σε ρωτήσω αυτή τη στιγμή, ποιες είναι οι εκδηλώσεις και οι ευκαιρίες εκείνες οι οποίες πραγματικά θα γεννήσουν πρωτοβουλίες πρακτικού επίπεδου. Στελέχωση, συγκρότηση, δοκιμές, διοργάνωση, τα πάντα.
4: Ο μεγάλος στόχος που είναι μπροστά μας και ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά και θα πραγματοποιηθεί, είναι η κεντρική συναυλία της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Καλλιμάρμαρο τέλος Ιουνίου, όπου εκεί πλέον τα μουσικά σύνολα μαζί με ένα πλήθος παιδιών, μάλιστα έχουμε ήδη ανακοινώθηκε ότι θα κάνουμε προσπάθεια να τραγουδήσουν 1821 παιδιά. Είναι το
3: όραμα.
4: Ναι, το όραμα. Με αποστάσεις βέβαια και όλα τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να τηρηθούν.
3: Είναι εφικτό. Βιώσαμε σε συναυλία πρόσφατη για τον Μίκη Θοδωράκη. Είδαμε ότι γίνεται. Το είχαμε σαν ένα όραμα στο ποδηλατοδρόμιο, κακά τα ψέματα, πραγματοποιήθηκε, αλλά είχαμε ένα στάδιο δικό μας, ήταν πιο ελεγχόμενος ο χώρος. Εδώ έχουμε έναν χώρο, δεν θα έλεγα χαοτικό, αλλά ένα χώρο τεράστιο. Το είδαμε όμως ότι γίνεται.
4: Ναι, ακριβώς.
3: Και μας άφησε και άφωνος, έτσι, ήταν κάτι εκπληκτικό.
4: Το θέμα είναι ότι έτσι λοιπόν έχουμε αυτό το στόχο, τα σύνολα μαζί με μια πολύ μεγάλη χοροδία που θα φτιάξουμε από χοροδίες από όλη την Ελλάδα, παιδικές, νεανικές, ενηλίκων, μέσα στο πλαίσιο της Εκκλησίας, Μητροπόλεων, Νοριών. Θα φτιάξουμε λοιπόν ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο γεγονός. Και έτσι λοιπόν, βάσει αυτού του μεγάλου στόχου, θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά τη στελέχωση των μουσικών συνόλων.
3: Ναι. Άρα λοιπόν θέτουμε ως πρώτο στόχο και έρχεται η συγκυρία με το 1821. Βέβαια, το καράβι μας και το προσωπικό μας, αλλά και της Εκκλησίας και όλων αυτών των καλλιτεχνικών, βρίσκεται σε αχαρτογράφητα και τρικυμισμένα νερά.
4: Δεν ξέρουμε
3: πώς ζούμε αύριο.
4: Ακριβώς.
3: Παρ' όλα αυτά, οι στόχοι πρέπει να υπάρχουν, γιατί όπως η ζωή ξαφνικά έφερε το πρόβλημα, θα φέρει και τη λύση του προβλήματος.
4: Έτσι είναι, ακριβώς.
3: Θέλω να λάβουμε υπόψη ότι αυτή τη στιγμή μας παρακολουθούν άνθρωποι όλων των ηλικιών. Νέοι που πιστανόν θα ποθήσουν να συμμετάσχουν. Άνθρωποι οι οποίοι κρατάν στις τύχες τους δομές ενοριακές ή μητροπολιτικές σε όλη την Ελλάδα.
4: Ναι.
3: Ίσως είναι μια καλή ευκαιρία, ακροθυγώς, γιατί θα αρχίσει μια τακτική επικοινωνία, αν πρώτα ο Θεός τα πράγματα πάρουν την τελική τους ευθεία. Θα ήθελα λιγάκι να τους δώσουμε μερικά στοιχεία, μερικές προϋποθέσεις μιας συμμετοχής που θα τη χαρούνε, αλλά συγχρόνως θα έχει τελειότητα στο αποτέλεσμα.
4: Mm-hmm.
3: Για ποιο πράγμα και για ποιες προϋποθέσεις πρέπει να προετοιμάσουμε ανθρώπους, πια πανελληνίως.
4: Ναι. Για τη συγκεκριμένη εκδήλωση.
3: Για τη συγκεκριμένη, γιατί αν λυθεί αυτή, η άλλη είναι απλώς, έτσι. Είναι ναυαρχής αυτή.
4: Ακριβώς. Λοιπόν, είχαμε προγραμματίσει να γίνουν περιφερειακές συναντήσεις σε όλη την Ελλάδα. Έτσι ώστε να προετοιμάσουμε εμείς όλη αυτή τη διαδικασία. Αλλά λόγω των καταστάσεων, των πολύ δύσκολων καταστάσεων που ζούμε, δεν είναι εφικτό να πάμε εμείς να προετοιμάσουμε όλα τα σύνολα, να δούμε ποιοι μπορούν να συμμετέχουν, να τους δώσουμε τα τραγούδια, να κάνουν τις πρόβες. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Όμως, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς θα στείλουμε υλικό, θα έχουμε επικοινωνία με όλους τους υπευθύνους για να δούμε πώς μπορεί να υλοποιηθεί. Όμως είναι πολύ σημαντικό το ότι αυτή τη στιγμή δημιουργούμε αυτό το στόχο για να μην ατονίσουν οι προσπάθειες.
3: Ακριβώς.
4: Έχω και λόγω της ιστοσελίδας, της κατήχησης και τα λοιπά που έχει αναλάβει η Επιτροπή μας, βλέπω ότι πάρα πολλές εκδηλώσεις εννοείται, προσπάθειες έχουν ατονίσει. Και μάλιστα πολλοί δεν ξεκινάνε με το φόβο και τα λοιπά, δεν ξεκινάνε. Μπορεί να ξεκινήσει, να γίνει χοροδία, αλλά με τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας. Μπορεί τώρα που είναι καλός ο καιρός, ας πούμε, να γίνει σε έναν ανοιχτό χώρο. Να υπάρχουν τα 2 μέτρα απόσταση, αλλά να μην σταματήσει. Έτσι. Όταν σταματήσει κάτι, μετά πολύ δύσκολα ξεκινάει. Επίσης τα παιδιά, εάν αυτή τη στιγμή τα αφήσουμε από την εκκλησία, τα αφήσουμε από τα κατηχητικά και μόνο δεν πειράζει τώρα, δεν θα κάνουμε φέτος, αλλά κάνουμε του χρόνου. Αυτά τα παιδιά θα καλύψουν το κενό. Με κάτι άλλο.
3: Ναι, ναι. Το οποίο θα παγιωθεί.
4: Ακριβώς.
3: Δεν θα αλλάξει.
4: Ακριβώς.
3: Ένα φροντιστήριο που θα μπει εκείνη την ώρα δεν θα φύγει.
4: Αυτό λοιπόν εμείς θέλουμε. Έστω να σας πω κάτι. Επειδή έχω μιλήσει και με πολλούς και μαέστρους και καθηγητές ενοριών, τους λέω, εγώ θα σας στείλω το υλικό. Εσείς διαδικτυακά θα κάνετε την πρόβα σας. Θα ανεβάσετε τα κομμάτια, θα μιλάτε. Έτσι κι αλλιώς έχουμε εξοικειωθεί όλοι με αυτά τα. Λοιπόν, θα μιλάτε με τους χοροδούς σας, γιατί είναι κρίμα να χάσετε το μεγάλο αυτό γεγονός. Αυτό το πράγμα θα προσπαθήσουμε να τους δώσουμε όσο γίνεται περισσότερο ενθουσιασμό, για να μην σταματήσουν. Μιλάμε ότι υπάρχουν χιλιάδες χορευτικά, χιλιάδες χοροδίες μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Πέρα από οτιδήποτε, στην Ελλάδα, σε όλη την Ελλάδα. Και είναι κρίμα αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα να χαθεί.
3: Ναι. Αυτό το ζέσταμα που λες, νομίζω ότι μου δίνει μια καλή αφορμή να εξηγήσουμε και το ότι το περιεχόμενο της συναυλίας αυτής της μεγαλειώδους ουσιαστικά καθορίστηκε από το να είναι ελκυστικό. Και έτσι ήθελα από σένα να ακούσουμε λιγάκι πώς σκεφτόμαστε το ρεπερτόριο,
4: ναι,
3: το οποίο θα πω και μετά έχει και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Αλλά ας ξεκινήσουμε από τις δικές σου σκέψεις, γιατί από σένα ξεκίνησε όλο αυτό, πώς χτίζουμε το τι θα τραγουδήσουν τα παιδιά.
4: Ναι, το ρεπερτόριο οπωσδήποτε θα είναι πολύ...

0: Οπωσδήποτε φιλοδοξία μας είναι πολλοί τραγουδιστές επώνυμοι
1: ναι.
0: να έρθουν κοντά μας, να πλαισιώσουν εκδήλωση, να τραγουδήσουν μαζί μας. Γι' αυτό το γεγονός που οπωσδήποτε είναι από τα σημαντικότερα
1: ναι.
0: της Ελλάδας.
1: Ναι. Να πούμε όμως συγχρόνως ότι το χιλιοτραγουδισμένα έχει και μία δεύτερη διάσταση. Όπως ποτέ δεν τα έχουν ακούσει.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Έτσι. Έτσι.
1: Γιατί
0: ακριβώς.
1: Η προσπάθειά μας είναι να φτιαχτούν με τέτοιο τρόπο και να γίνουν, να υπάρξουν διασκευασμένα για χοροδία και να ακουστούν για πρώτη φορά έτσι. Εγώ προσωπικά φιλοδοξώ όσοι συνθέτες έρθουν εκείνη τη μέρα να μην πιστεύουν ότι είναι το κομμάτι τους.
0: Ναι, ναι, ακριβώς.
1: Έτσι. Και έχει πέσει πολύ βάρος στο να επιλεγεί ο κατάλληλος άνθρωπος ο οποίος θα πάρει ένα τραγούδι που χίλιες φορές το έχουμε ακούσει και να γίνει με τέτοιο τρόπο
0: έτσι.
1: Ώστε να τα ακούς σαν πρώτη φορά.
0: Έτσι. Έτσι. Ακριβώς. Αυτός είναι ο στόχος.
1: Τώρα, να πω την διάσταση του να βλέπει κανείς μια εκκλησία η οποία συνενώνει, γιατί αυτός είναι και ο ρόλος της, τουλάχιστον στον καλλιτεχνικό χώρο, ανθρώπους που ίσως ποτέ δεν συνεργάστηκαν μαζί, η μουσική τους δεν ακούστηκε ποτέ σε μια συναυλία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Δεν νομίζω. Αφιερώματα γίνονται σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Αλλά στην ίδια συναυλία να ακούσει κανείς συγχρόνως και Θοδωράκη και Χατζηδάκη και Ξαρχάκο και όλοι αυτοί να βλέπουν το έργο τους από φρέσκους ανθρώπους να το τραγουδούν, φιλοδοξώ να τους δώσουμε κάτι όσοι θελήσουν να είναι εκεί και να το έχουν να το θυμούνται.
0: Ναι. Να προσθέσω και κάτι το οποίο ξεχάσαμε. Εκτός από τις χοροδίες θα συμμετέχουν και παραδοσιακά χορευτικά συγκροτήματα.
1: Ναι.
0: Και αυτά με κοινούς χορούς, με τους κύκλους τους ξεχωριστά, έτσι όπως θα το σκηνοθετήσουμε, νομίζω ότι θα δώσουν τέτοιο παλμό και τέτοια ομορφιά, τέτοια λεβεντιά που θα συγκινήσει όλους. Δηλαδή θέλουμε εμείς, επιδιώκουμε να είναι μία εκδήλωση όπου πραγματικά να αναφέρεται στο παρελθόν, στο ένδοξο παρελθόν, αλλά και αισιοδοξία για τους νέους, για το μέλλον μας.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, να δω τη λεβεντιά, την αγάπη, τα δάκρυα των παιδιών που το ζήσαμε εμείς και στο ποδηλατοδρόμιο, σε άλλη έτσι, εκδήλωση, ότι χόρευαν και έκλαιγαν. Ήταν τέτοια η συγκίνηση. Αυτό λοιπόν το πράγμα θέλουμε, και ειδικά λόγω αυτού του γεγονότος, θέλουμε να πετύχουμε.
1: Με απόλυτη καλεσθησία, με πολύ ωραία σκηνοθεσία,
0: ναι.
1: Όχι τίποτα άλλο, μην ανακαλέσουμε και μνήμες άλλων εποχών στον ίδιο χώρο, πολύ μεγάλης κακογουστιάς και πραγματικά έτσι πράγματα που συνεχίζουμε να τα πληρώνουμε, Χρυσούλα
0: μου. Έτσι ακριβώς.
1: Δυστυχώς υπήρξαν περίοδοι που υπέροχες λέξεις αμαυρωθήκανε και παλεύουμε τώρα κάτι δεκαετίες, όχι μόνο εμείς, τόσοι άνθρωποι να τις εξαγνίσουν
0: έτσι,
1: πάλι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Έτσι. Και αυτή ήταν η μεγάλη βλάβη. Πολιτικά και στρατιωτικά και οτιδήποτε άλλο έρχονται και παρέρχονται. Στις ψυχές των ανθρώπων μένουν ιδέες και συναισθήματα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και αυτά βγαίνουν δύσκολα. Έγινε μία αναφορά από σένα για περιφερειακά.
0: Mm-hmm.
1: Και ας ακούσουν κυρίως από σένα που είχες την γενική ευθύνη ότι υπήρχε φιλοδοξία να μην είναι ένα γεγονός πάλι στην Αθήνα, να ζεσταθούν περιφέρειες. Με συγκεκριμένο τρόπο. Να πούμε λιγάκι για αυτά τα περιφερειακά. Δεν ξέρεις.
0: Ναι.
1: Μπορεί ο Θεός να ευδοκίσει
0: ναι.
1: να πραγματοποιηθούν και να ανοίξουν οι χώροι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρεις. Πάντως είμαστε έτοιμοι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι.
0: Είχε γίνει μια σκέψη να χωριστεί η Ελλάδα σε 6 περιφέρειες.
1: Είχε γίνει. Η δομή ήταν έτοιμη. Είχε γίνει και στο παρελθόν.
0: Είναι έτοιμη, εννοείται. Υπάρχουν τα συγκεκριμένα θέατρα, οι συγκεκριμένοι χώροι, ανοιχτοί χώροι, όπου μπορούν να καλύψουν τον πολύ μεγάλο όγκο των χοροδιών και των χορευτικών. Υπάρχει ένα έτοιμο σχέδιο, το οποίο το έχουμε ετοιμάσει εδώ και ένα χρόνο και το έχουμε καταθέσει, έχει περάσει, αλλά τώρα είναι δύσκολο
1: ναι, ναι, ναι.
0: να πραγματοποιηθεί. Είναι πολύ σημαντικές οι περιφερειακές εκδηλώσεις, διότι υπάρχουν χοροδίες και χορευτικά που είναι πολύ δύσκολο να κατέβουν κάτω στην Αθήνα. Είναι από χωριά, είναι από φτωχές περιοχές, είναι που δεν έχουν τη δυνατότητα και την οικονομική για να φέρουν κάτω τα παιδιά. Εκεί λοιπόν μαζεύεται ας πούμε όλη η Ανατολική Μακεδονία, μαζεύεται όλη η Πελοπόννησος και δημιουργούν το δικό τους φεστιβάλ, το οποίο εμείς το είχαμε υπολογίσει ότι θα είναι διήμερο, γιατί είναι τόσα πολλά τα σύνολα που δεν μπορούν φυσικά να παρουσιαστούν μέσα σε μία συναυλία. Τουλάχιστον 3 συναυλίες είχαμε μέσα στο διήμερο. Είναι πολύ όμορφο, είναι πάρα πολύ ωραίο το ότι μαζεύονται, βρίσκονται, γνωρίζονται.
1: Γνωρίζονται.
0: Γιατί ας πούμε ακόμα και

0: στην ίδια πόλη υπάρχουν ενορίες, υπάρχουν σύνολα που δεν γνωρίζει το ένα το άλλο. Και φροντίζουμε αυτά όλα να γίνουν ένα, να αισθανθούν ότι είμαστε κάτω, ας πούμε, από την εκκλησία είμαστε ένα, όλοι. Ναι. Αυτό είναι πολύ όμορφο.
1: Με πρόλαβες, ήθελα να ρωτήσω ή μάλλον να σου ζητήσω να μας περιγράψεις ακριβώς τι συναισθήματα να περιμένει κανείς, αλλά νομίζω τα είπες, νομίζω και δεν λέγονται κιόλας. Δεν λέγονται. Μόνον άνθρωποι που συμμετείχαν και παιδιά που θυμούνται των εποχών εκείνων μπορούν να βεβαιώσουν, αλλά και να ετοιμάσουμε τις αναμνήσεις της επόμενης γενιάς. Να επισημάνουμε ότι αυτή τη στιγμή η Εκκλησία είναι με αυτή την κατάσταση η πιο οργανωμένη πανελλήνια δομή. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή για τον εορτασμό. Θα έλεγα και για τον πολιτισμό γενικότερα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει φορέας ο οποίος μπορεί να διοργανώσει πράγματι ένα πανελλήνιο πολιτιστικό γεγονός. Δεν γίνεται. Η Εκκλησία, ακόμα και με τόσες δυσκολίες, με τόσες ατέλειες, με τόσα ανθρώπινα, παρόλα αυτά παραμένει ραχοκοκαλιά του πολιτισμού στην Ελλάδα. Αν αποφασίσει, ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνουν μεγάλα γεγονότα. Όλα είναι στα χέρια της. Αλλά στην πραγματικότητα είναι στα χέρια των ανθρώπων που μοχθούν σε κάθε ενορία. Έτσι. Η πρόταση μου είναι η εφημέρεια, με το μεράκι, με την επικοινωνιακότητα, με την αγάπη κυρίως αυτό, να διευρύνουν την διακονία τους και να πιστέψουν ότι επιτελούν πολύ ευρύτερο γεγονός πνευματικό και εκκλησιαστικό από μια απλή γιορτούλα που νομίζουν ότι κάνουν. Δεν κάνουν μια απλή γιορτούλα κάτω στα υπόγεια των ναών. Εκείνη την ώρα βάζουν θεμέλια και χτίζουν οικοδόμημα που θα εκτιμηθεί 20 χρόνια μετά, όπως έγινε και με εμάς.
0: Έτσι είναι.
1: Είμαστε έτσι. Τα αποτελέσματα αγάπης και προσπαθειών ανθρώπων που τώρα δεν είναι στη ζωή και κάποια στιγμή τα νιάτα μας πήραν νόημα από αυτές τις διαδικασίες.
0: Εγώ δεν θέλω να πω πάνω σε αυτό ότι ξεκίνησα πριν από αρκετά χρόνια την πρώτη χοροδία στον ναό των Αγίων Αργύρων Καραβά.
1: Ναι.
0: Ακόμα δεν είχα τελειώσει το λύκειο. Και κάποια στιγμή ο υπεύθυνος ιερέας νεότητας μου λέει: θέλεις να ξεκινήσεις, έχουμε πολλά παιδιά. Επειδή εσύ ασχολείσαι χρόνια με τη μουσική, θες να ξεκινήσεις. Σε αυτό το υπόγειο του ναού ξεκίνησα και πραγματικά συγκινούμε. Ήταν κάτι καταπληκτικό. Τα παιδιά εκείνα σήμερα με τις οικογένειές τους έρχονται, πλαισιώνουν τις χοροδίες, είμαστε κοντά και αυτό το οποίο λένε, αυτό που ζήσαμε, αυτή την αγάπη, τη δημιουργία, αυτό το πράγμα υπάρχει μέσα τους, όπου και αν είναι, κάποιοι είναι στο εξωτερικό, όπου και αν είναι, αυτό το πράγμα τους έχει μείνει, αυτό είναι πιο σημαντικό. Τα λόγια, όλα αυτά μπορεί να φύγουν, αλλά αυτές οι εμπειρίες είναι...
1: Και χώροι, Χρυσούλα μου, πλήρουσαν ιδιοτέλειες.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Χώροι προσφοράς.
0: Μόνο προσφοράς.
1: Ποιοι άλλοι χώροι στην ελληνική κοινωνία είναι μόνο για την προσφορά.
0: Αυτό. Έτσι. Μπορεί να περιμένεις τίποτα. Ακριβώς αυτό.
1: Είδατε ότι η συζήτηση, αν την αφήσουμε λιγάκι, θα ξεφύγει και θα πάει κι αλλού. Όμως νομίζω ότι ό,τι ήταν ο σκοπός ο σημερινός για να εισπράξετε, νομίζω ότι έχει επιτευχθεί. Πολλά καλά πράγματα συμβαίνουν, συνέβησαν και θα συμβούν από την συνοδοιπορία αυτή εκκλησίας και πολιτισμού. Μπροστά σας σήμερα είχατε δύο ανθρώπους, δύο απλά εργαλεία, δύο απλούς μεσάζοντες σε ένα μεγάλο έργο που θα συνεχίσει να υπάρχει όταν και οι δικές μας οι δυνάμεις δεν θα υπάρχουν πια. Αλλά το ξαναλέω, είμαστε εδώ γιατί κάποιοι μόχθησαν και τώρα η δική μας γενεά, όχι μόνο οι δυο μας, αλλά όλοι, όσοι είμαστε περίπου συνομήλικοι και κρατάμε ευθύνη τέτοιων κινήσεων στα χέρια μας, ας το δούμε το πράγμα με τα μάτια στο μέλλον. Υπήρξαν καλά, αλλά και πολλά καλά και πολύ καλά είναι μπροστά μας. Μακάρι να τα χαρούμε όλοι μαζί.

0: Η ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν, δόξα Σύ, ο Θεός ημών, δόξα Σύ. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητο το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τα συνομία ημίν, Άγια επίσκεψε και είσαι της ασθενίας ημών, ανέ και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστείω το όνομά σου, ελθέω τη βασιλεία σου, γεννηθείω το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφεση μη τα οφλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς ανέγγεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Όσα αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επωθεί και κλεί ψυχή μου στα σαυλάς του Κυρίου, καρδία μου και σράξου μεγαλιάσαν το επιθεόν ζώντα, και γάστρο θείον έπαινε αυτό οικίαν και τριγώνος εάν εαυτή, ουθείς ήταν οσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλέας μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούνται σε το οίκο σου, εις τους αιώνας των αιώνων εσούς είσαι. Μακάριος ανήρωες την αντίληψη αυτό παρά σου, αναβάσιν την καρδία αυτού διέθετο εις την κοιλάδα του πλαθμόνου στον τόπον ονέθετο και γάρ ευλογίας δώσουν ομοθετών, πορεύσονται εκ δυνάμεως δύναμην, οφθήσε το Θεός των Θεών αισιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, εισάκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψαν εις το πρόσωπο του Χριστού σου. Ότι κρίσουν ημέρα μίαν τις αυλές σου περχιλιάδας, εξελεξάν παραρριπτήσαι εν του οίκου του Θεού μάλλον, ή εκείν μας κοινόμας εν αμαρτωλών. Ότι ένεως και ανήθεν αγαπά Κύριος ο Θεός, χάρη και δόξα δώσει. Κύριος ο στερείς τα αγαθά της πορευωμένης είναι κακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος σου ελπίζουν επί σε. Ευδόκησας Κύριε την γη σου, απέστρεψα στην αιχμαλωσία Ιακώβ. Αφήκας τα συνομία στο λαό σου, εκάλυψες πάστας αμαρτίας αυτών. Κατέβαψες πάσαν την οργή σου, απέστρεψες από οργή θυμού σου. Επίστρεψαν ημάς ο Θεός του σωτηρίων ημών και απόστρεψαν το θυμό σου αθυμών. Μη στους αιώνας οργιστής ημίν, ή διατενείς την οργή σου από γενάς εις γενεάν. Ο Θεός σου επιστρέψε ζώσεις ημάς και ο λαός σου εφρανθίσεται επί σύ. Δείξον ημίν Κύριε του έλεος σου και του σωτήριών σου δώεις ημίν. Ακούσουμε τη λαλήσιν εμή, Κύριος ο Θεός, ότι λαλήσει ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγκύνς των φοβουμένων αυτών, των σωτήριων αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και ανήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν, αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσετε και θύσεις οδόν τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ούσου και πάκουσον μου ότι πταχώς και παίνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσιος ημί. Σώσον τον δούλος ο Θεός μου τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με Κύριε ότι προσέχει κράξου μόνη την ημέραν. Έφρονα την ψυχή του δούλου σου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Οδυσσή Κύριε Χριστός και ποιηκής και πολύ έλεος πάση της επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχεσαι τη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς μου και έκραξα προς Θεό την επικουσάς μου. Ουκ έστι να μειώσει εν Θεής Κύριε και ουκ έστι κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνωσα επί Ισάξ, ήξουσι και προσκυνήσου συν ενώπιό σου Κύριε και δοξάζουσι το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιό θαυμάσια εσύ Θεός μόνος. Οδήγησόν με Κύριε τη οδό σου και πορεύσου με τη αληθεία σου. Προαθήτου η καρδία μου τη φοβήσε το όνομά σου. Ξομολογήσω με εσύ Κύριε ο Θεός μου εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου τον αιώνα. Ότι έλεος σου μέγα επ' εμέ και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατωτά του. Ο Θεός παράνομαι επανέστησιν επ' εμέ και συναγωγή κρατεώνε ζήτησαν την ψυχή μου και ου προέθεντος ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός μου εκτήρμον και λεήμον, μακρόθυμος και πολυέλεος και λυθινός. Επίβλεψον επ' εμέ και λέησον με έδωσ' το κράτος το παιδί σου και σώσον τον ιό της παιδίσκης σου. Πείσουν με τα ημού σημείων εις αγαθών και δε το συνημισούντες με και συνθήτωσαν ότι εσύ Κύριε βοηθησάς με και παρακάλεσάς με.
0: Πείσουν με τα ημού σημείων εις αγαθών και δε το συνημισούντες με και συνθήτωσαν ότι εσύ Κύριε βοηθησάς με και παρακάλεσάς με.
1: Δόξα Πατρί και Υιόν και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιόν και Αγίο Πνεύματι. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκα τη βασιλεύση κατά βαρβάρο δωρούμενο και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Και νυν και αίκη στου αιώνα των αιώνων αμήν. Ο δήμα γεννηθή εκ Παρθένου και σταύρο στην υπομείνα αγαθέω. Θανάτων θάνατο κυλεύσα και έγια συνδείξω Θεό. Μη παρήδη σου έπλασε στη χειρή σου. Δείξον τη φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξετε κούσε σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπερημών και σώσον σωτήριμων λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μας εις τέλους δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσει τη αθήκη σου και μη αποστείς το ελαιό σου αφημών δι' Αβραάμ των ηγαπημένων υπό σου και δι' Ισάκ τον δούλο σου και Ισραήλ τον Αγιό σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγια επίσκεψε και είσαι της ασθενίας ημών, ανέ και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, ηγεστείο το όνομά σου, ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθείο το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημί σήμερον, και άφεση ημί τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς ανέγγεσ' ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Ο υψωθήσαν το σταυρό εκουσίως, διεπονήμου σου καινή πολιτεία, τους εκτιρμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφερονε τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία ανέχει εν της ειν, όπλων ειρήνης αή των τρόπεων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν πάντα καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτας εντεύξεις και ήθινον τη ζωή ημών προς τα συντολά σου. Τα συχάσιμον αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον. Και ρίσει ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Δέχεσον ημάς, Αγίοι Σου Αγγέλοι, να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμεν εις την ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν το χερουβίμ και δοξωτέραν συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσα, την όντως Θεοτόκονσα μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον μήτερ.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελήμασι και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, εν ιε επί του ζωπιού ξύλου κρεμάμενος. Το ευγνώμων ληστείτην εις τον παράδεισον, δοποιήσας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλες σας, η λάστη τιμή της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, η μάρτωμεν γάρ και νομίσαμε και ούκες μεν άξια άρετα όματα ημών, και βλέψε εις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπουμε την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθυμε τη στελήμαση των καρδιών ημών. Αλικετεύουμε την συνανίκα στον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρε ημών, εξελού ημάς της οντικειμένου χειρός και άφησε μην τα αμαρτήματα και νέκρουσον σαρτικών ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον, των νέων ενδυσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κυδαιμόνι, και ούτω τις εισακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν, εν θα πάντων εστί των εφρενωμένων η κατοικία, σίγαρη όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίασης των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δόξα Πατρί και Υιόν και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Μήτερ Αγία ευλόγησον.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλύνθη σφόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια είναι δίσον αβαλόμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ο σιδέρινο στεγάζουν εν είδεση τα υπερό αυτού, ότι θύς νέφει την επιβασίν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και του λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος, άβης όσο σημάτιον το περιβόλιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όρητη καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπο. Πονώνε θεμελίωσες αυτά, όριον έθου παρελεύσονται. Ουδέ επιστρέψει καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάσεν φάρανξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όνα κρυς δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσουσι φωνήν, ποτίζον όρι εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρή είναι πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσον τα ξύλα του πεδίου, εκέντρι του λιβάνου ασαφήτευσας, εκεί στρουθεί ένος εύσουση, του ρουδιού η κατοικία ηγείται αυτών, όρη τα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επί σε σελήνης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και αγένετο νίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό, πρόσιν αυτής, ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν, και εις τας μάνδρας αυτών και τα στήσονται, εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού, και επί την εργασίαν αυτού έως εις πέρας, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτισαίως σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύ χορός, εκεί ερπετά όν και στην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν, ανοίξαντό σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν, εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται, και νεκαινείς το πρόσωπον της γης, ή το η δόξα Κυρίου στους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με ως υπάρχω, ειρηνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο, εκλείπει εν αμαρτωλή από της γης και άνομη, ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένετο νίξ, όσα μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν με και επεστήριξας επ' εμέ την χείρα σου. Ουκέ στην ίασης εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, ουκέ στην ειρήνη εν της σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήλαν την κεφαλή μου, ως η φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζησαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάφθηνε ως τέλους όλη την ημέρα να σκυθροπάζωνε πορευόμην. Ότι εψώη μου επλήσαν εμπεγμάτων και ουκέ στην ίαση συν τη σαρκή μου. Εκακώθην και εταπεινώθηνε ως φόδρα οριόμην από στεναγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσε η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου μεταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέ στη μετεμού. Οι φίλοι μου και η πλησία μου εξ εναντίας μου οίκησαν και αίσθησαν, και οι έγκυστά μου από μακρόθεν αίσθησαν, και εξεβιάζοντος ζητούνται στην ψυχή μου, και οι ζητούνται στα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας, και δολιότητας όλη την ημέρα νεμελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκουον, και ως ιάλαλος σου κανήγον το στόμα αυτού, και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούον, και ουκέχωνεν το στόματι αυτού ελεγμούς, ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα, σύ εις ακούσει, Κύριε, ο Θεός μου, ότι είπον, μήποτε επιχαρώσει μη εχθρή μου, και εν το σαληφθήνε πόδας με πεμέ μεγαλωριμόνησαν, ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και οι αλγιδών με ενώπιόν με στήδια παντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου, οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως, οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών εν διέβαλών με, επί κατεδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχησε στην βοήθειά μου, Κύριε, τη σωτηρίας μου. Είπα φυλάξω τα σωδούς μου, του μη αμαρτάνε με γλώσση μου. Εθέμει το στόματι μου φυλακή, είναι το συστήνε των αμαρτωλών εναντίον μου. Εκοφώθηκε, ταπεινώθηκε, εσύγησα εξ αγαθών και το άλγημά μου ανεκαινήσθη. Εθερμάνθη η καρδία μου εντός μου και εν τη μελέτη μου εκαυθίσετε πυρ. Ελάλησαν γλώσση μου, γνώρισον μη, Κύριε, το πέρας μου. Και των αριθμών των ημερών μου τη εστίνη να γνώ τι υστερώ εγώ. Ιδού παλαιστάς έθωτας ημέρας μου και υπόστασής μου σιωθέν ενωπιών σου, πλην τα σύμπαντα ματαιώτης πας άνθρωπος ζών, με έντι γενικών ή διαπορεύεται άνθρωπος, πλην μάτιν ταράσεται, θησαυρίζει και ουγινός κοιτίνει συνάξει αυτά. Και νυν της υπομονή μου χει ο Κύριος και υπόστασής μου παρά σου εστίν, από πασών των ανομιών μου ρίσε με όνειδος άφρονη εδωκάσμε, εκοφώθην και ουκίνηξα το στόμα μου τη σύε ποιήσας. Από όσουσον απαιμούτας μάστιγά σου, από γάρτης ισχύος της χειρός σου εγώ εξέλιπον. Εν ελεγμής υπέρ ανομίας επέδευσας άνθρωπον και εξέτηξας ως αράχνη την ψυχήν αυτού, πλην μάτιν ταράσετε πας άνθρωπος. Εις άκουσον της προσευχής μου, Κύριε, και της δέησεώς μου ενώτησε των δακρύων μου. Μη παρασιωπήσεις ότι πάρικος εγώ ή μη παρασύ και παρεπίδημος, καθώς πάντες οι πατέρες μου, άνες μην αναψύξω πρώτου μου απελθύν και ουκέτου μη υπάρξω. Υπομένων υπέμεινα των Κύριων και προσέσχεμη και εισήκουσε της δεήσεώς μου και ανοίγαγε με κλάκου ταλαιπωρίας και από πυλού ηλίους και έστησεν επί πέτρα τους πόδας μου και κατεύθυνε τα διαβήματά μου και ενέβαλεν στο στόμα μου άσμα κενών ύμνων το Θεό ημών. Όψονται πολλοί και φοβηθήσονται και ελπιούσιν επί Κύριων. Μακάριος ανήρου εστί το όνομα Κύριου ελπίς αυτού και ουκ επέβλεψεν εις ματαιότητας και μανίας ψευδής. Πολλά επίησας, η Κύριο Θεός μου, τα θαυμάσια σου και τις διαλογισμοί σου και έστι τις ομοιωθήσετε εσύ. Απήγγυλα και ελάλησα, πληθύνθησαν υπέρ αριθμών. Θυσίαν και προσφοράν ούκ θέλησα, σώματε κατερτήσωμη. Ολοκαυτώματα και περί αμαρτίας ούκ ζήτησας. Τότε είπον, ιδού οίκο εν κεφαλίδι βιβλίου γέγραπτε περί εμού. Του ποίησε το θέλημά σου ο Θεός μου, βουλήθεν και τον νόμον σου εν μέσω της κοιλίας μου. Ευγγελισάμνη δικαιοσύνη εν εκκλησία μεγάλη, δου τα χείλη μου μη κολλήσω, Κύριε εσύ έγνος, τη δικαιοσύνη σου κέκρυψα εν την καρδία μου, την αλήθειάν σου και το σωτήριον σου είπα, που κέκρυψα το έλεος σου και την αλήθειάν σου από συναγωγής πολλής. Σύ δε Κύριε μη μακρύνεις τους εκτιρμούς απ' εμού, το έλεος σου και η αλήθειά σου διαπαντός αντιλαβητό μου, ότι περιέσχον με κακάον ουκ έστιν αριθμός, κατέλαβον με ανομία μου και ουκ ειδινήθην του βλέπειν. Επληθύνθησαν υπέρ τα στρίχα στη κεφαλή μου και η καρδία μου εγκατέλειπέ με. Ευδόκισον Κύριε του ρίσα θέμε, Κύριε στο βοηθήσε με πρόσχες. Κατεσχυνθήσαν και ντραπήσαν άμα εζητούνται στην ψυχή μου του εξάρε αυτήν. Αποστραφήσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήσαν οι θέλοντες μη κακά. Κομισάσουσαν παραχρήμα ισχύνην αυτών οι λέγοντες μη έβγε έβγε. Αγαλιάσουσαν και φρανθήτωσαν επισή πάντες συζητούνται σε Κύριε και υπάτουσαν διαπαντός. Μεγαλυνθείτε ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριον σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίρνεις, Κύριος φροντίη μου. Βοηθός μου και υπερασπιστής μου εσύ ο Θεός μου μη χρονίσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακάριος ο Σινιών επί πτωχών και πένητα, εν ημέρα πονηρά ρίσετε αυτόν ο Κύριος. Κύριος διαφυλάξε αυτόν και ζήσε αυτόν και μακαρίσε αυτόν εν τη γη και μη παραδώ αυτόν ισχύρας εχθρών αυτού. Κύριος βοηθήσε αυτό επικλίνης οδύνης αυτού. Όλη την κήτην αυτού έστρεψας εν τη αρρωστία αυτού. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει. Οι εχθροί μου είπαν κακάμι, πότε αποθανείται και απολύεται το όνομα αυτού. Και εις επορεύωτο του ειδήν, μάτιν ελάλη η καρδία αυτού, συνήγαγε να νομίαν εαυτό. Εξεπορεύεται έξω και ελάλη επί το αυτό. Κατ' εμού εψιθύριζον πάντες οι εχθροί μου, κατ' εμού ελογίζοντο κακάμι. Λόγων παράνομων κατέθετο κατ' εμού, μη ο κοιμόμενο σου χει προσθήσει του αναστήνε. Και γάρο άνθρωπο τη ειρήνη μου εφών ήλπισα. Ο αισθείον άρτος μα μεγάλην επεμέπτερνισμόν. Σι δε Κύριε ελέησόν με και ανάστησόν με και ανταποδώσω αυτής. Εν τούτο έγνον τε θέλει κάσμε, ότι ουμή επιχαρεί ο εχθρός μου επεμέ. Εμού δε δια την ακακία να αντιλάβου και βεβαίως άσμε ενώπιόν σου εις τον αιώνα. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ από του αιώνος και εις τον αιώνα γέννητο γέννητο. Ον τρόπον επιποθεί έλαφος επί τα σπηγάς των υδάτων, ούτως επιποθεί η ψυχή μου προς ο Θεός. Εδίψεσεν η ψυχή μου προς τον Θεόν των ισχυρών των ζώντα, πότε ήξω και οφθήσω με το προσώπο του Θεού. Εγεννήθη τα δάκρυά μου εμεί άρτο ημέρα και νυχτός, εν το λέγεσθε εμεί καθεκά στην ημέρα, που εστίν ο Θεός σου. Ταύτα εμνήστην και εξέχει εμπε με την ψυχή μου, ότι διελεύσουμε εν τόπο σκηνή θαυμαστή έω του οίκου του Θεού, εν φωνή αγαλιάσω και εξομολογήσεω ήχο εορτάζοντο, ηνατή περίληπο η ψυχή μου και ηνατή συνταράσει με, έλπισον επί των Θεών ότι εξομολογήσω με αυτό, σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Προς εμ' αυτόν η ψυχή μου μεταράχθη, δια τούτο μνηστήσω μέσω γης Ιορδάνου και ερμονίμ από όρους μικρού. Άβυσος άβυσον επικαλείται εις φωνή των καταρακτών σου, πάντες οι μετεωρισμοί σου και τα κύματά σου επεμέδι ήλθον. Ημέρα συντελείται Κύριος το έλεος αυτού και ανοιχτός ο δια αυτό παρεμή. Προσευχή του Θεού της ζωής μου. Ερώτω Θεό αντιλήπτορ μου η δια τι μου επελάθω και η νατή σκυθροπάζων πορεύομαι το εκθλίμι των εχθρών μου. Εν το καταθλάστε τα οστά μου, νιδιζών μη εχθροί μου. Εν το λέγειν αυτούς μη καθεκά στην ημέρα που έστειν ο Θεός σου. Ηνατή περίγλυπος η ψυχή μου και ηνατή συνταράσεις με. Έλπισον επί των Θεών ότι εξομολογήσω με αυτό. Σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Κρίνον μη ο Θεός και δίκασον την δίκη μου εξέθρον σου χωσίου από ανθρώπου αδίκου και δολίου ρίσε με. Ότι σύ ο Θεός κρατέωμά μου ηνατή απόσωμε. Και ηνατή σκυθροπάζων πορεύομαι το εκθλίβι των εχθρών μου. Εξαπόστειλον το φως σου και την αλήθειά σου. Αυτά με οδήγησαν και ηγαγών με εις όρος Αγιών σου και εις τα σκηνώματά σου. Και εισελεύσουμε προς το θυσιαστήριον του Θεού, προς τον Θεό τον εφραίνοντα την νεότητά μου. Εξομολογήσω με εις εν κιθάρα ο Θεός μου. Ηνατή περίγλυπος η ψυχή μου και ηνατή συνταράσεις με. Έλπισον επί των Θεών ότι εξομολογήσω με αυτό. Σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο Θεός εν τη σωσήνη μόν οικούσαμεν και οι πατέρες ημών ανήγγυλαν ημίν έργων. Ω ηργάσουν τες ημέρες αυτών εν ημέρες αρχαίες. Η χείρη σου έθνη εξολόθρευσε και κατεφύτευσε σε αυτούς. Εκάκουσας λαούς και εξέβαλε σε αυτούς. Ούγαρε τη ρομφέ αυτών εκληρονόμησαν γην. Και ο βραχίων αυτών ουκέσωσεν αυτούς. Αλλη δεξιά σου και ο βραχίων σου και ο φωτισμός του προσώπου σου, ότι ευδόκησα εν αυτής. Σύ αυτός ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου εντελώμενος στα σωτηρία Ιακώβ. Εν εσύ τους εχθρούς ημών κερατιούμεν και εν το όνομα του Ιησού εξουδενώσιμε τους επανισταμένους ημίν. Ουγάρ επί το τόξο με ελπιώ και η ρομφέα μου σώσιμε. Έσωσας γαρ ημάς εκ των θλιβόντων ημάς και τους μισούντας ημάς κατήσχυνας. Εν το Θεό επενεθυσόμεθα όλη την ημέρα και εν το όνομα του Ιησού εξομολογησόμεθα εις τον αιώνα. Νυν είδε απόσω και κατήσχυνα σημάς, κι ούκ εξελεύσει ο Θεός εν τις δυνάμεις συνημών. Απέστρεψα σημάς εις τα οπίσω παρά τους εχθρούς ημών, και οι μισούδες σημάς διήρπαζον εαυτής. Έδωκα σημάς ως πρόβατα βρόσεως, και εν της έθνης η διέσπυρα σημάς. Απέδου των λαών σου ανευτιμής, κι ούκ εν πλήθος εν της αλλαλάγμας συνημών. Έφημα σόνιδος της γη των συνημών, μικτηρισμών και χλεβασμών της κύκλο ημών. Έφημά σα παραβολήν εν τη έθνηση, κίνηση κεφαλή εν τη λαή. Όλη την ημέρα η εντροπή μου κατ' εναντίον μου εστί, και η ισχύνη του προσώπου μου εκάλυψέ με. Από φωνή σονιδίζοντο και καταλαλούντο, από προσώπου εχθρού και εκδιώκοντο, ταύτα πάντα ήλθεν εφημά κι ουκ επελαθόμεθά σου, κι ουκ ειδικήσαμεν εν τη διαθήκη σου. Κι ουκ απέστη στα οπίσω η καρδία ημών και εξέκλεινα στα στρίβου ημών από τη οδού σου. Ότι εταπείνωσα σημάς εν τόπο κακώσεως και επεκάλυψεν ημάς και αθανάτου, ή επελαθόμεθα του ονόματος του Θεού ημών, και ήδη επετάσαμεν χείρα ημών προς Θεών αλλότριων, ουχή ο Θεός εξητήσει ταύτα, αυτός γαργινός και τα κρύφια της καρδίας, ότι ένεκαν σου θανατούμεθα όλη την ημέρα ελογίστημεν ως πρόβατα σφαγής, εξεγέρθη την αντίυπνης Κύριε, ανάστηθη και μη απόση εις τέλος. Ηνατή το πρόσωπον σου αποστρέφεις, επιλανθάνε της πτωχίας ημών και της θλίψεως ημών, ότι εταπεινώθεις χούν η ψυχή ημών, εκολύθεις γίνει γαστήρ ημών. Ανάστα Κύριε, βοήθησον ημί και λύτρωσε ημάς ένικεν το όνοματό σου. Εξηρεύξα το η καρδία μου λόγων αγαθών, λέγω εγώ τα έργα μου το βασιλεί, η γλώσσα μου κάλαμος γραμματέως οξυγράφου. Ωραίος σκάλι παρά τους ιούς των ανθρώπων, εξεχήθη χάρις εν χείλησή σου, δια τούτο ευλόγησέ σε ο Θεός εις τον αιώνα. Περίζωσε τη ρομφαίαν σου επί των μυρών σου δυνατέ, τη ωραιότητή σου και το κάλι σου. Και έντυλον και κατεβοδού και βασίλευε ένε και εν αληθείας και πραότητος και δικαιοσύνης, και οδηγήσε σε θαυμαστός η δεξιά σου. Τα βέλη σου εικονημένα δυνατέ, οι λαοί υπό κάτω σου πεσούνται, εν καρδία των εχθρών του βασιλέως. Ο θρόνος ο Θεός εις τον αιώνα του αιώνος, ράβδος ευθύτητος η ράβδος εις βασιλείας σου. Η γάπη σας δικαιοσύνη και εμείς σας ανομίαν, δια τούτο έχρισέ σε ο Θεός σου, έλειον αγαλιάσος παρά τους μετόχους σου, Σμύρνα και σφακτή και κασία από των ηματίων σου, από βάρων ελεφαντίνων εξών εφρανάνσε, θυγατέρες βασιλέων ετι τιμή σου. Παρέστη βασίλισσα εκ δεξιών σου, ενηματισμό διαχρήσω περιβεβλημένη και ποικιλμένη, άκουσον θύγατελ και είδε και κλείνον το ού σου, και επιλάθω του λαού σου και του οίκου του πατρός σου, και επιθυμήσει ο βασιλεύς του κάλους ότι αυτός εστί Κύριός σου και προσκυνήσεις αυτό, και θυγάτη τύρου εν δώρη στο πρόσωπον σου λιτανεύσουσιν η πλούσιοι του λαού, πάσα η δόξα της θυγατρός του βασιλέως έσωθεν εν κροσωτής χρυσής περιβεβλημένη πεπικυλμένη. Απενεχθίσονται το βασιλεί παρθένιο πίσω αυτής, επλησίων αυτής απενεχθίσονται εσύ. Απενεχθίσονται νεφροσύνη και αγαλιάση, αχθίσονται εις νόν βασιλέως. Αντί των πατέρων σε γεννήθησαν Ιησού, καταστήσεις αυτούς άρχοντας επί πάσαν την γην, μνηστήσουμε του ονόματός σου εν πάση γενεά και γενεά. Δια τούτο λαϊ εξομολογήσονται εσύ στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Ο Θεός ημών καταφυγή και δύναμης, βοηθός εν θλίψες είτε σε βρούσες ημάς φόδρα, δια τούτο ο φοβηθησόμεθεν το ταράσεστη την γην και μετατίθες θεώριαν καρδίες θαλασσών. Ήχησαν και ταράχτησαν τα ύδατα αυτών, εταράχτησαν τα όρια την κρατεότητη αυτού. Του ποταμού τα ορμήματα εφραίνουσε την πόλη του Θεού, υγείασε το σκήνομα αυτού ο ύψιστος. Ο Θεός εν μέσω αυτής και ούσα λευθίσεται, βοηθήσει αυτή ο Θεός το προς πρωί-πρωί. Εταράχθησαν έθνη, έκλειναν βασιλείε, έδωκε φωνήν αυτού ο ύψιστος, εσαλεύθη η γη. Κύριος των δυνάμεων με θυμών, αντιλήπτο ρημών ο Θεός Ιακώβ. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού, αέθετο τέρατα επί της γης, αντανερών πολέμους μέχρι των περάτων της γης, τόξων συντρίψει και συνθλάσσει όπλων και θηρεούς κατακάψει εμπειρή. Σχολάσατε και γνώτε ότι εγώ είμαι ο Θεός, υψωθήσουμε τις έθνες, συν υψωθήσουμε τη γη. Κύριος των δυνάμεων με θυμών, αντιλήπτο ρημών ο Θεός Ιακώβ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, αξιών σεν πάση καιρή συμνήστε φωνές αισίες,

Καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτια να αμαρτή του φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιός σου εφ' ημάς, καθάπηρη ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιός σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr.
1: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Το καρκίνωμα του ατομισμού με μεταστάσεις και με μεταλλάξεις. Ομιλία του Μητροπολίτη Χαλκίδος κυρίου Χρυσοστόμου στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ομονίμου Δήμου στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων Δημήτρια 2021.
3: Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που θα μπορούσε να αρνηθεί να ανταποκριθεί στην πρόσκληση την ευγενική του πατρός Ματθαίου, των συνεφημερίων του, των εκλεκτών και του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου αυτής της ενορίας, η οποία γιορτάζει και τιμά με ιδιαίτερο τρόπο τον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Δημήτριο το Μυροβλήτη. Και θεωρώ τον εαυτό μου ιδιαιτέρως προνομιούχο, διότι ο πατήρ Ματθαίος και οι καλοί του συνεργάτες συμπεριέλαβαν και την ταπεινότητά μου σε αυτό το τόσο πλούσιο και τόσο ωραίο πρόγραμμα των εφετινών Δημητρίων. Επίσης, τον ευχαριστώ εκ καρδίας για τα όσα επενετικά είπε παρουσιάζοντας τον απόψινό ομιλητή και τα οποία ασφαλώς δείχνουν τη δική του καλλιέργεια, την ευγένεια, την αγάπη, την αρετή και την θυσιαστική προσφορά στην Αγία μας Εκκλησία. Έρχομαι πρώτη φορά στην ενορία σας, στην Εκκλησία σας και χαίρομαι την ομορφιά της. Βλέπω με πόσο φιλόκαλη αγωνία δημιουργείται και κατασκευάζεται και τοποθετείται το κάθε τι. Αλλά βέβαια πάνω απ' όλα η ομορφιά της Εκκλησίας είσαστε εσείς, οι ευσεβείς χριστιανοί, το πλήρωμα, γιατί με την δική σας τη βοήθεια, την ηθική και την υλική και την τίμια διαχείριση των πατέρων και των εκκλησιαστικών συμβούλων, εκτελούνται όλα αυτά τα έργα τα οποία προς δόξαν Θεού γίνονται, αλλά και προς απόλαυση ημετέραν. Δική μας είναι η ευχαρίστηση, γιατί το σπίτι του Θεού είναι σπίτι του Πατέρα μας και το σπίτι του Πατέρα μας είναι δικό μας σπίτι. Είναι ο δικός μας χώρος που μας καταδέχεται, στον οποίον καταφεύγουμε, στον οποίον ανακαινιζόμαστε, ξεκουραζόμαστε και αγιαζόμαστε. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι ο Ορθόδοξος λαός λέει «πάω στην Εκκλησία». πάω στην Εκκλησία, στον τόπο που συγκεντρώνεται η Εκκλησία, η οικογένεια του Θεού. Πόσο όμορφη είναι αυτή η τοποθέτηση, αυτό το ήθος, το οικογενειακό, το οποίο αισθανόμαστε όταν βρισκόμαστε στην Εκκλησία. Γιατί μέσα στην Εκκλησία μαθαίνουμε να υπερβαίνουμε τον εγωισμό μας και τον ατομισμό μας και να ερχόμαστε σε κοινωνία με τον Θεό και με τον συνάνθρωπο. Είναι η οικογένεια του Θεού μια κοινωνία αγάπης. Δεν είμαστε τέλειοι, ποθούμε όμως να γίνουμε τέλειοι, όχι για να απολαύσουμε βραβεία, αλλά για να ευχαριστήσουμε το Θεό μας, για να Του δώσουμε χαρά. Καλά θα πει κανείς, ο άνθρωπος θα δώσει χαρά στο Θεό. Το αντίθετο μάλλον συμβαίνει, και τα δύο συμβαίνουν. Μη λησμονείτε αυτό που ο ίδιος ο Χριστός είπε, ότι γίνεται χαρά εν το ουρανό επί ενή αμαρτωλό μετανοούντι. Γίνεται πανηγύρι στον ουρανό όταν ένας άνθρωπος μετανιώνει, επιστρέφει στην αγάπη του Θεού, πέφτει στην αγκαλιά του σαν τον άσωτο Υιό. Και βλέπετε το μεγαλείο της Εκκλησίας. Απόψε ο λειτουργός ιερεύς, ο πατήρ Ευάγγελος, εμνημόνευσε μεταξύ των Αγίων και την Αγία Ταϊσία και δεν εδίστασε, γιατί έτσι έπρεπε και έτσι το προβλέπει η Εκκλησία, να προσθέσει τις πρώην πόρνης. Αυτά τα θαύματα που είναι μεγάλα θαύματα, που αλλάζουν την καρδιά και τη σκέψη και ολόκληρο το είναι του ανθρώπου, συντελούνται μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Γιατί στην Εκκλησία κοινωνούμε. Πόσο ωραία το λέει ο λαός, πάω να κοινωνήσω. Και οι αρχαίοι μας φιλόσοφοι μας έλεγαν ότι ο άνθρωπος είναι κοινωνικό όν, είναι ύπαρξη που δημιουργεί σχέσεις, που ζει μέσα από τη σχέση και κινείται μέσα από τις σχέσεις και χαίρεται μέσα από τη σχέση. Ενώ τον άνθρωπο ο οποίος δεν έχει σχέση με το Θεό και δεν έχει σχέση και με τον συνάνθρωπό του, πώς τον λέμε? Ακοινώνητο. Ακοινώνητο τον λέμε. Μέσα στην Εκκλησία λοιπόν μαθαίνουμε να αναφερόμαστε στο Θεό. Υπάρχει ένα τμήμα της Θείας Λειτουργίας, της Θείας Ευχαριστίας, που λέγεται Αγία Αναφορά και η οποία αρχίζει από την ώρα που ο παπάς προτρέπει τους χριστιανούς με την προτροπή «Ευχαριστήσομεν το Κυρίο», και ο λαός διαστόματος των ιεροψαλτών απαντάει «Άξιον και δίκαιον». Είναι άξιο και δίκαιο να ευχαριστήσουμε το Θεό για όλες τις ευεργεσίες. Και λέει ο ιερεύς μέσα την ευχή αυτή της αναφοράς. Απευθύνεται στον Πατέρα, τον Θεό Πατέρα, και τον ευχαριστεί και του λέει: «Σε ευχαριστούμε διότι εκ του μηδενός μας δημιούργησες». Και όταν εμείς πέσαμε, όταν εμείς σε προδώσαμε, όταν εμείς στα πρόσωπα των πρωτοπλάστων κάναμε ανταρσία και αποστατήσαμε, χωριστήκαμε από σένα, εσύ δεν μας κάκιωσες, αλλά έκανες τα πάντα για να μας ξαναφέρεις πάλι σε κοινωνία μαζί σου. Και έστειλες για μας τον Υιόν σου τον μονογενή, ο οποίος δεν ντράπηκε να κατέβει όλα τα σκαλοπάτια της ταπεινοφροσύνης, να γίνει άνθρωπος, να σταυρωθεί ως κακούργος, να πεθάνει ως ένας κοινός θνητός, αλλά και να αναστηθεί εν δόξη. Και αυτό το πρόσλημα που πήρε, δηλαδή την ανθρώπινη φύση, εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, της μητρός του, να την ανεβάσει πάλι στον ουρανό. Έκανε τα πάντα, λέει, ώστε να μας ανεβάσει στον ουρανό και να μας χαρίσεις την βασιλεία σου, την μέλουσαν. Η βασιλεία του Θεού, την οποία την αναμένουμε, έχει ήδη αρχίσει. Και όλοι εμείς που είμαστε βαπτισμένοι και πιστεύουμε στο Χριστό και ζούμε τη ζωή της Εκκλησίας, μετέχουμε από τώρα σε αυτή τη βασιλεία και είμαστε βασιλόπουλα, αφού είμαστε παιδιά του βασιλέως των όλων, του Ιησού Χριστού. Και δεν σταματάει εκεί η ευχή, λέει: «Σε ευχαριστούμε, Κύριε, και για αυτή τη λειτουργία την οποία καταδέχεσαι εσύ ως έκφραση ευχαριστίας και ευγνωμοσύνης από μας. Δεν μας έχεις ανάγκη, γιατί σε περιστοιχίζουν άγγελοι και αρχάγγελοι, αλλά εσύ προτιμάς τον ένο και την έκφραση της δικής μας της αγάπης των χωικών και των αμαρτωλών ανθρώπων, που όμως είναι παιδιά σου και τα οποία έδωσες τον Υιόν σου τον μονογενή». Έχουμε λοιπόν αναφορά στο Θεό, κοινωνία με το Θεό, και αυτή η κοινωνία φτάνει στο αποκορύφωμά της όταν εμείς τον παρακαλούμε το Θεό Πατέρα και τι του λέμε: «Στείλε το Άγιον σου Πνεύμα σε μας, ώστε να γίνουμε κατοικητήρια, εκκλησίες έμψυχες, ναοί, αλλά και στα δώρα». Αυτά τα δώρα, αδελφοί μου αγαπημένοι, που προσφέρετε εσείς και που τα προετοιμάζετε με τόση ευλάβεια και τόση λακτάρα, το πρόσφορο και τον άμα, στείλε, Κύριε, το Άγιο Πνεύμα, ώστε τον μεν άρτον να τον κάνει σώμα Χριστού και τον ίνον το κρασί αίμα Χριστού. Και στη συνέχεια κοινωνούμε. Εδώ πια δεν μπορούμε να φανταστούμε κάτι σπουδαιότερο, κάποιο μεγαλύτερο δώρο που μπορεί ο Θεός να μας δώσει. Εμείς τον παρακαλούμε συνήθως για πράγματα δευτερευούσης σημασίας. «Δώσε μου, Κύριε, να έχω την υγεία μου, να πάει καλά η δουλειά μου, να έχω τα προστοζήν, να έχω. Ο Θεός μας δίνει τον ίδιο Του τον εαυτό. Τι κοινωνούμε από το Άγιο Ποτήριο? Σώμα και αίμα Χριστού. Τον ίδιο το Χριστό. Και αυτός ο Χριστός τον οποίον κοινωνούμε μας οδηγεί στον Πατέρα Του. Δηλαδή έχουμε μπροστά μας ένα πρότυπο κοινωνίας, την Αγία Τριάδα, την οποία τη ζούμε μέσα στη Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό πώς αρχίζει η Λειτουργία? Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Η Αγία Τριάδα αποτελείται από τρία πρόσωπα: τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Αλλά δεν είναι τρεις θεοί, είναι ένας Θεός. Γιατί αλλιώς θα ήμασταν πολυθεϊστές, θα ήμασταν δωλολάτρες. Ένας Θεός, τα τρία πρόσωπα. Όμως τα τρία πρόσωπα είναι ισότιμα, διότι έχουν την ίδια ουσία. Θεός ο Πατέρας, Θεός ο Υιός, Θεός το Άγιον Πνεύμα. Και αυτά τα τρία πρόσωπα ενεργούν με αγάπη. Το ένα προς το άλλο. Και γι' αυτό έχουμε αυτήν την αδιάσπαστη ενότητα και γι' αυτό αυτά τα τρία πρόσωπα είναι αχώριστα, είναι αδιαίρετα. Κι όμως το κάθε πρόσωπο της Αγίας Τριάδος έχει ένα ξεχωριστό ιδίωμα, χαρακτηριστικό. Το ένα πρόσωπο είναι Πατέρας. Είναι αυτός ο οποίος γεννά τον Υιόν. Ο Υιός είναι αυτός ο οποίος γεννάται από τον Πατέρα. Και το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο το οποίο εκπορεύεται από τον Πατέρα. Αλλά όλα γίνονται από την Αγία Τριάδα. Και γι' αυτό η Εκκλησία μας λέει ότι ο Πατήρ Διού και εν Αγίω Πνεύματι τελεί τα πάντα. Γι' αυτό άμα διαβάσετε στην Παλαιά Διαθήκη για τη δημιουργία του ανθρώπου, θα δείτε εκεί ότι λέει ο Θεός ποιήσομεν άνθρωπον. Ποιήσομεν, πληθυντικός αριθμός. Τι πληθυντικός είναι αυτός? Μεγαλοπρεπίας. Ο Θεός δεν έχει. Έχει μεγαλοπρέπεια, αλλά δεν έχει μεγαλομανία και αλαζονία. Είναι η απόφαση των τριών προσώπων. Ποιήσομεν άνθρωπον, κατ' εικόνα η μετέραν και καθομοίωση. Γι' αυτό ο άνθρωπος έχει αυτό που λέμε έμφυτο το κοινωνικό. Να είναι κοινωνικό όν. Να είναι κοινωνική ύπαρξη και να ζει πάντοτε σε κοινωνία και σε σχέση. Πρώτα με το Θεό και εν συνεχεία με τους άλλους ανθρώπους. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο που στην Εκκλησία μας και στη Θεία Λειτουργία δεν τονίζεται μόνον η σχέση και η αναφορά προς τον Θεό, αλλά και η μεταξύ μας κοινωνία, που πρέπει να είναι κοινωνία και σχέση αγάπης. Γι' αυτό δεν μπορούμε να ομολογήσουμε την πίστη στο Θεό εάν προηγουμένως δεν συμφιλιωθούμε, εάν προηγουμένως δεν αγαπηθούμε μεταξύ μας. Και θα έχετε δει ότι αυτήν την ώρα που ο παπάς λέει αγαπήσομεν αλλήλους ή να εν ομονία ομολογήσομεν, μέσα στο ιερό, όταν υπάρχουν περισσότεροι του ενός λειτουργοί, ανταλλάσσουν μεταξύ τους ασπασμών αγκαλιάζονται και φιλιούνται. Αυτό δεν είναι ένα απλό σύμβολο, αλλά τι είναι? Μια φανέρωση των αισθημάτων, των καρδιακών, που πρέπει να έχει ο ένας για τον άλλον, αν θέλει να είναι του Θεού. Γιατί ο ίδιος ο Χριστός τι είπε? Εάν πας να προσφέρεις το δώρο σου και εκεί θυμηθείς ότι έχεις κάτι εις βάρος κάποιου ανθρώπου ή εκείνος έχει κάτι για σένα, μην προσφέρεις το δώρο σου. Ας το εκεί. Πήγαινε βρες τον συμφιλιό σου και τότε έλα να προσφέρεις το δώρο σου. Γιατί τότε το δώρο θα είναι ευπρόσδεκτο. Παλιότερα και οι χριστιανοί εκείνη την ώρα ασπαζόντουσαν μεταξύ τους. Γιατί δεν μπορείς να διαφορήσεις για τον συνάνθρωπό σου και να λες ότι είσαι του Θεού. Μέσα στην Εκκλησία αισθάνεσαι πρόσωπο. Ναι, γιατί μέσα στην Εκκλησία παίρνεις όνομα και μάλιστα το όνομά σου είναι ξεχωριστό. Όταν πας να βαπτιστείς, λέει ο λειτουργός, βαπτίζεται ο δούλος του Θεού τάδε. Όταν πας να κοινωνήσεις, λέει ο παπάς την ώρα που σε κοινωνάει, μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού τάδε, λέει όνομα, ή η δούλη του Θεού τάδε, που σημαίνει ότι εδώ υπάρχει μία προσωπική σχέση και μία προσωπική κοινωνία, γιατί ο Θεός είναι ο προσωπικός σωτήρας του καθενός ανθρώπου. Τι σημαίνει πρόσωπο? Είναι αυτός που μπορεί να δει την όψη του άλλου. Αυτό θα πει πρόσωπο. Βλέπω προς την όψη του άλλου. Όταν λοιπόν τα αισθήματα, η καρδιά είναι καθαρή και αγαπώ τον άλλον, τον βλέπω και λάμπει το πρόσωπό μου και λάμπουν τα μάτια μου και τα δικά του ομοίως και χαίρεται και χαίρομαι, γιατί έχουμε αυτήν την σχέση. Όταν αυτή η σχέση διαταραχθεί, αμέσως καταλαβαίνουμε ότι ο άλλος κάτι έχει μαζί μας. Μη μου πείτε όχι, όλοι το έχουμε αισθανθεί. Ή ακόμη χειρότερα, φτάνουμε σε σημείο να μην θέλουμε να δούμε τον άλλον. Στρέφουμε το πρόσωπό μας και λέμε ευτυχώς δεν συμπέσαμε. Ευτυχώς δεν με είδε. Ή ο άλλος παραπονούμενος, έκανε πως δεν με είδε. Μέσα στην Εκκλησία λοιπόν μαθαίνουμε να είμαστε πρόσωπα, να έχουμε την προσωπικότητά μας, ο καθένας τα δικά του χαρίσματα, αλλά όλοι όμως είμαστε κι εμείς ομοούσιοι. Είμαστε το ίδιο άνθρωποι όλοι, όποιος κι αν είσαι. Και δεσπότης να είσαι, και παπάς να είσαι, και λαϊκός να είσαι, δεν είσαι περισσότερο ή λιγότερο άνθρωπος, το ίδιο άνθρωπος είσαι. Και αν ακόμα έχεις μια εξαιρετική θέση μέσα στην κοινωνία, ή αν έχεις περιουσία, αν κάποιοι σε υπολογίζουν για τη δύναμή σου, δεν είσαι υπεράνθρωπος, άνθρωπος είσαι. Και δεν είσαι περισσότερο άνθρωπος από αυτόν που έχει μπει στο περιθώριο ή που τον προσπερνάς και δεν του δίνεις καμία σημασία. Μέσα στην Εκκλησία λοιπόν παίρνουμε αυτά τα μαθήματα. Και αυτό είναι το λεγόμενο ήθος της Εκκλησίας. Και αυτό καλούμαστε, βγαίνοντας από την Εκκλησία, να το εφαρμόσουμε στην καθημερινότητά μας. Ναι, στο σπίτι μας, στο χώρο της δουλειάς μας, στο δρόμο, όπου και αν βρεθούμε, όποια στιγμή και αν βρεθούμε. Γιατί έτσι μπορούμε να κατανοήσουμε αυτό που λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, ότι στην Εκκλησία, λέει, όταν πας, μπαίνεις με μία αρπακτική διάθεση, σαν το γεράκι, και μετά τη λειτουργία βγαίνει σαν το περιστέρι, μπαίνει σαν το λύκο και βγαίνει σαν το αρνί. Τι είναι αυτό που έκανε αυτή τη μεταμόρφωση? Τι είναι αυτό που έκανε αυτή την αλλαγή? Η χάρις του Θεού, αλλά και τι άλλο, και η δική μας η διάθεση και η δική μας η συνέργεια, που στη γλώσσα της Εκκλησίας λέγεται άσκηση. Γιατί αν εμείς δεν έχουμε καλή διάθεση, αν δεν αγωνιστούμε να νικήσουμε το εγώ μας και να ανοιχτούμε προς το Θεό και προς τον συνάνθρωπο αγαπητικά, τότε θα γίνει όπως συμβαίνει με τη βροχή. Όταν η βροχή πέσει σε ένα καλό έδαφος, αυτό το έδαφος παίρνει ζωή, βλαστάνει και καρποφορεί. Πέφτει όμως και πάνω σε ένα τζίγκο. Εκεί απλώς γλιστράει το νερό και φεύγει. Έτσι γίνεται και με τη χάρη του Θεού, όταν εμείς δεν είμαστε δεκτικοί, όταν δεν την καταδεχόμαστε. Γιατί η χάρη του Θεού έχει απαιτήσεις. Ο Θεός έχει από μας απαιτήσεις. Τι απαιτήσεις έχει? Να του μοιάζομαι. Να του μοιάζομαι. Και σε τι θα μοιάζομαι στο Θεό? Σε τι μπορούμε να του μοιάζομαι? Στην αγάπη. Σε αυτήν την κοινωνία. Σε αυτό το άνοιγμα. Υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή μια ωραία εικόνα που χρησιμοποιεί ο Απόστολος Παύλος προκειμένου να δείξει με παραστατικό τρόπο αυτά τα οποία σας είπα. Έχει την εικόνα του ανθρωπίνου σώματος, του ανθρωπίνου οργανισμού, και λέει σε όλους εμάς τους ανθρώπους: για κοιτάξτε, έχετε μπροστά σας ένα ανθρώπινο σώμα. Αυτό το σώμα έχει κεφαλή που κατευθύνει τα πάντα και έχει και μέλη, όργανα. Αλλά πότε έχουμε σώμα? Όταν όλα τα όργανα είναι μεταξύ τους ενωμένα και όλα έχουν αναφορά και υπακοή στην κεφαλή, στο διευθυντήριο, στον εγκέφαλο. Γιατί αν δούμε εδώ ένα χέρι και εκεί πέρα ένα πόδι και παρακάτω ένα κεφάλι, δεν έχουμε άνθρωπο, δεν έχουμε σώμα, αλλά έχουμε απλώς αυτονομημένα, αποκομμένα από το σώμα, όργανα, τα οποία όμως επειδή έχουν αποκοπεί δεν μπορούν να ζήσουν. Γιατί όλα αυτά ζουν πότε? Όταν συγκροτούν το σώμα, όταν είναι όλα μεταξύ τους ενωμένα και όταν συνεργάζονται. Και βλέπετε, όλα τα μέλη του σώματος δεν κάνουν την ίδια δουλειά. δεν κάνουν την ίδια δουλειά. Το κάθε μέλος του σώματος έχει τη δική του λειτουργία και τη δική του εργασία. Και δεν υπάρχει μεταξύ τους ζήλια και φθόνος, γιατί πολλές φορές μέσα στην κοινωνία δεν είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό που μας δόθηκε, με το χάρισμα που μας έδωσε ο Θεός, αλλά οι περισσότεροι επιθυμούμε κάτι άλλο από αυτό που είμαστε και από αυτό που έχουμε. Συνήθως τα του άλλου. Μας φαίνεται ότι εμείς θα μπορούσαμε καλύτερα να πραγματοποιήσουμε το έργο που κάνει αυτός, όχι τόσο καλά, κατά τη δική μας την άποψη και τη γνώμη και την κρίση. Στο ανθρώπινο σώμα δεν υπάρχουν αυτά. Δεν υπάρχουν ζήλιες. Και ακόμη, κανένα μέλος του σώματος δεν φέρεται υποτιμητικά προς το άλλο. Δεν λέει, ας πούμε, το χέρι στο πόδι, δεν σε έχω ανάγκη, γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος, αν όλος ο οργανισμός ήταν χέρι, τι θα ήσουν, δεν θα ήσουν αυτό που είσαι. Και ακόμη βλέπουμε ότι στο ανθρώπινο σώμα υπάρχουν όργανα σπουδαιότερα και λιγότερο σπουδαία. Παραδείγματος χάρη, τα μάτια, η καρδιά, ο εγκέφαλος είναι από τα σπουδαία όργανα. Αλλά αυτά τα σπουδαία όργανα έχουν ανάγκη τα άλλα που φαίνονται ευτελή, φτωχά, για να προστατευθούν. Για δέστε το μάτι. Τι έχει που το προστατεύει? Τις βλεφαρίδες. Τι είναι βλεφαρίδες? Τρίχες. Το κεφάλι τι έχει για να προστατεύεται? Οσορροφή. Τι έχει για να προστατεύεται το κρύο και τα υπόλοιπα? Τα μαλλιά. Τα χέρια έχουν τα νύχια για να μπορούν να εργάζονται, τα πόδια ομοίως. Και ακόμη κάτι, όταν ένα μέλος του σώματος αρρωσταίνει και πονάει, συμμετέχει όλο το σώμα. Θα έχετε ακούσει, ας πούμε, βλέπετε έναν άνθρωπο κακόκεφο και του λες, τι έχεις, τι σου συμβαίνει, άσε, έχω πεθάνει. Υπερβολή, έχω πεθάνει. Από τι, από τον πόνο, γιατί? Έχω ένα δόντι που με πονάει και με έχει ταράξει. Με έχει πεθάνει. Καλά, τι είναι το δόντι μπροστά στα μάτια, στον εγκέφαλο, στα χέρια, στα πόδια? Ένα μηδαμινό. Και όμως συμμετέχει στον πόνο αυτού του μικρού οργάνου ολόκληρο το σώμα. Και όταν αυτό αποκατασταθεί, αναπνέει όλο το σώμα και λέει, ανακουφίστηκα επιτέλους, δόξα τω Θεώ, έγινα καλά, είμαι καλά, πετάω, λέει. Και λέει ο Μέγας Βασίλειος, για παρατηρήστε και κάτι άλλο. Εκείνη την εποχή που τα έλεγε, οι άνθρωποι φορούσαν σανδάλια, περπατούσαν ξυπόλυτοι. Περπατάς, λέει, στο δρόμο και πατάς ένα αγκάθι. Το αγκάθι μπήκε στη φτέρνα. Τι είναι η φτέρνα? Το λέμε για καμιά φορά για να διασκεδάσουμε τον πόνο μας. Τι άκρη είναι, τίποτα δεν είναι. Και όμως, λέει, σκύβει ολόκληρο το σώμα για να απελευθερώσει αυτό το ακρότατο σημείο από τον πόνο, να βγάλει το αγκάθι. Και για δες, λέει ο Μέγας Βασίλειος, σκύβουν τα πολυτιμότερα, ο εγκέφαλος, τα μάτια επιστρατεύονται, τα χέρια, όλα για να απαλλάξουν ένα μέλος από τον πόνο. Και έρχεται λοιπόν τώρα ο Απόστολος Παύλος και λέει αυτή την εικόνα τώρα να τη φέρουμε στη δική μας τη ζωή. Και όλοι εσείς, λέει, είστε σώμα Χριστού. Αυτό είναι η Εκκλησία. Σώμα Χριστού. Και σε αυτό το σώμα εμείς μπολιαζόμαστε. Πώς? Με το βάπτισμά μας. Εντασσόμαστε σε αυτό το σώμα. Γι' αυτό βαπτιζόμαστε. Δεν βαπτιζόμαστε για να μας δώσουν όνομα. Βαπτιζόμαστε για να ενταχθούμε στο σώμα του Χριστού. Και εντασσόμενοι στο σώμα του Χριστού γινόμαστε μέλη του σώματος. Μέλη του σώματος. Σε αυτό το σώμα σωτήρας είναι ο Χριστός. Ούτε εγώ μπορώ να σας σώσω, ούτε εσείς μπορείτε να με σώσετε, όλους όμως μας σώζει, εάν το θέλουμε, ο Χριστός. Και γι' αυτό ακούμε στον Απόστολο που διαβάζουμε στους γάμους ότι αυτός είναι ο σωτήρ του σώματος, του εκκλησιαστικού. Σε αυτό λοιπόν το σώμα, κεφαλή, είναι ο Χριστός. Έχει δώσει εντολές, έχει δώσει παράδειγμα, έχει δώσει το θέλημά του. Και αυτό το θέλημα, αυτές οι εντολές έχουν ρόλο οδοδείκτου. Μας δείχνουν πώς πρέπει να ζούμε για να φτάσουμε στη Βασιλεία του Θεού. Για να έρθω εδώ στο ναό σας, ο οδηγός μου έβαλε στο κινητό του τον τόπο προορισμού και εκείνο του έδειξε, είναι από τα καλά της τεχνολογίας, γιατί το διαδίκτυο ως δίκτυο δεν έχει μόνο καλά, έχει και άλλα. Λοιπόν, ποιο δρόμο πρέπει να ακολουθήσει για να έρθει εδώ? Εάν δεν υπακούσει και πει σιγά και θα δω εγώ τώρα που μου λες εσύ να πας, εγώ θα πάω από τον άλλο δρόμο, δεν θα φτάσει ποτέ στον προορισμό του. Ο άνθρωπος λοιπόν για να σωθεί πρέπει να ακολουθήσει το θέλημα του Θεού, να εφαρμόσει εντολές του Θεού. Και έρχεται όμως ο διάβολος και μας λέει, μα είσαι με τα καλά σου, είναι βαριές οι εντολές του Θεού και ανεφάρμοστες. Σήμερα, σε αυτή την εποχή, εσύ θα κάνεις αυτό που θέλει ο Θεός? Θα σε πάρουμε τις πέτρες. Άσε που δεν θα καταφέρεις τίποτα. Και όμως, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, το βάρος είναι η αμαρτία, ο χωρισμός από το Θεό. Όταν κάνεις την οποιαδήποτε αμαρτία, δεν σε χωράει ο τόπος. Δεν μπορείς να σταθείς πουθενά. Ο έλεγχος της συνειδήσεως, αυτό το μαρτύριο το εσωτερικό, που δεν υπάρχει, όπως λέμε στην υμνολογία της Εκκλησίας, βιαιότερο, πιο σκληρό μαρτύριο από αυτό. Και είναι έτσι για να μας οδηγήσει στη μετάνοια και στη λύτρωση και στη συγχώρεση. Και όταν πάμε μετανοημένοι να εξομολογηθούμε, βγαίνουμε εμείς οι ίδιοι και τι λέμε? Ξαλάφρωσα, μου φύγε ένα βάρος, ένα βουνό ένιωθα πάνω μου και κάποιος μου το πήρε, με απάλλαξε. Άρα λοιπόν το βάρος το έχει αμαρτία, όχι οι εντολές του Θεού. Μας το έχει πει ο ίδιος ο Κύριος, οι εντολές μου βαρύες ούκηση, δεν είναι βαριές οι εντολές μου. Γι' αυτό λοιπόν λέει ο Απόστολος Παύλος, ελάτε να υπακούσουμε όλοι μαζί στην κεφαλή, στο θέλημα του Θεού, να ζήσουμε όπως μας εδίδαξε εκείνος, γιατί θέλουμε να ζούμε μαζί του. Ναι, γιατί θέλουμε να πάμε στον παράδεισο? Γιατί? Για να περνάμε ζωή άνετη. Τι είμαστε? σαν τους αλόθρησκους που λένε ότι ο παράδεισος έχει βουνά από ρύζι και ωραία δέντρα και άλλες απολαύσεις. Κάπως έτσι έχουμε στο νου μας τον παράδεισο. Όχι. Ποιος είναι ο παράδεισος? Είναι τόπος? Είναι πρόσωπο ο παράδεισος. Είναι ο Χριστός ο ίδιος. Θέλω λοιπόν να είμαι μαζί Του. Και αυτό είναι ο παράδεισός μου. Αυτό δεν μπορεί να γίνει μετά τον θάνατο, εάν δεν το έχω λακταρίσει όσο ζω. Και αν δεν έχω δουλέψει, δεν έχω ασκηθεί για να είμαι μαζί Του. Πρέπει να εκδηλώσω με αυτόν τον τρόπο τη θέλησή μου. Και έτσι φαίνεται και η ελεύθερη επιλογή μου. Θέλω να είμαι μαζί με τον Χριστό. Όταν οι Ιουδαίοι άκουσαν, μήπως σας κούρασα να τελειώσω, μη με ενθαρρύνετε, γιατί θα το μετανιώσετε. Λοιπόν, όταν οι Ιουδαίοι άκουσαν για τον Χριστό να τους λέει, όποιος φάει το σώμα μου και πιει το αίμα μου θα είναι μαζί μου και θα είναι με μαζί του, είπαν, πάει, αυτός τρελάθηκε. Είπαν και το Χριστό, πώς είναι δυνατόν να μας δώσει να φάμε το σώμα του και να πιούμε το αίμα του? Και γι' αυτό το έβαλαν στα πόδια, έφυγαν. Και τι είπαν? Τις δύναται αυτού ακούειν? Ποιος μπορεί να τον ακούει αυτόν? Φύγανε. Ο Χριστός δεν τους πήρε δια της βίας, δεν τους είπε, ελάτε εδώ βρε, που πάτε να φύγετε? Ελάτε εδώ, θα σας δώσω τούτο, θα σας δώσω εκείνο, θα σας δώσω τ' άλλο. Σεβάστηκε την επιλογή τους. Γύρισε μάλιστα και προς τους μαθητές του και τους είπε, μήπως θέλετε κι εσείς να φύγετε? Και τότε ο Απόστολος Πέτρος του είπε, Κύριε, τι μας λες? Πού να φύγουμε? Πού να πάμε? Πού αλλού θα βρούμε νόημα ζωής, ζωή, αν όχι σε σένα? Και γι' αυτό έμειναν μαζί του. Είχαν και αυτοί οι Απόστολοι, άνθρωποι ήσαν, τις αδυναμίες τους. Δεν ήσαν τέλειοι. Και ο Πέτρος που είπε αυτό και που άλλη φορά του είπε, κι αν χρειαστεί εγώ θα πεθάνω μαζί σου, δεν θα σε εγκαταλείψω, έφτασε σε σημείο να τον αρνηθεί. Και να πει, δεν τον ξέρω. Γιατί εκείνη την ώρα υπερίσχυσε ο ατομισμός. Υπερίσχυσε η φιλαυτία, η αρρωστημένη αγάπη του εαυτού. Να μην πάθω κανένα κακό, μην πω σε μπελά, μην πω σε καμία ταλαιπωρία. Τελειώσαμε, δεν τον ξέρω. Αλλά μια ματιά του Χριστού τον εσυνέτριψε. Και εξελθόν έξω έκλαυσε πικρός. Τον δέχθηκε ο Χριστός? Βεβαίως και τον δέχθηκε. Βεβαίως και τον δέχθηκε. Και γι' αυτό όταν μετά έστειλε τις μυροφόρες αναστημένος για να πούν το μήνυμα της Αναστάσεως στους μαθητάς, επισημαίνει, είπατε τις μαθητές και το Πέτρο, μη μου ξεχάσετε τον Πέτρο. Γιατί ο Πέτρος αποκαταστάθηκε δια της μετανοίας. Και όταν τον ρώτησε ο Χριστός, με αγαπάς περισσότερο από τους άλλους, εκείνος του είπε, ναι Κύριε, το ξέρεις ότι σε αγαπώ. Ναι Κύριε, εσύ είδας ό,τι φιλώσει. Έτσι λοιπόν, μέσα στην καθημερινότητά μας, θα πρέπει να μάθουμε να υπερβαίνουμε τον εγωισμό μας, τον ατομισμό μας και να ζούμε αυτό που είμαστε ως εκκλησία. Αυτός είναι ο εκκλησιαστικός τρόπος της ζωής. Είναι ο κοινωνικός τρόπος. Να μη ζηλεύω, να μη φθονώ, να μην επιθυμώ αυτό που έχει ο άλλος. Ακόμη να χαίρομαι μαζί με τη χαρά του και να μην μελαγχολώ. Υπάρχουν άνθρωποι που όταν βλέπουν επιτυχία και χαρά του συνανθρώπου πέφτουν σε μελαγχολία. Δεν είναι χριστιανικό αυτό. Δεν είναι κοινωνικό αυτό. Και ακόμη όταν ο άλλος λυπάται, να λυπούμε κι εγώ μαζί με αυτόν. Δηλαδή να μοιράζομαι τη ζωή μου με τη ζωή των άλλων ανθρώπων. Να νοιάζομαι τον άλλον. Να νοιάζομαι τον άλλον. Αυτό που λέμε μερικές φορές, κοίταξε την ψυχή σου και μη σε νοιάζει για τους άλλους, δεν συνιστούμε αδιαφορία για τη ζωή των άλλων ανθρώπων, αλλά απλώς αυτό λέγεται, ο Σάκης λέγεται, για να αποφεύγουμε την κρίση και την κατάκριση που κάνουμε εις βάρος των συνανθρώπων μας, τους οποίους μάλιστα θέλουμε να λέμε ότι και τους αγαπάμε και ότι όλα αυτά τα λέμε για το καλό τους. Τι κρίμα όμως, τα λέμε εν απουσία τους και δεν τα ακούνε για να γίνουν καλύτεροι. Αντιθέτως, όταν είναι παρόντες, τους λέμε τα καλύτερα χωρίς να τα πιστεύουμε. Και έτσι αποδεικνύουμε ότι δεν ζούμε ως εκκλησία, ως κοινωνία. Γιατί μας λείπει η αυθεντικότητα, μας λείπει η αλήθεια. Ο ατομισμός είναι σαν το καρκίνο σε αυτό το σώμα. Ο καρκίνος τι είναι? Η διατάραξη της ισορροπίας μεταξύ των κυττάρων. Υπερβολική ανάπτυξη κάποιων εις βάρος των άλλων και η δημιουργία όγκων. Ο όγκος τρέφεται από το σώμα, αλλά καταστρέφει το σώμα και το σκοτώνει. Έτσι γίνεται και με τον ατομισμό. Ο ατομισμός είναι εις βάρος της κοινωνίας. Της κοινωνίας των ανθρώπων. Και γι' αυτό η Εκκλησία κάνει πάντοτε μια διάκριση μεταξύ των καλών συμφερόντων και των άλλων, των πονηρών και των κακών και των σκοτεινών συμφερόντων. Και όπως ο καρκίνος έχει μεταστάσεις, εάν δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως και αποφασιστικός, έτσι γίνεται και με την κατάσταση του ατομισμού, και έτσι δημιουργούνται μέσα στην κοινωνία της Εκκλησίας όγκοι, αιρέσεις, παραθρησκευτικές ομάδες, όλα αυτά τα σχήματα τα οποία επιβουλεύονται το σώμα από το οποίο προήλθαν. Θα μπορούσε κανείς να ρωτήσει όλους αυτούς τους αιρετικούς που περπατάνε με μια βίβλο στα χέρια και τάχα την ερμηνεύουν σωστότερα από την Εκκλησία, θα μπορούσε να τους ρωτήσει, αυτό το βιβλίο παιδί μου πού το βρήκες εσύ, ποιος ήταν εκείνος ο οποίος είπε ότι αυτά τα 49 βιβλία θα αποτελούν την Παλαιά Διαθήκη και τα 27 βιβλία θα αποτελούν την Καινή Διαθήκη. Ποιος ήταν αυτός που έκανε αυτό το ξεκαθάρισμα, αυτό τον κανόνα? Η Εκκλησία, στην οποία κάποτε ανήκες. Και τώρα έρχεσαι να ενεργήσεις ως καρκίνωμα στο χώρο της Εκκλησίας, να απομυζήσεις αυτό το σώμα και να το εχθρεύεσαι και να προσπαθείς να το καταστρέψεις. Αλλά έχουμε και μεταλλάξεις. Εγώ στις μεταλλάξεις βλέπω αυτούς τους λεγόμενους δεξιούς πονηρούς λογισμούς. Και μια τέτοια μετάλλαξη είναι ο φαρισαϊσμός. Όλοι θυμόμαστε την γνωστή παραβολή του τελώνου και του φαρισαίου, που είναι και η πρώτη στο Τριώδιο κάθε χρόνο. Εκεί τι βλέπουμε? Βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος από πλευράς θρησκευτικής είναι εντάξει, ο Φαρισαίος, διότι εφαρμόζει με τυπικό τρόπο όλα όσα λέει ο νόμος του Θεού και προσεύχεται

Γιατί από τον Φαρισαίο έλειπε όχι μόνο η ταπεινοφροσύνη και η αγάπη, γιατί ξεχώρισε από όλους τους άλλους ανθρώπους. Και τι είπε ευρισκόμενος ενώπιον του Θεού? «Ουκ ημί όσπερ η λυπή των ανθρώπων». Δεν είμαι σαν τους άλλους, όπως είναι οι υπόλοιποι άνθρωποι. Εγώ είμαι καλύτερος, γιατί κάνω τούτο, κάνω εκείνο, κάνω το άλλο. Και μάλιστα αυτή του τη διαφορά και την συγκριμενοποιεί στο πρόσωπο του Τελώνη. Δεν είμαι σαν αυτόν τον Τελώνη. Ακοινώνητος. Δεν είναι ακοινώνητος? Και στην πραγματικότητα κοινωνεί με το Θεό, αφού δεν κοινωνεί με τους ανθρώπους, δια του εγωισμού του και του ατομισμού του. Με το Θεό κοινωνεί? Ούτε με το Θεό κοινωνεί. Γιατί στην πραγματικότητα δεν απευθύνεται στο Θεό. Στο είδωλό του απευθύνεται. Τον εαυτό του έχει θεοποιήσει. Και εδώ είναι η μεγάλη παγίδα που στείνει ο διάβολος για τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν προχωρήσει στην πνευματική ζωή και οι οποίοι μπορεί να έχουν καταβάλει προσπάθειες, να έχουν κάνει αγώνες, υδρότες, αγρυπνίες, ξενύχτια, πόνο, δάκρυ. Έρχεται ο διάβολος να του πει: «Είσαι ο καλύτερος, είσαι ο καλύτερος». Και γι' αυτό, αν θα έχετε δει κυρίως στα μοναστήρια, σε εκείνη την κλίμακα που ανεβαίνουν οι άνθρωποι, οι μοναχοί προς τα πάνω και περιμένει ο Χριστός να δώσει τα στεφάνια της νίκης και τους δαίμονες να τραβάνε τους ανθρώπους, να τους ρίξουν κάτω και από κάτω χάσκι το στόμα της κολάσεως, ο πύρινος ποταμός, θα έχετε δει ότι μερικοί πέφτουν και από τα πιο ψηλά σκαλοπάτια. Γιατί ο διάβολος τι ήταν πριν γίνει αυτό που είναι, πριν καταντήσει αυτό που είναι? Τι ήταν? Άγγελος. Και μάλιστα ο πιο φωτεινός. Αλλά ο ατομισμός του τον έκανε να χωρίσει από το δημιουργό του. Και μάλιστα όχι απλώς να χωρίσει, αλλά να θέλει και να τον υποκαταστήσει και να τον αντικαταστήσει. Και τι θα πει κανείς? Τον εκδικήθηκε ο Θεός και τον έκανε έτσι? Όχι, ο Θεός δεν εκδικείται, είναι απαθής. Τι συνέβη όμως? Έπεσε ο ίδιος από μόνος του. Γιατί η αμαρτία έχει μέσα της το θάνατο. Όταν χωρίζεσαι από το Θεό που είναι η ζωή, είναι σαν να κλείνεις το στόμα σου και τους αεραγωγούς του σώματος από το οξυγόνο. Τι θα κάνεις? Θα πεθάνεις. Γιατί απλούστατα εσύ χωρίζεσαι από τη ζωή. Δεν θέλω περισσότερο να σας κουράσω. Θέλω να σας εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου, γιατί είχατε την καλοσύνη να προσέξετε αυτά που ο Άγιος Θεός έδωσε στο στόμα μου, να σας εμπιστευθώ, να σας πω απόψε. Δεν είναι δικά μου, το ξέρετε αυτό. Ο Θεός δίνει τι θα πούμε ανάλογα με αυτά που Του ζητάμε και ανάλογα και με τη λαχτάρα που έχετε κι εσείς οι ακροατές. Πολλές φορές λέμε: «Δεν μας τα είπε καλά». Δεν φταίει πάντοτε ο ιεροκήρυκας, γιατί ο Θεός δίνει λόγον κάθε φορά που ανοίγουμε το στόμα μας. Και για να δώσει λόγον πρέπει και εμείς να το ζητούμε και εσείς να το λαχταράτε. Όχι απλώς για να εφράνετε την ακοή σας και προσωρινά τα αισθητήριά σας, αλλά να τα δείτε όπως έβλεπε η Παναγία το Λόγο του Θεού,
που τον εφύλασε μέσα στην καρδιά.

0: καρδιά της και τον έκανε πράξη της μέσα στην καθημερινή ζωή. Εύχομαι να έχετε την ευλογία του Αγίου Δημητρίου, ο μυροβλήτης Άγιος να μυροβλίζει τις καρδιές σας και τη ζωή σας και να έχετε και καλή πανήγυρη, σας εύχομαι. Έχουμε και εδώ ένα κοινό σημείο και εμείς στη Χαλκίδα έχουμε Μητροπολιτικό Ναό, τον Άγιο Δημήτριο. Και όταν λοιπόν θα λειτουργούμε εκεί και εσείς θα λειτουργείτε εδώ, ας θυμόμαστε ο ένας τον άλλον, γιατί είναι και αυτή η χάρη της Εκκλησίας, να υπερβαίνουμε και τα οποιαδήποτε όρια και σύνορα, γιατί η αγάπη όρια δεν έχει και όρια δεν γνωρίζει. Και πάλι σας ευχαριστώ, και ο καλός μας ο πατήρ Ματθαίος έχει φροντίσει να σας δώσω από μία εικονίτσα που έχει τους τρεις από τους νέους οσίους της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο που είναι στην Εύβοια και τον Άγιο Παΐσιο. Και να σας μεταφέρω και τις ευχές και τις ευλογίες των Αγίων της Εύβοιας. Και βέβαια να σας πω ότι σας περιμένουμε με πολύ πολύ χαρά να ανταποδώσουμε κι εμείς κάτι από την πολύ αγάπη που νιώσαμε και πήραμε απόψε. Θέλω να ευχαριστήσω τον πατέρα Ματθαίο. Με πήραν κάποιοι άνθρωποι από τη Χαλκίδα, μου στείλανε μήνυμα, μάθαμε ότι θα πάτε απόψε εκεί. Εμείς εξομολογούμεθα στον πατέρα Ματθαίο, μου έγραψε. Πρέπει να τον ευχαριστήσω. Κάποια άλλα παιδιά μου είπαν, γνωρίζονται με μοναστήρια της Εύβοιας. Είναι και αυτή μια όμορφη κοινωνία χαράς και ελπίδος και δυνάμεως για όλους μας. Και θέλω ακόμη να ευχαριστήσω τον πατέρα Ματθαίο, διότι πολλά βράδια μέσα από το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την ανάπτυξη των ψαλμών που έκαμε ως παραγωγός αυτής της εκπομπής, με το περιεχόμενό του αλλά ακόμα και με τον τόνο της φωνής του, μου έκανε πολλά βράδια πολύ όμορφη παρέα. Να είσαστε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Σας ευχαριστώ.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8.
2: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
1: www.pemptousia.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.pemptousia.tv.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
4: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
3: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
5: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
1: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag Πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
6: Άκουσον άνθρωπε, από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο Γεώργιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
7: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης και συνεχίζουμε αυτό το ερμηνευτικό οδηπορικό στις αποστολικές και ευαγγελικές περικοπές των μυστηρίων της Εκκλησίας. Στην προηγούμενη συνάντησή μας αναφερθήκαμε εισαγωγικά στο μυστήριο του γάμου και στα αναγνώσματα του μυστηρίου, τα οποία προέρχονται από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, όπου έχουμε την γνωστή διήγηση του γάμου της Κανά της Γαλιλαίας και του θαύματος της μετατροπής του νερού σε ίνο από τον Κύριο, και μάλιστα όπως θα δούμε όταν θα προσεγγίσουμε ερμηνευτικά την περικοπή τη συγκεκριμένη, θα δούμε ότι είναι το πρώτο θαύμα το οποίο επιτελεί ο Κύριος, είναι το πρώτο θαύμα το οποίο καταγράφεται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης, και το αποστολικό ανάγνωσμα που προέρχεται από την προς Εφεσίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, για την οποία και κάναμε μια εισαγωγική αναφορά στην προηγούμενη συνάντησή μας. Θεωρώ σκόπιμο, όπως κάνουμε κάθε φορά που ξεκινάμε, να προσεγγίσουμε, να ψηλαφίσουμε ερμηνευτικά ένα κείμενο βιβλικό, να αναγνώσουμε πρώτα το ίδιο το κείμενο και στη συνέχεια την ερμηνευτική του απόδοση, ώστε να έχουμε στα αυτιά μας, να έχουμε τους λόγους εκείνους του Αποστόλου αλλά και του Ευαγγελιστού, τους οποίους στη συνέχεια θα έρθουμε να προσεγγίσουμε, όπως είπαμε, ερμηνευτικά, με κύριο στόχο και γνώμονα την σχέση, την ανάδειξη της σχέσης αυτής της περικοπής με το μυστήριο αλλά και με την ζωή του ανθρώπου χθες, σήμερα και αύριο, μέσα στην εν Χριστώ ζωή, μέσα στην ζωή της Εκκλησίας. Διαβάζουμε λοιπόν από την προς Εφεσίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου το 5ο κεφάλαιο, τους στίχους 20 έως 33. Ευχαριστούντες πάντοτε υπερπάντων εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, το Θεό και Πατρί, υποτασσόμενοι αλλήλεις εν φόβο Θεού. Εγυναίκες της ιδίης σαν δράση υποτάσσεστε ως το Κυρίο, ότι ο ανήρ εστί κεφαλή της γυναικός, ως και ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας, και αυτός εστί σωτήρ του σώματος. Αλλά ως περί Εκκλησία υποτάσσεται το Χριστό, ούτω και οι γυναίκες της ιδίης ανδράσιαν παντί. Οι άνδρες αγαπάτε τας γυναίκας σε Αυτόν, καθώς και ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησίαν και Αυτόν παρέδωκε υπέρ αυτής. Ή να αυτή αγιάσει καθαρίσα στο λουτρό του ύδατος εν ρήματι. Ή να παραστήσει αυτήν εαυτό ένδοξον την Εκκλησίαν, μη έχουσαν σπήλων ή ρητίδα ή τι των τιούτων, αλλά είναι η Αγία και άμμωμος. Ούτως οφείλους οι άνδρες αγαπάντας εαυτόν γυναίκας ως τα εαυτόν σώματα. Ο αγαπών την εαυτού γυναίκα εαυτόν αγαπά. Ουδείς γαρ ποτέ την εαυτού σάρκα εμίσησεν, αλλά εκτρέφει και θάλπει αυτήν, καθώς και ο Κύριος την Εκκλησίαν. Ότι μέλιες μεν του σώματος αυτού, εκ της σαρκός αυτού και εκ των οστέων αυτού. Αντί τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και προσκοληθήσεται προς την γυναίκα αυτού, και έσονται οι δύο εις σάρκαν μία. Το μυστήριον τούτο μέγα εστίν. Εγώ δε λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησίαν. Πριν και εμείς, η καθένα έκαστος την εαυτού γυναίκα ούτως αγαπάτος σε αυτόν, η δε γυνή ή να φοβείται τον άντρα. Απευθυνόμενος λοιπόν προς τους Εφεσίους, ο Απόστολος Παύλος, δίνοντας τις οδηγίες, θα λέγαμε, αυτές τη συμβουλευτικού χαρακτήρα και ποιμαντικού, θα λέγαμε, ενδιαφέροντος του Αποστόλου για τη σχέση των χριστιανών και ιδιαίτερα τις σχέσεις και τα καθήκοντα μεταξύ των συζύγων, λέγει: «Να ευχαριστείτε πάντοτε για όλα τον Θεό και Πατέρα, όχι μόνο για τα ευχάριστα αλλά ακόμη και για τα δυσάρεστα, ως δούλη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και ενώ με τους ύμνους και τις ευχαριστίες σας αυτές θα επιτελείτε ένα ιερό έργο προς τον Θεό, ως προς τους αδελφούς σας, έχετε χρέος να υποτάσσεστε ο ένας στον άλλον με φόβο Χριστού. Οι γυναίκες να υποτάσσεστε στους άνδρες σας, σαν να δείχνετε την υποταγή σας αυτή στον Κύριο, ο οποίος ζητά να υποτάσσονται οι γυναίκες στους άνδρες τους. και ζητά την υποταγή αυτή ο Κύριος, διότι ο άνδρας είναι η κεφαλή και ο αρχηγός της γυναίκας, όπως και ο Χριστός είναι η κεφαλή και ο αρχηγός της Εκκλησίας. Ο Χριστός όμως επιπλέον έχει και μία ακόμη ιδιότητα που τον διακρίνει. Αυτός είναι συγχρόνος και σωτήρας του σώματος της Εκκλησίας. Αλλά όπως η Εκκλησία υποτάσσεται στον Χριστό, έτσι και οι γυναίκες σας υποτάσσονται στους ευσεβείς και θεοφοβούμενους άνδρες του σε όλα. Οι άνδρες να αγαπάτε τις γυναίκες σας, όπως και ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και παρέδωσε τον εαυτό του σε θάνατο για χάρη της. Για να την αγιάσει, αφού την καθαρίσει με το λουτρό του ύδατος, δηλαδή του Αγίου Βαπτίσματος, το οποίο συνοδεύεται με το λόγο της Επικλήσεως. Και έτσι, αφού την καθαρίσει και την αγιάσει, να στήσει την Εκκλησία στο πλευρό του ένδοξη, σαν ύφη, χωρίς να έχει κάποιον λεκέ ή ρητίδα ή άλλο τίποτε από εκείνα που την ασχημίζουν, αλλά να είναι αγία και άμεμπτη. Έτσι οφείλουν οι άνδρες να αγαπούν τις γυναίκες τους σαν τα δικά τους σώματα. Εκείνος που αγαπά τη γυναίκα του, αγαπά τον εαυτό του. Διότι κανείς ποτέ δεν μίσησε τη σάρκα του, αλλά την τρέφει καλά και την περιθάλπει, όπως και ο Κύριος τρέφει και περιθάλπει την Εκκλησία. Και επιμελείται ο Κύριος στην Εκκλησία, διότι εμείς που την αποτελούμε είμαστε μέλη του σώματός του, από τη σάρκα του και από τα οστά του, όπως και η Εύα προερχόταν από τα οστά και τη σάρκα του Αδάμ. Και επειδή αυτή ήταν η καταγωγή της Εύας και είχε τόσο στενό σύνδεσμο με τον Αδάμ, γι' αυτό, όπως αναφέρεται στην Αγία Γραφή, θα εγκαταλείψει ο άνθρωπος τον πατέρα του και τη μητέρα του και θα προσκοληθεί στη γυναίκα του και θα είναι οι δύο ενωμένοι σε ένα σώμα. Και η αλήθεια αυτή για την Εκκλησία είναι ένα μυστήριο μεγάλης σημασίας, το οποίο, ενώ ήταν άγνωστο μέχρι τώρα, μας αποκαλύφθηκε από τον Θεό. Και το μεγάλο αυτό μυστήριο αναφέρεται στην πνευματική ένωση του Χριστού και της Εκκλησίας. Ότι δηλαδή είπε ο Θεός στην αρχή της δημιουργίας για τον άνδρα και τη γυναίκα, το ίδιο εκπληρώθηκε και πραγματοποιήθηκε με τη μυστική ένωση του Χριστού και της Εκκλησίας. Η ένωση του άνδρα με τη γυναίκα μέσα στο γάμο είναι μόνο εικόνα της ενώσεως του Χριστού με την Εκκλησία. Αυτό όμως δεν ελαττώνει τις υποχρεώσεις κάθε άνδρα προς τη γυναίκα του. Αντιθέτως, καθένας από εσάς, όσοι είστε νυμφευμένοι, ας αγαπά τη γυναίκα του ακριβώς όπως αγαπά τον εαυτό του, αλλά και η γυναίκα να σέβεται και να τιμά τον άνδρα της. Βλέπουμε λοιπόν τον Απόστολο Παύλο να παρουσιάζει τον Χριστό ως το νυμφίο της Εκκλησίας και οι σχέσεις των νεονύμφων τοποθετούνται, αγαπητοί φίλοι και φίλες του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας, στο πρότυπο των σχέσεων Χριστού και Εκκλησίας. Αφού ο γάμος αποτελεί αντίγραφο και έκτυπο της ανέκφραστης ένωσης του Χριστού με την Εκκλησία του. Στην ερμηνευτική του ανάλυση το αποστολικό κείμενο μας διδάσκει το θείο θέλημα για την ευλογημένη συζυγία ανδρός και γυναικός, αλλά και το μυστηριακό, όπως θα δούμε, χαρακτήρα του γάμου. Στην αρχή του 5ου κεφαλαίου της προς Εφεσίους επιστολής του Απόστολος Παύλος γράφει πως τις μεταξύ τους σχέσεις οι χριστιανοί πρέπει να έχουν ως υπόδειγμα τον Κύριο, να είναι δηλαδή στη ζωή τους μιμητέ του Θεού και να περιπατούν εν αγάπη. Και τούτο διότι και ο Χριστός αγάπησε τους ανθρώπους και παρέδωσε τον εαυτό του για χάρη τους και για τη σωτηρία τους. Στη συνέχεια τους γράφει τι πρέπει να προσέχουν και τι να αποφεύγουν στις μεταξύ τους σχέσεις. Και πριν περάσει στα αμοιβαία καθήκοντα των συζύγων, όπως θα δούμε, τονίζει δύο βασικά στοιχεία που βλέπουμε και στην αρχή του αποστολικού αναγνώσματος του μυστηρίου του γάμου, το οποίο προλίγου διαβάσαμε, και που πρέπει να διέπουν τη ζωή των χριστιανών. Το είναι ένα η παντοτινή ευχαριστία, υπέρ πάντων, για όλα δηλαδή αυτά που μας δίνει ή μας στέλνει ο Θεός. Και το άλλο είναι η προς αλλήλους υποταγή εν φόβο Χριστού. Και μολονότι αυτά λέγονται και ισχύουν για όλους τους χριστιανούς, εύκολα μπορεί κανείς να συμπεράνει την ιδιαίτερη σημασία που έχουν για τους νεονύμφους. Η αγάπη και η υποταγή του ενός στον άλλον είναι τα απαραίτητα στοιχεία και το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα στηριχθεί η ομαλή συμβίωση και η ευτυχία των νεονύμφων.

0: Ο Απόστολος Παύλος, στο πρώτο μέρος της Αποστολικής Περικοπής, την οποία προλίγου αναγνώσαμε, αναφέρεται στα καθήκοντα των γυναικών, ενώ στη συνέχεια θα κάνει λόγο για τα καθήκοντα των ανδρών. Τα όσα γράφει ο Παύλος για την υποταγή, υπακοή της γυναίκας στον άνδρα, ηχούν ίσως κάπως παράξενα στην εποχή μας, μια εποχή που η γυναίκα διεκδικεί ίσα δικαιώματα με τον άνδρα και το φεμινιστικό κίνημα κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος. Αν όμως εμβαθύνει κανείς στα λόγια του Αποστόλου, διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει υποβιβασμός της γυναίκας. Απλά εκφράζεται η Θεία Βούληση για την εξασφάλιση της ομαλής συμβίωσης του ανδρογίνου. Ο Θεός λοιπόν με την πανσομφία Του έταξε τον άνδρα στη θέση της κεφαλής και τη γυναίκα στη θέση του σώματος, ώστε ο άνδρας να προνοεί και να φροντίζει για τη γυναίκα. Φυσικά πρόκειται για τον άνδρα εκείνο που κάνει το παν για τη γυναίκα του, που η μεγάλη αγάπη του για αυτήν τον κάνει να μην υπολογίζει κόπους και κινδύνους. Πρόκειται για τον άνδρα που τιμά τη γυναίκα του και με πραγματική αυταπάρνηση προβαίνει και σε πράξεις θυσίας ακόμη για αυτήν. Η γυναίκα για όλα αυτά υποτάσσεται στον άνδρα, όχι με την έννοια της δουλικότητας αλλά της συγκατάβασης, ώστε να αναδεικνύεται μέσα στον ανδρόγυνο μια σχέση αρμονική, καθώς στην πραγματικότητα αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος είναι ότι ο ένας πρέπει να υποτάσσεται στην αγάπη του άλλου. Εκείνο δηλαδή που κερδίζει τελικά είναι η αγάπη, είναι εκείνη η οποία φέρνει την ενότητα και την ομόνοια μέσα στο ζευγάρι. Η έννοια του σεβασμού για την οποία εδώ αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος, η έννοια του σεβασμού και της παραχώρησης, υπογραμμίζει κυρίως το στοιχείο της αγάπης. Είναι αυτός ο έρωτας μεταξύ ανδρός και γυναικός. Είναι αυτό που συνέχει τον έγαμο βίο, όπως παρατηρεί ο Ιερός Χρυσόστομος, διότι ο άνδρας είναι η κεφαλή της Εκκλησίας. Και πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος σημειώνει, ως προς την τάξη ο άνδρας κατέχει θέση κεφαλής, η δε γυναίκα σώματος, πάντοτε με έννοια προνοητική και υποτακτική. Ο Απόστολος Παύλος σημειώνει ότι η σχέση του ανδρογίνου, η ευχαριστία πάντοτε υπερπάντων, είναι μια σχέση η οποία διακρίνει την σχέση του ανθρώπου με τον συνάνθρωπό του, με το πλησίον, όχι μόνο στην κοινωνία, αλλά και μέσα στην ίδια την οικογένεια. Ή αν θέλετε, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η οικογένεια που είναι ο πρώτος πυρήνας της κοινωνίας, οι σχέσεις που υπάρχουν μέσα στην οικογένεια, μέσα στο ανδρόγυνο, είναι εκείνες οι σχέσεις, είναι εκείνος ο τρόπος ζωής που στη συνέχεια εκτείνεται μέσα στην κοινωνία. Υπερπάντων και για τους συγγενείς και για τους ξένους, και για τα ευχάριστα και για τα λυπηρά. Διότι και όταν εμείς αγνοούμε τις αιτίες των θλιβερών γεγονότων, ο Θεός τα επιτρέπει για κάποιο καλό λόγο και για το συμφέρον μας τα παραχωρεί. Και μάλιστα πρέπει να ευχαριστούμε περισσότερο, σημειώνουν οι πατέρες πολλές φορές, για τις δυστυχείς περιπτώσεις και περιστάσεις που μας σοφρονίζουν και μας επιστρέφουν στον Θεό. Γι' αυτό άλλωστε επιτρέπονται να μας συμβούν ως το ίστατο παιδαγωγικό μέσο, ως την ίστατη προσπάθεια ώστε ο άνθρωπος να συνετιστεί, να συνέλθει και να αποκαταστήσει τη σχέση του με τον ίδιο του τον εαυτό, με τον άλλον αλλά και με τον ίδιο τον Θεό. Πολλές φορές μάλιστα οι δυσκολίες, οι δοκιμασίες γίνονται αφορμές για περισσότερες αμοιβές και στεφάνια. Και αυτή η σχέση η οποία υπάρχει μέσα στην κοινωνία αναδεικνύεται και μέσα από το μυστήριο του γάμου στη σχέση του ανδρογίνου, καθώς καλείται το ανδρόγυνο, ο άνδρας και η γυναίκα, οι οποίοι όπως θα δούμε στη συνέχεια ενώθηκαν και γίνανε μία σάρκα, καλούνται να αντιμετωπίσουν τις κακοτοπιές, τις δυσκολίες, τα εμπόδια τα οποία θα ανακύψουν καθοδόν στην κοινή τους πορεία, και θα μπορέσουν να υπερπηδήσουν αυτά τα εμπόδια και θα μπορέσουν να ενώσουν αυτές τις διαφορές μέσα από την αγάπη και μέσα από την κατανόηση και τη συνδιαλλαγή. Υποτασσόμενοι αλλήλεις εν φόβου Χριστού. Δεν πρέπει να υποτασσόμαστε σε αυτούς που μας διατάζουν να παρανομούμε, αλλά σε αυτούς που συζούν με ευσέβεια, σημειώνουν οι ιεροί πατέρες. Όπως δηλαδή η επανάσταση προκαλεί διάσταση μεταξύ των συζύγων, έτσι και η υποταγή συμβάλλει στην ένωση. Πρέπει δε να υποτασσόμαστε ο ένας τον άλλον για χάρη του Χριστού. Να ασκούμε δηλαδή την εις αλλήλους υπακοή ως τρόπον λατρείας του Χριστού. Να υποτασσόμαστε ο ένας τον άλλον, όχι από φόβο του άλλου, αλλά από σεβασμό στον Χριστό, που ζητεί την υπακοή, που ζητά την κατανόηση. Διότι η υπακοή είναι δείγμα ταπεινώσεως και μετριοφροσύνης. Να πάλι λοιπόν η αγάπη, διότι από αυτήν προέρχεται και η εις αλλήλους υποταγή. Όχι από ανθρώπινο ή κοσμικό λόγο, αλλά από σεβασμό στον Θεό, διότι αυτοί που υποτάσσονται μεταξύ τους για τον Θεό και έχοντας τέτοιο δεσμό μεταξύ τους, δεν θα σκανδαλιστούν ούτε θα διαλυθούν ποτέ. Επομένως, η υποταγή, όπως σημειώσαμε, και η υπακοή της γυναίκας στον άνδρα για την οποία κάνει λόγο ο Απόστολος Παύλος, η αφοσίωση και ο σεβασμός της προς αυτόν δεν είναι δουλοπρέπεια. Δεν είναι δουλική απάντηση σε οποιαδήποτε μορφή καταπίεσης και τυραννικής εξουσίας του άνδρα, αλλά εμπιστοσύνη, αποδοχή και ανταπόκριση στην αγάπη του. Η υπακοή που οφείλει η γυναίκα στον άνδρα κατά τον Παύλο μεταφράζεται ως ισχυρή αγάπη προς αυτόν και ενέχει την έννοια παραχώρησης του προβαδίσματος, ενώ η αγάπη του άνδρα προς τη γυναίκα μεταφράζεται ως αυτοπροσφορά και θυσία, ξένη προς οποιαδήποτε αυταρχικότητα. Η Εκκλησία δηλαδή αναγνωρίζει μία ιεραρχία στη σχέση των συζύγων μέσα στον γάμο και φαίνεται ότι σε αυτήν την ιεραρχία προηγείται ο άνδρας και ακολουθεί η γυναίκα, όχι έχοντας ηγετικό αλλά διακονικό χαρακτήρα. Και η θέση αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι πρώτος δημιουργήθηκε ο άνδρας και εν συνεχεία η γυναίκα, σύμφωνα με το βιβλικό κείμενο του βιβλίου της Γενέσεως. Αλλά και όπως ο Απόστολος Παύλος σημειώνει, «Αδάμ γαρ πρώτος επλάστη ήτα Εύα». Γι' αυτό και δεν επιτρέπει ο Απόστολος στη γυναίκα αυθεντήν ανδρός, να εξουσιάζει δηλαδή τον άντρα της. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το προβάδισμα που αναγνωρίζει η Εκκλησία στον άντρα, προσέχτε το, είναι εξουσιαστικό και κυριαρχικό πρωτείο. Αντίθετα, είναι πρωτείο ευθύνης, αληθινής αγάπης και θυσίας. Με άλλα λόγια, η ιεραρχία στο ανδρόγυνο είναι καθαρά λειτουργική, ένας τρόπος δηλαδή λειτουργίας του ζεύγους και έχει χαρακτήρα δυναμικό, διαλεκτικό και ζωτικό. Ο άντρας οφείλει πρώτος αυτός να αγαπά, όχι επιφανειακά, αλλά έμπρακτα και ειλικρινά τη γυναίκα του, ενώ η γυναίκα καλείται από τη δική της πλευρά να ανταποδίδει διγνήσια, αυθόρμητα και με απλότητα την αγάπη στον άντρα της, δίνοντας αυτόν τιμητικά το προβάδισμα μέσα στο γάμο. Από το κύκλωμα αυτό της αμοιβαίας αγάπης δεν εξασφαλίζεται απλά η ομαλή συμβίωση, αλλά αυτό είναι το σπουδαιότερο. Πηγάζει η χαρά και η καρποφορία και πραγματοποιείται η αλληλοσυμπλήρωση, η πνευματική οικοδομή και η τελείωση του ανδρογίνου. Ο παραλληλισμός της σχέσης μεταξύ του άνδρα και της γυναίκας στο γάμο με τη σχέση Χριστού, νυμφίου και εκκλησίας νύμφης εξυψώνει τον θεσμό του γάμου και από ένα γεγονός βιολογικής ή ψυχολογικής ανακαιότητας τον αναδεικνύει και του προσδίδει πνευματικό περιεχόμενο. Όταν λοιπόν η γυναίκα υποτάσσεται και υπακούει σύμφωνα με τον Παύλο στον άνδρα της, πρέπει να το θεωρεί αυτό σαν υπακοή στον ίδιο τον Χριστό. Και ο άντρας όμως από την άλλη μεριά δεν πρέπει να περιφρονεί τη γυναίκα του με την ιδέα ότι την εξουσιάζει. Αντίθετα, σαν αντίρροπο της υπακοής που του δείχνει η γυναίκα, αυτός καλείται να της προσφέρει την αγάπη του και τη φροντίδα του, όπως ακριβώς και ο Χριστός που είναι κεφαλή και αρχηγός της Εκκλησίας και θυσιάστηκε για να σώσει το σώμα της Εκκλησίας που το αποτελούμε όλοι εμείς. «Ε γυναίκες, της ιδίης ανδράς υποτάσσεστε ως το Κυρίο», λέει ο Παύλος. Έχοντας λοιπόν ως πρότυπο τον Χριστό, προτρέπει ο Παύλος την γυναίκα να υποτάσσεται στον άντρα, ούτως ώστε η υπακοή να μην είναι μόνο σωματικό κατόρθωμα, αλλά κυρίως πνευματικό. Και δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον ο Παύλος για τη συζυγική ζωή. Αυτό όμως το κάνει όχι τυχαία, αλλά επειδή ο Θεός για τη συζυγία φρόντισε ιδιαιτέρως. Ο βίος άλλωστε του ανθρώπου συγκροτείται από συζυγίες. Εάν λοιπόν οι σύζυγοι, όπως παρατηρούν οι πατέρες, έχουν ειρήνη, ειρηνεύει ολόκληρη η οικογένεια και όλοι απολαμβάνουν την ωφέλεια που προκύπτει. Ο ανήρεστη κεφαλή της γυναικός, ως και ο Χριστός κεφαλή της Εκκλησίας. Είδαμε λοιπόν ότι όπως η Εκκλησία είναι ένα σώμα και ο Χριστός είναι η κεφαλή του σώματος αυτού, έτσι και η σύζυγος είναι ένα σώμα και ο σύζυγος είναι η κεφαλή του. Ο λόγος αυτός του Αποστόλου Παύλου θέλει κάθε συζυγή ανδρός και γυναικός να είναι σύμβολο της σχέσης Χριστού και Εκκλησίας. Όταν ο άνδρας λοιπόν διαχειρίζεται σωστά τα ζητήματα του γάμου, μιμείται τον Χριστό που είναι ο νυμφίος της Εκκλησίας. Και όταν η γυναίκα συνοικεί με τον άνδρα όπως πρέπει, πραγματώνει τη συμβίωση της Εκκλησίας με τον Χριστό. Εάν λοιπόν ο άνδρας και η γυναίκα δεν συναρμοστούν με αυτόν τον τρόπο, δεν μπορεί να λεχθεί για αυτούς ότι ο άνδρας είναι κεφαλή της γυναίκας, όπως ο Χριστός με την Εκκλησία. Και κάθε σύζυγος να σχετίζεται με τον άνδρα της, όπως η Εκκλησία με τον Χριστό. Ο άνδρας να σκέπτεται και να ενεργεί τα πάντα του Χριστού και η γυναίκα ομοίως τα της Εκκλησίας. Στα όσα υπόθηκαν παραπάνω, θα μπορούσαν να προβληθούν δικαιολογημένα ίσως κάποιες αντιρρήσεις. Πώς είναι δυνατόν όλα αυτά να εφαρμοστούν στην περίπτωση που η γυναίκα είναι αποδεδειγμένα αξιότερη από τον άντρα, περισσότερο αναπτυγμένη και καλλιεργημένη, δυναμική και δημιουργική? Θα πρέπει εκεί ο άντρας να έχει το προβάδισμα? Και στις περιπτώσεις ισοδυναμίας, ισοδύναμης μόρφωσης, ισοδύναμων γενικά προσόντων των συζύγων, ερωτήματα που θα έθετε ο σύγχρονος άνθρωπος σήμερα. Μήπως υπάρχουν εξαιρέσεις? Οπότε πώς μπορεί να είναι ισχυρό σήμερα το αποστολικό παράγγελμα? Και σε αυτές τις περιπτώσεις το ανδρόγυνο που έχει πραγματική αγάπη και μέλημά του είναι η εξασφάλιση της ομόνοιας και της ομαλής συμβίωσης, το ανδρόγυνο που βλέπει τον γάμο όχι απλά σαν ένα συμβατικό θεσμό, αλλά ως κοινωνία προσώπων που πραγματώνεται με την κοινή προσπάθεια και την αγωνιστική πορεία των συζύγων από το κατοικώνα στο καθομοίωσιν. Το ανδρόγυνο δηλαδή που στοχεύει με άλλα λόγια να περάσει μέσα από την αγάπη προς τον σύντροφο, προς τον σύζυγο, προς τα τέκνα και να φτάσει στην τελειότητα και την θέωση, δεν αντιμετωπίζει τέτοια διλήμματα. Στις περιπτώσεις αυτές, τα οποιαδήποτε προβλήματα αντιμετωπίζονται με σύνεση, κατανόηση και διακριτικότητα. Στις περιπτώσεις αυτές μπορούν κάλλιστα να αντιστραφούν οι ρόλοι, αρκεί η αντιστροφή αυτή να μην γίνει αφορμή έπαρσης και αλαζονίας αυτού που παίζει τον ρυθμιστικό ρόλο μέσα στην οικογένεια. Αρκεί να μην εκτραπεί σε συμπεριφορά που ταπεινώνει και εκμηδενίζει τον αδύνατο σύντροφο, είτε αυτός είναι ο σύζυγος ή η σύζυγος. Γιατί η τέλεια αγάπη κατά τον ίδιο Απόστολο Παύλο ουπερπερεύεται, ουφυσιούται, ουκασχημονεί. Δεν φέρεται δηλαδή αλαζονικά, δεν φουσκώνει από ίηση, δεν προβαίνει σε άσχημες ενέργειες. Η γυναίκα στις περιπτώσεις αυτές οφείλει να απονέμει στον άνδρα της τον προσήκοντα σεβασμό και να μην τον εξουδενώνει, όπως και ο άνδρας οφείλει να δείχνει τον ανάλογο σεβασμό και την πλούσια αγάπη του προς τη γυναίκα. Και τούτο για να αποτραπούν ατοπήματα και ανομαλίες και να αποφευθούν καταστάσεις που ελάχιστα εξυπηρετούν την γαλήνη του οικογενειακού βίου και την πρέπουσα ανατροφή των τέκνων. Κάπου εδώ ο χρόνος μας τελείωσε. Στην επόμενη συνάντησή μας θα αναφερθούμε στο θεμελιώδες και ύψιστο καθήκον του συζύγου, που είναι η ειλικρινής και μέχρι θυσίας αγάπης. Μέχρι τότε σας χαιρετώ όπως πάντοτε με τον βιβλικό ασπασμό και χαιρετισμό. Ειρήνη σε εσάς, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο. Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
2: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
3: Τριακοστών δεύτερον. Είδα σπόρο που έπεσε τυχαία στο έδαφος και όμως έκανε εξαιρετικό και πολύ καρπό. Καθώς πάλι και το αντίθετο. Τριακοστό τρίτο. Είδα έναν άνθρωπο που είχε κάποια βλάβη στην όρασή του να μπαίνει στο ιατρείο για κάποια άλλη ανάγκη. Να τον κρατάω λίγο περισσότερο ο γιατρός με τη φιλοφρόνησή του, με αποτέλεσμα να καθαριστεί και να απαλλαγεί από την ομίχλη που σκέπαζε τα μάτια του. Έτσι, μερικά ακούσια και τυχαία περιστατικά που συνέβησαν σε μερικούς είχαν αποτελέσματα βεβαιότερα και ουσιαστικότερα από ότι μερικά εκούσια. Τριακοστόν τέταρτον. Κανείς ας μη θεωρήσει τον εαυτό του ανάξιο για τη μοναχική πολιτεία, προφασιζόμενος το βάρος και το πλήθος των αμαρτιών του, και ας μην νομίζει ότι ταπεινώνει έτσι τον εαυτό του, ενώ στην ουσία φοβάται μήπως στερηθεί τις ειδονές του κόσμου, φεύγοντας για τη μοναχική πολιτεία. Όλα όσα λέει είναι προφάσεις εν αμαρτίες, όπως μας λέει ο Ρο Μη Ψαλμός. Διότι εκεί, όπου ακριβώς υπάρχει βαθιά και σαπισμένη πληγή, εκεί χρειάζεται και μεγαλύτερη θεραπεία για να καθαριστεί. Άλλωστε στο ιατρείο δεν πηγαίνουν οι υγιείς. Τριακοστόν πέμπτον. Εάν ο επίγειος βασιλεύς μας προσκαλούσε να καταταγούμε στο στρατό του, να τον υπηρετούμε και να πολεμάμε μάλιστα στο πλευρό του, δεν θα καθυστερούσαμε, ούτε θα προφασιζόμαστε τίποτε. Αλλά θα τα εγκαταλείπαμε όλα και με προθυμία θα τρέχαμε κοντά του. Ας προσέξουμε λοιπόν, μήπως, ενώ μας προσκαλεί ο βασιλεύς των βασιλέων, ο Κύριος των Κυρίων και ο Θεός των Θεών, στην ουράνια παράταξη των μοναχών, αρνηθούμε την πρόσκληση από οκνηρία και εραθυμία και σταθούμε έτσι αναπολόγητοι μπρος το μέγα και φοβερό βήμα της κρίσεως. Τριακοστόν έκτον. Μπορεί βέβαια να βαδίζει κανείς ενώ είναι δεμένος με τις υποθέσεις του κόσμου και με βαριές σαν σιδερένιας αλυσίδες, φροντίδες, αλλά θα βαδίζει με δυσκολία, όπως και εκείνοι που έχουν σιδερένια δεσμά στα πόδια τους βαδίζουν πολλές φορές, αλλά συνεχώς κοντάφτουν και πληγώνονται. Τριακοστόν έβδομον. Ο άγαμος που βρίσκεται στον κόσμο και είναι δεμένος μόνο με τα πράγματα του κόσμου μοιάζει με αυτόν που έχει τις χειροπέδες. Για τούτο και όταν αποφασίσει να τρέξει προς το μοναχικό βίο δεν εμποδίζεται, ενώ αυτός που ήρθε σε γάμο μοιάζει με εκείνον που τον έχουν δέσει χειροπόδαρα. 38. Μερικοί κοσμικοί που ζούσαν αμελώς με ρώτησαν «Πώς μπορούμε εμείς που ζούμε με συζύγους και είμαστε περικυκλωμένοι με τόσες κοινωνικές υποχρεώσεις να ακολουθήσουμε τη μοναχική ζωή» και τους απήντησα «Όσα καλά μπορείτε να τα κάνετε, κανένα να μην περιγελάσετε, κανένα να μην κλέψετε, σε κανένα να μην πείτε ψέματα, κανένα να μην περιφρονήσετε και κανένα να μην μισήσετε. Να μην παραμελείτε τον εκκλησιασμό, να δείχνετε συμπόνια στους φτωχούς και κανέναν να μην σκανδαλίσετε. Σε ξένο πράγμα και σε ξένη γυναίκα να μην πλησιάσετε. Αρκεστείτε στη δική σας γυναίκα. Εάν ζείτε έτσι, ούμακραν έστε της βασιλείας των ουρανών», όπως αναφέρει ο Ευαγγελιστής Μάρκος στο 12ο κεφάλαιό του στο στίχο 34.

39. Ας τρέξουμε με χαρά και με φόβο προς τον καλό αγώνα, χωρίς να φοβούμεθα τους εχθρούς μας. Διότι αυτοί παρατηρούν την όψη της ψυχής μας, ώστε κι αν εμείς δεν τους βλέπουμε, έστω κι αν εμείς δεν τους παρατηρούμε. Και όταν δουν την όψη της ψυχής μας αλλαγμένη από το φόβο, τότε επιτίθενται εδρυμύτερα εναντίον μας, επειδή αντελήφθηκαν οι δόλοι δαίμονες ότι φοβηθήκαμε. Γι' αυτό λοιπόν ας τους επιτεθούμε με ανδρεία, διότι κανείς δεν θέλει να πολεμά εναντίον εκείνου που μάχεται με ζήλο. Ο Κύριος, φερόμενος με συγκατάβαση, ελάφρυνε τον αγώνα των αρχαρίων για να μην κουραστούν ευθύς εξ αρχής και γυρίσουν αμέσως στον κόσμο. Γι' αυτό χαίρεται εν Κυρίω πάντοτε. Φιλιππισίους 4 κεφάλαιο, στίχος 4. Όλοι οι δούλοι του Θεού χαίρεται πάντοτε, αφού αντιληφθείτε το πρώτο αυτό δείγμα της αγάπης του Δεσπότου. Χαίρετε ακόμη, αφού σκεφτείτε ότι Αυτός σας έχει προσκαλέσει στον αγώνα της μοναχικής ζωής. 41. Αλλά και τούτο φαίνεται ότι κάνει πολλές φορές ο Θεός, βλέποντας ανδρείες ψυχές, επιτρέπει τους πολέμους ευθύς εξ αρχής, με την επιθυμία να τις στεφανώσει σύντομα. 42. Αποκρύπτει ο Κύριος από αυτούς που ζουν στον κόσμο τη δυσκολία ή μάλλον την ευκολία του μοναχικού αγώνος, διότι αν την γνώριζαν, κανείς δεν θα αποφάσιζε να γίνει μοναχός. 43. Πρόσφερε με προθυμία στο Χριστό τους σκόπους της νεότητός σου και θα απολαύσεις το γύρα σου πλούτον απαθίας. Αυτά που συναθρίζονται στην νεανική ηλικία τρέφουν και παρηγορούν κατά το γύρας όσους έχουν εξασθενήσει. Ας κοπιάσουμε με ζήλο όσο είμαστε νέοι. Ας τρέξουμε γρήγορα, διότι η ώρα του θανάτου είναι άγνωστη. 44. Έχουμε εχθρούς που είναι πραγματικά πονηροί, σκληροί, δόλοι, πανούργοι, δυνατοί, άϊπνοι, αόρατοι και άειλοι. Στα χέρια τους κρατούν φωτιά και θέλουν να κάψουν το ναό του Θεού, δηλαδή το σώμα του ανθρώπου, με τη φλόγα τους. 45. Κανείς όσο είναι νέος, ας μην παραδεχθεί τους εχθρούς του δαίμονες, που του λέγουν «Μη λιώσεις το σώμα σου με την πολλή άσκηση, για να μην αδυνατήσεις και αρρωστήσεις». Διότι στη σημερινή μάλιστα εποχή, δύσκολα θα ευρεθεί άνθρωπος που θα προτιμήσει να θανατώσει τη σάρκα του. Το πολύ πολύ ίσως να στερήσει τον εαυτό του από τα πολλά και ειδονικά φαγητά. Ο σκοπός του δαίμονος είναι να πετύχει ώστε η αρχή του μοναχικού σταδίου να γίνει με νοθρότητα και πολύ ραθυμία, τεμπελιά, οπότε και το τέλος του αγώνος θα είναι παρόμοιο και ανάλογο προς την αρχή του.

46. Περισσότερο απ' όλα, όσοι θέλουν να υπηρετήσουν πραγματικά τον Χριστό, πρέπει να εξετάσουν και να πράξουν τα εξής. Να διαλέξουν με την καθοδήγηση των πνευματικών πατέρων και την επίγνωση του εαυτού τους, τους τόπους και τους τρόπους και τις καταστάσεις και τα εργόχειρα τα οποία ταιριάζουν σε αυτόν. Τα κοινόβια δεν είναι για όλους, επειδή μπορεί να βλάψουν αυτούς που είναι ελέμαργοι. Ούτε πάλι τα ησυχαστήρια είναι για όλους, επειδή μπορεί να βλάψουν τους θυμώδεις τύπους. Καθένας ας εξετάσει καλά ποιο πάθος έχει και αναλόγως με αυτό ας κάνει την επιλογή του. 47. Σε τρεις γενικές ασκητικές κατηγορίες περιλαμβάνεται όλη η μοναχική ζωή. Στον ηρωικό ερημιτισμό, στην άσκηση με άλλον ένα ή το πολύ δύο και στην υπομονητική ζωή του κοινοβίου. Μην ακλίνεις, λέει ο εκκλησιαστής, στα δεξιά ή τα αριστερά, αλλά οδό βασιλική πορεύθητη, να πορεύεσαι τη μέση οδό, τη βασιλική οδό. Παροιμίες 4 κεφάλαιο. Διότι ο μεσαίος τρόπος από τους τρεις που αναφέραμε φαίνεται να ταιριάζει στους περισσότερους. Επειδή όπως λέει η Γραφή, αλίμονος τον ένα, διότι αν πέσει σε ακηδεία ή ύπνο ή ραθυμία ή απόγνωση, δεν έχει άνθρωπο να τον σηκώσει. Εκκλησιαστής 4 κεφάλαιο, στίχος 10. Όπου όμως βρίσκονται δύο ή τρεις συνηγμένοι στο εμών όνομα, εκεί είμαι εν μέσω αυτών, μας λέγει ο Κύριος στο Ματθαίο, στο Ιώτα Ήτα κεφάλαιο. 48. Ποιος άραγε θα είναι ο πιστός και φρόνιμος μοναχός, ο οποίος την πρώτη θέρμη θα την κρατήσει άσβεστη και δεν θα πάυσει μέχρι τη στιγμή του θανάτου του να προσθέτει κάθε ημέρα φωτιά στη φωτιά, θέρμη στη θέρμη, πόθο στον πόθο και προθυμία στην προθυμία.

Βαθμής πρώτη. Εσύ που ανέβηκες σε αυτήν, μη στραφείς πλέον στα οπίσω. Κλίμαξ του Αγίου Ιωάννου, λόγος δεύτερος. Περί απροσπαθίας. Εκείνος που αγάπησε πραγματικά τον Κύριο και επεζήτησε αληθινά να κερδίσει τη μέλουσα βασιλεία, εκείνος που απέκτησε πνευματικό πόνο για τα αμαρτήματά του και ζωντανή ενθύμηση της κολάσεως και της αιωνίου κρίσεως, εκείνος που ξύπνησε αληθινά μέσα του το φόβο του θανάτου του, δεν θα αγαπήσει πλέον, ούτε θα ενδιαφερθεί, ούτε θα μεριμνήσει καθόλου για χρήματα ή για κτήματα ή για τους γονείς ή για επίγειο δόξα ή για φίλους ή αδελφούς, για τίποτε το γήινο. Αλλά αφού αποτινάξει από πάνω του και μισήσει κάθε επαφή και κάθε φροντίδα για όλα αυτά, επιπλέον δε και πριν από όλα, αφού μισήσει και την ίδια του τη σάρκα, ακολουθεί το Χριστό γυμνός και αμέριμνος και ακούραστος, ατενίζοντες πάντοτα στον ουρανό και αναμένοντας

0: την εξίψους βοήθεια, καθώς το είπε ένας Άγιος. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου. Ψαλμός του Δαβίδ, Ξ. 9. Και καθώς το είπε πάλι ο αείμνηστος εκείνος προφήτης, εγώ ουκ εκοπίασα ακολουθώνση την ημέραν ή ανάπαυσιν ανθρώπων ουκ επεθύμησα Κύριε. Ιερεμίας Ιωταζήτα 16. Εγώ ουκ εκοπίασα κατακολουθώνση και ημέραν ή ανάπαυσιν ανθρώπου ουκ επεθύμησα Κύριε. Δεύτερον, είναι μεγάλη ντροπή, αφού εγκαταλείψουμε όλα τα προηγούμενα, μετά την κλίση που μας έκανε ο Κύριος και όχι κανένας άνθρωπος, να φροντίζουμε για κάτι άλλο, το οποίο δεν μπορεί να μας φανεί χρήσιμο την ώρα της μεγάλης μας ανάγκης, δηλαδή του θανάτου μας. Αυτό εννοούσε ο Κύριος όταν μίλησε για τον άνθρωπο που εστράφει στα οπίσω και δεν είναι εύθετος στην Βασιλεία των Ουρανών. Λουκά 1 το κεφάλαιο, στίχος 62. Τρίτον, ο Κύριος, αφού γνωρίζει πόσο εύκολα γλιστρούμε εμείς οι αρχάροι και επιστρέφουμε στον κόσμο, αν συναναστρεφόμεθα ή έστω συναντώμεθα με κοσμικούς, απήντησε σε αυτόν που του είπε «Επίτρεψόν μου απελθύν και θάψε τον πατέρα μου». Τι απήντησε ο Κύριος? «Άφες τους νεκρούς, θάψε τους εαυτών νεκρούς». Άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους δικούς τους νεκρούς. Ματθαίος ήταν κεφάλαιο, στίχος 22.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9.
3: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
0: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
2: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
3: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Είναι η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας με ειδήσεις και γεγονότα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. Σήμερα η Εκκλησία μας εόρτασε την παγκόσμια ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Ο Σταυρός, από όργανο καταδίκης, κατάρας και ντροπής, έγινε με το σταυρικό θάνατο του Χριστού, σύμβολο Αναστάσεως, δόξας, θριάμβου και τιμής. Με την πρέπουσα εκκλησιαστική τάξη τιμήθηκε η εορτή στην Κωνσταντινούπολη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη να χωροστατεί στον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό.

0: Το τέλος της Θείας Λειτουργίας, ο Παναγιώτατος χειροθέτησε σε άρχοντα οφικιάλιο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, τον καθηγητή και πρόεδρο του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού της Θεολογικής Σχολής Θεσσαλονίκης, Απόστολο Κραλίδη.
1: Κύριε Θεός ημών, ότι του Αγίου Πνεύματος χορηγίαν καταπέμπων επί τους ορισμένους στη Αγία Σου Εκκλησία διακονή, Αυτός και νυν Δέσποτα Άγιε των δούλων Σου Απόστολων, όν ιδόκησας χειροθετηθήνε παρά της ημών μετριότητος, ιστο του άρχοντος διδασκάλου της Εκκλησίας οφήκιον, ενδυνάμωσον και καταξίωσον αυτόν κατά το Σύ ευάρεστον, οικονομήσε τον παρά της Ίς αγαθότητος δωρηθέντα αυτό βαθμόν, ή να ούτοποιήσας ου παύσιτε φιλανθρώπος εργάζεστε προς δόξαν του Παναγίου Σου ονόματος.
0: Πανηγυρικά τιμήθηκε η εορτή της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού και στην Εκκλησία της Ελλάδος.

0: Για το νόημα της εορτής και τον Τίμιο Σταυρό μίλησε από τον Ναύπιο ο Μητροπολίτης Αργολίδος, κύριος Νεκτάριος.
1: Επάνω στο Σταυρό του κακοφέρει να θανατώσει τον ίδιο τον Θεό, τότε τι άλλο περισσότερο μπορεί να κάνει. Όταν τον κακό εξαντλεί τη δύναμή του επάνω στον ίδιο τον Θεό και τον θανατώνει, τότε τίποτα περισσότερο δεν μπορεί να κάνει πλέον. Γι' αυτό έρχονται ο Σταυρός είναι το πιο αποτελεσματικό μέσο για να πολεμήσει κανείς τον κακό.
0: Λατρευτικές εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 1700 ετών από την έβρεση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού του Κυρίου πραγματοποιήθηκαν στη Σόφια. Το απόγευμα του Σαββάτου, μετά την ακολουθία του μικρού Εσπερινού στον Ιερό Ναό της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού στη Βουλγαρική Πρωτεύουσα, ξεκίνησε λιτανευτική πομπή προς τον Πατριαρχικό Καθεδρικό Ιερό Ναό του Αγίου Αλεξάνδρου Νιεύσκη, της οποίας ηγήθηκε ο Μακαριότατος Πατριάρχης Βουλγαρίας, κύριος Δανίλη.

0: Ο αρχιμανδρίτης Χερουβή Μεστούσης μιλά στον Δημήτρη Στρουμπάκο για τον Σταυρό και τονίζει ότι ο Σταυρός για τον χριστιανό είναι το παν, το όπλο μας, το σύμβολό μας, ο φύλακάς μας, η χαρά της ζωής μας.
1: Τι είναι ο Σταυρός για όλους εμάς τους χριστιανούς?
2: Το παν για τον χριστιανό. Είναι το όπλο μας, είναι το σύμβολό μας, είναι ο φύλακάς μας, είναι η χαρά της ζωής μας. Ο Τίμιος Σταυρός.
1: Προστατεύει, μας ενισχύει και ξέρουμε ότι πάνω στο Σταυρό σταυρώθηκε ο Χριστός για μας, για τους ανθρώπους.
2: Γι' αυτό και τον έχουμε εδώ, για να απαλύνει τις δικές μας δυσκολίες, τις καθημερινότητες, για να απαλύνει τα προβλήματά μας όλων μέσα σε αυτή τη δύσκολη κοινωνία που ζούμε.
0: Πανηγυρικά και σύμφωνα με την αγιορείτικη τάξη, τιμήθηκε η εορτή της καταθέσεως της Τιμιαζώνης, της Υπεραγίας Θεοτόκου, στην Ιερά Μεγή στη Μονή Βατοπεδίου, όπου φυλάσσεται επί αιώνες το μοναδικό θεομητορικό κοιμήλιο από την επίγεια ζωή της Παναγίας. Στο πλαίσιο των πανηγυρικών εορτασμών, κατόπιν προσκλήσεως του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ, προέστη των ιερών ακολουθιών, ο Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φανάριο Φερσάλων, κύριος Τιμόθεος. Το πρωί της Κυριονύμου ημέρας τελέστηκε η ακολουθία του αγιασμού στη Φιάλη της Μονής. Ακολούθησε η λιτάνευση της Αγίας Ζώνης πέριξ της Μονής. Στη συνέχεια τελέστηκε η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Μητροπολίτου κυρίου Τιμοθέου. Τον Σεβασμιότατο πλαισίωσαν ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου, Γέροντας Εφρέμ, ιερομόναχοι, εκπρόσωποι ιερών μονών και κελιών, καθώς και ιερείς και διάκονοι. Μεταξύ των πιστών παρέστηκε ο πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους, κύριος Αλκιβιάδης Στεφανής, καθώς και ο βουλευτής Καρδίτσας και πρώην υπουργός Κωνσταντίνος Τιάρας. Στο πλαίσιο των πανηγυρικών εορτασμών, το απόγευμα της παραμονής της εορτής, τελέστηκε ο πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός στο καθολικό της Μονής και η ολονύχτια Αγρυπνία. Κατά τη διάρκεια της λιτής του Εσπερινού στο συνοδικό της Μονής, παρατέθηκε το καθιερωμένο αγιορείτικο κέρασμα. Ο Μητροπολίτης κύριος Τιμόθεος και ο καθηγούμενος γέρον Εφρέμ απίθυναν εόρτιους λόγους προς τους παρευρισκομένους πατέρες και προσκυνητές.
3: Εμείς έχουμε πολύ χαρά, σεβασμιότατε, σήμερα στο Βατοπέδι, γιατί η μέρα αυτή είναι μια ιδιαίτερη μέρα για μας, γιατί τιμάται το τιμαλφέστερο κοιμήλιο το οποίο εδέησε η Θεία Πρόνοια να φυλάσσεται στη Μονή μας. Δεν μπορώ να φανταστώ το Βατοπέδι χωρίς την Αγία Ζώνη. Και φαντάζομαι τον πόνο των προκατόχων μου πατέρων που το 1822 επήγεν στην Κρήτη η Αγία Ζώνη και εκεί μέσα στην εμπόλεμο κατάσταση με τους Τούρκους τότε εσκότωσαν τους πατέρες τους Άγια Ζωνίτες τους λεγόμενους που συνόδευαν την Αγία Ζώνη και η Αγία Ζώνη την πήραν ως λάφυρον, την έκρυψαν και για χρόνια αρκετά δεν ξέραμε που είναι.
4: Πιστοποιείται η γνησιότητα της Αγίας Ζώνης της κυρίας Θεοτόκου από την ιστορία και από τα θαύματα και ως πρώτον θαύμα όταν εθεράπευσε την αυτοκράτηρα ζωή, την σύζυγο του Λέοντος του Τρίτου του Ισαύρου, όπου και από εκεί πλέον είχαμε την βεβαιότητα ότι το τιμαλφές αυτό κατάλοιπον της Παναγίας Μητέρας του Θεού ενυπάρχει ανάμεσά μας. Μας φωτίζει, μας καθοδηγεί, μας ευλογεί, μας αγιάζει, θαυματουργεί και επιβεβαιώνει την χάρη της κυρίας Θεοτόκου. Και όσο και αν είναι δύσκολο πολλές φορές να το κατανοήσουμε, τιμούμε το πανυπηρευλογημένο πρόσωπο της κυρίας Θεοτόκου για τον καρπό της κοιλίας της, γιατί μας έφερε τον Ιησού Χριστό, τον Θεάνθρωπο Κύριο, τον άσαρκο Λόγο του Θεού σε σαρκωμένο ανάμεσά μας.
5: Ευλογεί
0: ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος κύριος Τιμόθεος έφτασε το Σάββατο στην Ιερά Μεγή στη Μονή Βατοπεδίου, όπου έτυχε θερμής υποδοχής από τον καθηγούμενο Γέροντα Εφραίμ και την αδελφότητα της Μονής.

Η υποδοχή πραγματοποιήθηκε στην είσοδο της Μονής και σύμφωνα με την καθιερωμένη αγιορείτικη τάξη. Ακολούθησε πομπή προς το Καθολικό, όπου τελέστηκε δοξολογία επί τη υποδοχή του Σεβασμιωτάτου.

Η Ιερά Κοινότητα σήμερα ξεκαθαρίζει με διευκρινιστική ανακοίνωσή της ότι η πρόσφατη επιστολή προς τον Αρχιεπίσκοπο Σινά, Φαράχ και Ραϊθό, κύριο Σιμεών και την περί αυτών συναϊτική αδελφότητα έχει μοναδικό κίνητρο την εν Χριστώ συμπαράσταση προς τους Σιναίτες πατέρες και καμία άλλη σκοπιμότητα. Παράλληλα, καθιστά σαφές ότι δεν πρέπει να γίνεται πολιτική εκμετάλλευση της θέσης της και να μην αποδίδεται άλλη ερμηνεία του περιεχομένου της επιστολής συμπαράστασης. Ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Ελπιδοφόρος προείδρευσε της τακτικής συνεδρίασης της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου για την περίοδο του φθινοπόρου στην Ελληνική Ορθόδοξη Θεολογική Σχολή του Τιμίου Σταυρού στη Βοστόνη. Μεταξύ άλλων, η Επαρχιακή Σύνοδος προχώρησε στη συγκρότηση τριπροσώπου για την πλήρωση της Κενοθήσας Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιερσέης. Το τριπρόσωπο έχει ως εξής: Επίσκοπος Ναζιαντζού, κύριος Αθηναγόρας, Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Συνάδων, κύριος Αντώνιος και Αρχιμανδρίτης, κύριος Βαρθολομαίος Μερκάδου. 30 μέλη της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, προερχόμενα από διάφορες χώρες, εκκλησιάστηκαν την Κυριακή κατά τη Θεία Λειτουργία στην Ιερά Πατριαρχική Μονή Αγίου Γεωργίου Παλαιού Καΐρου. Της Θείας Λειτουργίας χωροστάτησε ο Μακαριότατος Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, κύριος Θεόδωρος ο Δεύτερος. Ο Μακαριότατος καλωσόρισε με θερμούς λόγους τα μέλη της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας και εξέφρασε τη χαρά του για την τιμητική παρουσία τους σε έναν τόπο βαθιά συνδεδεμένο με την ιστορία και την πνευματική πορεία του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας. Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Η ενημέρωση ωστόσο συνεχίζεται στο ope.gr με ό,τι συμβαίνει στον Ορθόδοξο κόσμο. Καλό σας βράδυ και χρόνια πολλά!

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν εμάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

0: πνεύματι και νυν και αϊκέ του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρον ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκίσησε με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συγκέφρωσίνη να αγαλιάσουν τε ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και σε βίσαι επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσιν. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγει εύγει. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, τι πίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε ίδια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε ιέμονο γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξεν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με ίας την ψυχή μου ότι ήμαρτον σου. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν τα θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή, εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Κατεξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αύτια, να μαρτύπες φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επίσε. Ευλογητώσει, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, του έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένας, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσεντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον το Κύριον το ζωπιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεπέστη, ο ασώματος λέγονται επί ρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπωνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε. Και συνδιασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αιρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμια ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η χτίσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο χτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής της παράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνών, η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσες τη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι κοινος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμα ξεπουράνιε, δισκατεύει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκγείς προς ουρανών. Χαίρε του των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα. Χαίρε του των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα. Χαίρε το πόσμι δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσύλληψην διαπυρογάμου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, εις θέλουση θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος στην μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε καρκού ακυραντού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλης, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεχτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν έντοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον εσύ φετεράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσταρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνούτι επιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανήκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό θειοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα. Και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδον παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών, η κεδούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπων επιδείξεσα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών αβαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριε και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη μος λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθεία, σε δίωξας του ψεύδους ο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήριμεν εγκαντά σου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντίσασα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραή μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Νέα ανέδειξε χτίσιν εφανίσε ζωχτής της ημίνης υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, είναι το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δισόπησης, χαίρε πολλών πτυόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένον τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανό μεταθέντες. Δια τούτο γάρου υψηλός Θεός, επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απείν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γά θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόπους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε τον απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε τον πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευγνήσα. Χαίρε διήσε λυθή παράβασης, χαίρε διήσε νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τε κινήσχισας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάζει ασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσων θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλω τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τείχωση των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασες επί της άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένοι της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληφθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας θεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπαση τσάτε, συνεχτείνεσθε σπέβδον, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου, εις αρίθμους γάτη ψάμωδάς, αμπροσφέρομές σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, της υβόσιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρετε των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών. Χαίρετε των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων. Χαίρε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χάριν δουν εθελήσας οφλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντες σου τον τόκον ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής

0: Μήτερη τέκουσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκες όσων ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ η τέκουσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκες όσων ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ η τέκουσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και τις μελούσες λύτρος εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζουση, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε. Κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον, κυριελέησον,

0: Κυριελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διόρατα αυτή τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα συντουλά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης σου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυριελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα μου χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίδωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θειών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξο σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη διεπαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σονιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνη τη αυτού αγαθότητο, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξει με. Και πάρε σώμια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φιλάγαθο, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσιος και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα.

0: Και δώσε μην δέσποτα προσύπνον απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης τανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάσον το καιρό της προσευχής, εστηριγμένουσον τις εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων είναι αυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεοημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ να τίθμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένη ναέ και παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξίστε όσοι σαρκώθη και πεδίων γέγον εν οπρό αιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπωρού μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δωείς χώραν το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζνησε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρωστη ον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
1: Άξιον εστίνος. Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Άρτος ζωής αιωνιζούσης, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δε δηλωθείς έργης ατόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δακρύων μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωσιν.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμου και νοτέραν ζωήν διδόντος, καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων, μεταφόβου γεύστου του και ζήσεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Η θέλη σας διημάς αρκωθείς πολυέλε, τη θύνη ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα, όφθενη και τέβωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον, και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσου σου το μυστικού Θεού δείπνου ταλέπορος.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ηλέωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη και την και άμεμπτον, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι το ευτελή δούλο σου και εν εμή μήνωνος υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγου σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Λόγια Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή, και καθαρισμόν της βιλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
2: Δόξα σοι ο και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Ο Θεό, Θεός Λόγος, ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδεις με, το σώμα το σών και το

0: Επίσκεψάλυνση, ευλογητός ο Θεός των Πατέρων ημών.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Σωτήρα Χριστόν, η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκδισοπός είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα μεν ή της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθρον όλο μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
1: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι.
0: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
1: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
0: Υπό την συν καταφυγών εσπλαχνίαν αγαθέ κράζουσι φόβο, ένε μη μήνων σόδερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ο σικυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
1: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι.
0: Χριστός εστι γεύσαστε κείδεται ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζοντος μετέχοντας.
1: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι.
0: Ψυχήν συντο σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συμπατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζουμε προσκυνήσου την θεότητα.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα ημνή σε γενεά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με επέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσου με κακά ότι εσύ με τεμούει, η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτά με παρεκάλεσαν, η τίμασας ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με, ελείπανας εν ελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου ως συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικίν με εν οίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσγή καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού, κι ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθετε πυλαιώνει και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και πάρθετε πυλαιώνει και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσιος, κυρονόματι Κύριε επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο ποδό σου, εναντίον παντός του λαού αυτού, εναυλές ήχου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και

0: και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρηδε, Κύριο, εκ παρθένου τεχθείς, και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνση της αξίης, όχι τόν με ελέγχει, ο του κέστη του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τη πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου και σώσον μου φιλάνθρωπος και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνων αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστική βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξο τρόπο μετατρόμου.
1: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και οράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος, επεσχά των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείου σου αίμα την απλά σε σταρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλείνουν το ούσο επ' εμή και εις άκος των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου, κι ούκ ημι άκουσε ταινίσεις σου ύψης δόξη σου, παρόρβησα χάρο σου την αγαθότητα και δασάς εντολάς παραβάς, και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολύ έλεο, σου παραδοκάζει να απολέσετε τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε λύση θέλω τον θάον του αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου χαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήν και σε επίγνωση αληθείας ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων με αυτόν υποτάξας τη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριό σας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι, δέξε μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνη και ως τον άσωτον, και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και φορτισμένους προς εαυτών καλών και να πάβων, ο μη ελθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάλτο σου τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το αγίο σωματί σου και αίματι, και έξω σε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη σκρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενής γυνήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των τελεμβάνιν. αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μέρη των αγιασμάτων σου, εις Πνεύματος Αγίου κοινωνίων, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβρού βηματός σου. Όπως καγός εν πάση εκλεκτή σου μέτοχος γένε με τον ακυράντου σου αγαθών, όνει τι μας αγαπώσεις, Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι έτσι το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσει την, Κύριε, και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου και γενέσου με τα άγια τα αυτά, εισίαση και κάθαρση και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίων και υγειασμών ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν πάση φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργείας διαβολικής, κατά διάνοια της της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης, διόρθωση βίου και ασφάλειαν, εις άξης αναιρετής και τελειότητος, εις πλήρως εντολών, εις Πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επί του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξος ουδέ ικανός είναι από την στέγνης θέλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ουκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Άλλος εξύψους διημάσαι ταπείνωσαι σε αυτόν, συμμετρίωσον κινείται ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγωρο να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτης τα λόγω ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και ως ούκ απεξίωσης ελθύν και συδειπνής αμαρτωλής στην διοικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπώσω την ομοία μη πόρνιων και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε βεμή το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καυδελίξω ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξω ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πάση διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωση των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομένης Χριστέ ο Θεός, αλλος θαρών τη αφάτους αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος εις κοινωνία σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διό δεομέσως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμου της ψυχή και το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον, και ρίσον τον φώσον της μελεσίμου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον απ' εμού ποιήσον. Και γεννού μη βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάν των Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός, Δέσποτα Κύριε, να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνενε εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσσοντας σπήλα σας ημώνος εδημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας. Εισέρχει φωτίσανε σκοτισμένε μολογισμών, πιστεύω ως του το ποιήσεις, ουγαρ πόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλλω με τον οίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπες ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχων ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσσεται και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες οι εκνεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση και πάσματες αισθήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρου και εισάς, σε Παναχράντου και Παρθένου Μαρία Μητρός σου, της μόνης ακατεσύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίως όνομα κατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφησιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγεία ψυχίστη και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρη δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς εις ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπην και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πότας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπώς, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε με ευδελίξει λόγιε, σου δε παρασχέμι πότας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, του τους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με της δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτίας πάσας άφες μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη, τον αχράντο σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρη πας δεσποτά μου, πάσο τρόγουνου τη σάρκα, πίνον δε μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθής ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ήναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον, ως οράς μεταδακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας, με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων, δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο τι άλλος ως εγώ και έπτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεοτητώσου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλής αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίης, ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντεσες πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι, αφλέκτος και ωμένη. Τίνιν ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
2: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
0: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας σαν εκδιήγητον, το ημέτερον όλων προσλαβόμενο σφύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι ίσω τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόγχη των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεός σας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισου όλου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Πεμπτουσία.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
0: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
2: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
3: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
4: Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας. Γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς. Εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της Ιεράς Μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε από το βιβλίο του Οσίου Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, έκφραση μοναχικής εμπειρίας, έκδοση Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους. Θεού Ευδοκία, ειδού και πάλιν, χρυσή αδελφή μου, μιλώ με τα σούδια μέλανος και χαρτίου. Εγώ εις το Άγιον Όρος ευρίσκομαι ημέρας πλέον των 15. Λοιπόν, προτού να φύγω εκ της Θεσσαλονίκης, σου έγραψα γράμμα. Επίσης σου έστειλα τας Αγίας εικόνας και ένα καλαθάκι γεμάτο, πλην αλυσμόνησα τι είχα βάλει μέσα. Νομίζω τσάι και φουντούκια, ευλογία δια τα παιδεία. Θα τα πάρεις από τη Βερονίκη εις της Μελετίας στο μοναστήρι. Τέλος τώρα θα σου τα έφεραν. Λοιπόν, επειδή άργησες να γράψεις, δι' αυτό όταν ευγήκα δεν έγραψα να έλθετε εις Θεσσαλονίκη, μήπως βραδύνετε και εγώ βιαζόμουν να επιστρέψω. Δι' αυτό παρέδραμον την υπόσχεση. Και άλλοτε, αν θέλει ο Θεός, με βλέπετε να σας βλέπω, όπως οικονομήσει ο Κύριος. Τώρα μόνον παρακαλώ να κάμνεις υπομονήν στους πειρασμούς. Δια τα χρήματα των Αγίων εικόνων ας μη στενοχωρήσε. Οπόταν τα έχεις θα στέλνεις μαζί και τις άλλες εικόνες των τριών ιεραρχών. Τώρα γίνεται κοντεύει να τελειώσει. Και παρακαλώ αυτή η γυναίκα, αν είναι πτωχή μην τη ζητήσεις άλλα χρήματα, μήπως δεν έχει. Και εγώ εδώ φροντίζω και τα οικονομώ όπως θέλει ο Κύριος. Ήθελα μόνον τους γονείς της να στείλει τους αποθαμένους να μνημονεύονται. Κι άλλη γυναίκα αν θέλει εικόνες, ας θέλει είδηση και τα χρήματα και εγώ παραγγέλω. Επειδή δεν με κάμει κόπον να κάνουν ευκολίαν εις τους ασκητάς, και αυτοί πάλιν εμένα κάνουν άλλες ευκολίες. Εδώ κέρδος δεν είναι, αλλά αγάπη πληρούμε, λέγοντος του Κυρίου αγαπάτε αλλήλους. Καθότι οφείλει ο μοναχός ημέρα και νύχτα να θυσιάζει τον εαυτόν του εις δόξαν και αγάπην Θεού. Εμείς εδώ αδελφοί μου τη νύχτα διόλου δεν κοιμούμεθα. Κάθε βράδυ κάμνουμε να γρυπνίαν, διόλων των κόσμων όλην τη νύχτα ευχόμεθα. Μόνον πρωίν ησυχάζουμε λίγο και μεσημέρι, μετά που θα φάμε. Οι τάξεις μας είναι αυτοί, την μισήν ημέραν εργαζόμεθα. Το υπόλοιπον ησυχάζομεν και αρκούμεθα. Ασκητική ζωή, έρημος, αγγελική ζωή, πλήρης χάριτος. Να ήσουν από μέρος να μας έβλεπες, αχ, να ήταν δυνατόν να μας έβλεπες. Εδώ αδελφοί μου, είναι επίγειος παράδεισος, και αν κανείς πιάσει εξ αρχής μία ζωή σκληράν, υψηλήν γίνεται άγιος. Αλέως και πιάσει εξ αρχής δρόμων ολίγων φαρδίν, κατόπιν αργότερα τον παίρνει ο κατήφορος. Γίνεται καμίαν φοράν χειρότερος από κοσμικούς, διότι ο διάβολος πολύ πολεμεί τους μοναχούς, επειδή θέλει να εκδικείται το Χριστόν. Λέγει, ιδένας ωραίε οι στρατιώτες σου, εσύ τους τάζεις βασιλείαν αιώνιον και σε αρνούνται. Εγώ δια μικράν ειδονήν του λάριγκος με ακολουθούν. Αυτά καυχάται ο δαίμον. Δια τούτο πρέπει εις εκείνον όπου θέλει να γίνει μοναχός να έχει μεγάλην αυταπάρνηση και να υπεί ότι άλλο δεν έχει να ζήσει εις αυτήν τη ζωή, αλλά να σταυρώσει τον εαυτόν του υπομένοντας κάθε επαρχόμενον πειρασμόν. Πείνα, δίψα, γύμνωση, αδικία, ύβρις, κάθε είδους στενοχωρία. Ιδέ και αυτά δεν λάβει υπόψη του, αλλά έρχεται τυχόν να παυθεί καλύτερο να μην έλθει, αλλά να ζήσει στον κόσμο ως καλός χριστιανός, καν άνδρας είναι, καν γυναίκα. Ο μοναχός είναι καιρός όπου, όταν είναι η χάρις και βοηθεί, ο άνθρωπος είναι μέσα εις τον παράδεισον και διάγει ως εν σώματι άγγελος. Αλλοπόταν φεύγει χάρις δια να δοκιμαστεί, τότε γεύεται κάθε στιγμή του άδου τα φαρμακερά ύδατα, σκότος και οδύνη ψυχής,
αλλά και πάλιν φως και παράκλησης, και πάλιν οδύνει ανίκαστος. Ο δε έγκαμος περιπατεί ένα δρόμον μέτριον, μήτε πολύ ανήφορος, μήτε πολύ κατήφορος. Λοιπόν, ο Θεός να βοηθήσει έκαστον εις το φορτίον όπου δύναται να βαστάσει. Διότι μέγα βάρος εις τη μοναχική ζωήν και πολύ σου αγών, και χρήζει ο ερχόμενος μεγάλης νύψεως και δυναικούς βίας της φύσεως, και μέχρι θανάτου να μην ξεθαρεύσει, να αφήσει την προσοχήν, διότι ευθύς πίπτει και αφανίζεται, καθότι οι αιμοβόροι και δόλοι δαίμονες στέκονται άγρυπνοι και καιρών επιτίδιων αναμένουν. Λοιπόν ο Θεός να μας δίδει φώτιση και να μας φυλάκει. Πάντες εμείς οι μονάζοντες δι' ένα σκοπόν των κόσμων και όλα του κόσμου αφήνομε να αξιωθώμεν των αυθάρτων και αιωνίων αγαθών, και ως της αλυσμονή των σκοπών του αυτών δείχνει να μην εννοεί διατί εδιάλεξε τη σκληράν αυτήν οδόν της μοναχικής πολιτείας. Ο ειδικός μας αγώνας είναι να καταφρονήσομεν όχι τα ευχάριστα μόνον, αλλά και όλα τα λυπηρά της παρούσης ζωής, μεταθέτοντες καθημέραν το πολίτευμα ημών εν της ουρανής. Να αγαπήσομεν εν όλη ψυχή και καρδία τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν και τη γλυκητά την αυτού μητέρα, ανθών παρά αυτών ηγαπήθημεν, και διαπεράσαντες των κλείδωναν αυτής της ζωής, αχώριστη εκείθε να είμεθα επ' αυτών, ενωρώντες διαπαντός την απόρριτον δόξαν και τα άρρητα κάλλη εκείνα, όπου δια τους αγαπώντας και υπομένοντας ητιμάστησαν. Είδον γάρ αληθώς αδελφών και ου ψεύδομαι, ως εις ήλθεν εις έκστασιν καθήμενος εν νυχτή πανσελίνο εν βαθυτάτη ερημία. Άκρες η γη, μηδενός ανθρώπου ή καλύβης εκείθεν, και αγρυπνών και ευχόμενος του εφάνει φωνή πτηνού λιγυρά, και του ήλκησεν όλον τον νουν και του επήρε πάσαν την αίσθηση, και ακολούθη ο πίσω αυτής να ειδεί πόθεν εξέρχεται αυτή η τόσον γλυκία φωνή. Και κοιτάζον ως έξαλλος ένθεν κακήθεν, πλην όχι με πόδας και οφθαλμούς, αλλά εν εξτάση βλέπει και περιπατεί, και προχωρών είδεν υπέρλαμπρο φως πλήρες ευωδίας και χάριτος. Και αφήσας το κελάιδημα του πτηνού υψώθη, ή μάλλον ηχμαλωτίστη στην θεωρία του απλέτου φωτός. Και βαδίζον ως άλλος σαλός, ενδίκε εις μίαν οδόν ως ηχιώνα λευκήν. Ένθεν κακήθεν τα τείχη εισήν αδαμάντινα, όλα εκείθεν απόρριτα διηγήσεως. Έσωθεν δε επιβλέψας, είναι παράδεισος ωραιότατος, παντή άνθη και κοσμημένος, όλα χρυσόφυλλα, όπου δεν μπορεί γλώσσα ανθρώπου να τα υπεί, αλλά σαν παλαβός τα κοιτάζει και όλος εχμάλωτος τα θαυμάζει. Και προχωρών εις το μέσον είναι μέγα, χιονόλευκον, ουρανομίκες παλάτιον, και εις την θύραν ίστατο η Κυρία μας Θεοτόκος, η Βασίλισσα των Αγγέλων, η μόνη αναψυχή μας, η άρρητος ευωδία και παράκλησης πάσης ψυχής χριστιανών, βαστάζουσα ως χιώνα το χιονόλευκον βρέφος εις την αγκάλιν της, λάμπον υπερμυρίους ηλίους. Και αφού επλησίασεν εκείνος ο αδελφός, έπεσεν ως Υιός τη μητρή αυτού, όλος φλεγόμενος έρωτη θείο, και τον ενυγκαλίστη ως γνήσιον τέκνον και κατεφύλησεν. Ω αίρος αγάπης Θεού, ω αγάπη μητρός προείος Υιών, τον εισπάσθη ως τέκνον της, τον εγέμισεν άρρητον ευωδία, και με είπεν εκείνος ως αληθής, ότι μέχρις όλα τα έτη του ενθυμούμενος στην θεωρίαν αισθάνεται ευωδίαν και γλυκασμόν στην ψυχήν του. Τον εχάιδευσεν εις το πρόσωπον με το παχουλό του χεράκι εκείνο το άρρητον και γλυκύτατον βρέφος. Επληροφορήθη εκ της μητρός και μυστήριον, όπου θερμός την εδέετον επί ημέρας πολλάς, και ο Υιός πάλιν τον είπεν ότι
Δια να απολαύσεις τη αυτήν χαράν, πρέπει να αγωνίζεσαι πάσχων εφόρου ζωής. Και ούτως αναχωρών εξήρχετο πάλιν όθεν εισήλθεν χωρίς να το θέλει. Και όσον εμάκρυνεν νίκουσε πάλιν τη φωνή του πτηνού, όπου τον ηχμαλώτησεν εν αρχή. Και κοιτάζον επάνωθεν είδεν ένα μεγάλο πουλί, μυριόχρωμον όπου με τα πτερά του εσκέπαζεν όλων εκεί των παράδεισων, και γύρωθεν θρόνι, και πουλάκια μικρά εκάθιν το ομοιόμορφα, και έκαμναν εκείνην την άρητον μελωδία, και διεσκέδαζαν όσοι ήσαν εκείθεν. Ο δε ορακός πάλιν ήλθεν εις τον εαυτόν του και ευρέθη εκεί όπου ήταν προτού αυτά να ειδεί. Λοιπόν, τι αυτά ακούοντες υπομένομεν πάσα στενοχωρίαν και θλίψην δια τα τόσα αγαθά όπου δι' ημάς ετοιμάστησαν, διότι τα εδώ φαινόμενα ωραία εμπρός εκείνα είναι σκότος και κόλασης.

του αγαπητών μου θυγάτριων, η καλή μου περιστερά, η καλή μου κόρη. Εύχομαι τεκνίο μου να είσαι καλά εν ψυχή και το σώματι. Ήρθε προημερών λογισμός και είπον εν διανία μου, πως τόσον άργησε να μας γράψει το τέκνο μου, πως παρημέλησε, ίσως λέγω η σχολή του εις τα γράμματα η θυγάτη μου. Τέλος επήρα το γράμμα σου και χαίρον δια την υγεία, λυπούμε δια τα αμαρτία σου, συνεχώς όπου κάμνεις, καθότι εσύ μια κόρη τόσον μικρά μαλώνεις με όλους. Άραγε, όταν θα γίνεις νυφούλα του Δεσπότου Χριστού, όταν φορέσεις το Άγιο Σχήμα των Μοναχών, θα διορθώσεις το άτομο ή θα μαλώνεις και πάλι. Τέλος, τώρα ας είναι όλα συγχωρημένα, μόνον πρόσεχε του λοιπού, διότι αυστηρά θα σε κανονίσω, καθότι ως νύφη εσύ του ουρανίου βασιλέως δεν πρέπει να κάμνεις τίποτε άτοπο, αλλησόλους να είσαι μικρότερη, σεμνότερη, ταπεινότερη. Με δάκρυα πολλά στους οφθαλμούς να κλαίεις, να παρακαλείς, να αξιοθήσεις χαράς των φρονίμων παρθένων με τα πάντων των αγγέλων και των Αγίων. Και πρόσεχε καλό μου θυγάτριον, διότι πλέον εμεγαλύνθεις και αρχίζουν οι λογισμοί να ανλάσσονται, ήρχισαν τα βέλη του πονηρού να πέτονται πλησίον σου. Σύ δε φύλαξε την ψυχήν, φύλαξε την τιμή σου σφόδρα. Ο Χριστός και η Παναγία μας θέλουν εις όλα να είμαι θα πάντα προσεκτική και με φόβον Θεού. Μην νομίζεις να έβρεις χαράν και ανάπαυσιν εις όσα η ψυχή σου λυπείται και η Θεία Χάρις δεν αναπαύεται. Η χαρά είναι από Θεού δώρον εις τη ψυχή μας και αν εκείθε την εντροπιάσεις δεν επανέρχεται. Πάρεξε αν με πόνον πολλήν δι' όσα ήμαρτες λυπηθείς και μετανοήσεις. Όμως, ποιος ο λόγος να εκδιώξεις απερισκέπτος της χάριτος την περιστεράν και κατόπιν με λύπην, με πολλούς στεναγμούς να τη γυρεύεις να έλθει πάλιν ο πίσω. Πολλοί εξεδίωξαν τη χαράν, κατήσχυναν αφρόνος αυτήν και πλέον αυτή δεν επανήλθε. Όθεν πρόσεχε καλό μου κορίτσι, χωρίς μητρό σου βήμα μην κάμνεις, φιλενάδες μην πολύ έχεις, στολίδια μην αγαπάς, αρώματα μην τα γυρεύγεις. Όλα αυτά είναι του κόσμου αδολεσχήματα, όσον περιτά τόσον εφάμαρτα. Συ έχε των ένθεων φόβων, παντοτινών στολισμών, έδιμα σεμνών την ταπείνωση, σκέπιν κρατεάν την παντάνασα, φύλακα οδηγών των άγγελων της ψυχής σου, ως μην αρωμάτων την παρθενική νευωδίαν της εις ψυχής και του σώματος. Ναι παιδί μου, ουτοποιεί και ζήσει νυν και εις τον αιώνα, διότι ο θάνατος ψυχής πορεύεται πλάι σου, προπορεύεται εις το βήμα σου, τεριγίζει εις την καρδία σου, πετάει στους οφθαλμούς, παλεύει τους λογισμούς σου, πρόσεχε τη ζωή σου, φύλαξε την ψυχή σου σφόδρα. Ναι χρυσή μου θυγάτηρ, διότι ο κόσμος σε χάλασε και βλέπων ο πειρασμός την Θεία αγάπη και τον ένθεο ζήλο σας στήθηση λίθων προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου εν οδό της ζωής. Όθεν άκουε τους λόγους μου και φύλατε αυτούς να σε φυλάτουν από προσκόμματα. Αναγίνωσε και τα Θεία Βιβλία, να φωτίζεται εκείθεν ο νους, να κατευθύνεται εις οδόν πνευματικήν η ψυχή σου και θα σου γίνει αυτή η Θεία Μελέτη εις πρίκα ουράνιων και πλούτων αιώνιων. Πρόσεχε επιπλέον μην παρακούς τον πατέρα σου, μη δε τη μητέρα. Φυλάγου τα συντυχίας των κοσμικών, επέρασεν ήδη μικρά και άδωλος ηλικία. Μη μαθάνεις να λέγεις πολλά, καλύτερα τα ολίγα, η δε σιωπή πλούτος ψυχής. Εάν μάθεις να λέγεις πολλά και την ευχή του Χριστού, συντόμως θα χάσεις και την ψυχή σου πολύ θα κουράσεις και άλλους πολλούς εξάπαντος μέλης να βλάψεις. Εν γάρτη πολυλογία ούκ εκφεύξει την αμαρτία.
Και λοιπόν φρόντισε, κόρη μου, να είσαι πάντοτε φρόνιμη, ταπεινή, υπάκουη, σιωπηλή, υπομονετική, εγκρατής, προκομμένη, αδιαλείπτος νυχθημερών ευχομένη. Το στόμα σου να μην σταματά την νοερά προσευχήν και θα ειδείς πόσο ο νους θα φωτίζεται, πόση καρδία θα βρει χαράν και ειρήνην. Όλα με σύνεση να τα κάμεις κατόπιν καλής συμβουλής, να αγαπάς την εξομολόγηση και συχνά να κοινωνείς. Μη βλέπεις τον κόσμο, να σε βλέπει ο Θεός, και αν φυλάγεις διαπαντός παρθενία σώματος και ψυχής, η Παναγία Παρθένος θα σε φυλάγει από παντός κακού, από παντίον εχθρών ορατών αοράτων. Και εύχομαι, κόρη μου ταπεινή, ο γλίγορα να πληρωθεί επισέ το θέλημα του Κυρίου, δόησι Κύριος ο Θεός κατά την καρδία σου.

Χαίρις εν Κυρίω αγαπητός και ποθινότατος μου Υιός. Ολίαν καλός, αλλο λίγον θυμώδης. Ο πολύ φρόνιμος πλην ο λίγον πεισματάρης. Ο πολύ αγαθός και ο λίγος ζηλότυπος. Εύχομαι τέκνο μου να σε ειδώ γλίγορα καθώς επιθυμεί η ψυχή μου. Έλαβον το γράμμα σου και παρακαλώ παιδάκι μου να γράφεις ο λίγον καθαρότερα, διότι απ' τις μουντζούρες δεν μπορούσα να το διαβάσω, διότι εγώ καλό μου παιδί είμαι ως βλέπεις αλφαβητάριος και μόλις συλλαβίζοντας με τα βίας να τα διαβάσω και πάλι μερικά, όχι όλα, οπότε αλυσμονώ την αρχήν έως να φτάσω στο τέλος. Και διατί, παιδί μου, όλον παραπονείσαι πως δε σε γράφω, αλλά εγώ δυστυχής μήτε εις εκείνους που γράφω δεν ευκαιρώ να τους γράψω, πόσο μάλλον εις όποιον δε γράφει. Δε γνωρίζεις, παιδί μου, ότι η δική μου επιστολή με παρακινεί να σε γράψω? Δεν ξέβρεις ότι εγώ έχω καθώς μοναχός πολλά χρέη πνευματικά, όπου δεν με αφήνουν μήτε στιγμή να καθίσω? Διότι υποχρεούμε να σας προσεύχομαι και αντί της επιστολής που θα γράψω τα αναπληρώνομαι προσευχήν. Καθότι διομιλίαν πολλού σε βρίσκεις αυτού να ακούσεις, ενώ προσευχή στον κόσμο είναι σχεδόν δυσκολότατον. Αλλά εδώ εις την ησυχία είναι εις ημάς ευκολότερον, δι' αυτό μην παραπονείσαι. Διότι εγώ παν ό,τι πράττω εγνώση και με φόβο Θεού το ποιόν. Όταν πάλιν θέλεις επιστολήν μη βαρύνεσαι, αλλά γράφε και τότε πάλι σε κάμνο υπακοήν. Διότι λέγει ο Κύριος, το ετούν της εδίδου, όχι το μη ετουμένο. Εύχομαι τέκνο μου, με πόνο ψυχής, με πλήθος δακρύων, να σε φυλάτει ο Κύριος από κάθε κακόν. Σπεύδον ταχαίως να φεύγεις ως έλαφος υπερπηδώντας παγίσδας του διαβόλου και πατών επί ασπίδας και βασιλίσκους, να χαίρεις αδιαλείπτως εις την χαράν του γλυκητά του Ιησού και της Παναχράν του Μητρός του. Εάν δε σοι Θεό Αγίο έλθεις καμία φοράν πέρα του Πάσχα, τότε θα ομιλήσουμεν ωραία πνευματικά, θα υπούμεν τότε πολλά. Τότε θα ειδείς εδώ εις την έρημον τα πάνη μικρά και έμορφα καλυβάκια μας. Θα εμφρανθείς αληθώς, θα σκυρτήσεις ως έλαφος, θα χοροβατήσεις ως αμνός. Θα ειδείς την τρόπο εξυπνά η ψυχή, πώς γαλουχείται ως η μικρά, αναπτύσσεται συν το χρόνο δια της γνώσεως και αυξάνει, εάν διατηρείται καλός ως αυτός πως ασχηματίζει, ασχημίζει, εξασθενεί, απονεκρούται εις το παντελές και χάνεται εις το τέλειον. Ονειρεύου λοιπόν ελπίδες Χριστές και ανάμενε να έλθει η άνοιξης, να έχεις εμπρός το καλοκαιράκι. Αναβίβαζε το νου σου εις αυτό που γράφω και περνάω γλίγορα ο καιρός. Βιάζου και στα πνευματικά σου καθήκοντα και μην ευρίσκει άδεια ο εχθρός να σε παγιδεύει. Αυτά εν ολίγης, Υιέ μου, με τα πολλής της προσέ μου αγάπης.

Χαίρο παιδί μου, όπου είσαι καλά. Είδον και το σφάλμα σου. Επειδή παρολίγο να βλασφημίσεις, τώρα περιπλέον θα κάμεις διπλές τις μετάνοιές σου, κάθε ημέρα έως 40 ημέρες. Αλλά θα αρχίσεις μετά της Πεντηκοστής. Και πρόσεχε παιδί μου, του λοιπού μη σου γίνει καμία τη αυτή συνήθεια των δαιμόνων. Αχ παιδί μου, πρόσεχε, διότι τη σήμερον πολύ άσχημα είναι ο κόσμος και ο διάβολος πήρε τους πονηρούς λογισμούς να ατονεί της ψυχής η προθυμία. Δι' αυτό όσον μπορείς εγκράτεια να κάμνεις, διότι εκ πολυφαγίας γεννώνται πονηρίες και φαντασίες. Πάντοτε εις την ώρα του πειρασμού να καταφεύγεις στο Χριστό και την Παναγία μας, να επικαλείσαι τη βοήθεια των Αγίων και να προσέχεις, διότι αφού ο διάβολος σε πλανήσει και κάμεις κανένα αμάρτημα κατόπιν, δεν γίνεσαι ιερεύς και είναι κρίμα να μετανοείς εφόρους ζωής. Δι' αυτό πρόσεχε, πρόσεχε όσον μπορείς, να φεύγεις ως αν από φωτιά τους κακούς λογισμούς, καθόλου να μην τους προσέχεις, για να μην κάμνουν μέσα σου ρίζες. Και πάλι μην απελπίζεις, διότι ο Θεός είναι μεγάλος και συγχωρεί τους αμαρτάνοντας, μόνο να μετανοείς όταν σφάλεις και να βιάζεσαι να μην κάμνεις πάλιν τα όμοια. Επίσης πρόσεχε τους συμμαθητάς σου, μήτε πολλά να ομιλείς, μήτε να ακούς όσα δεν πρέπει, διότι βρωμίζουν οι ακοές. Φρόντισε να είσαι υπάκουος, φρόνιμος, ταπεινός, ενάρετος, φίλος της προσευχής και της αναγνώσεως. Με δάκρυα να προσεύχεσαι, με προσευχή να μελετάς, το στόμα σου συνεχώς να μην πάβει «Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με», και να γίνεσαι έτοιμος όταν θελήσει ο Άγιος Θεός να γίνεις ένας καλός μοναχός, ευάρεστος εις Θεών και ανθρώπους, διότι ούτως ο κόσμος, παιδί μου, είναι ματαιότατος, πλήρωμα πάσης κακίας, μία εξορία του Αδάμ και ακολούθως και η δική μας. Και μακάριος είτε συξιώθη να εμπορευθεί καλό στην εξορίαν αυτή, να φθάσεις λιμένα της σωτηρίας, ότι μέλη μετά τον Αγίον αιωνίως να χαίρεται, να συμβασιλεύει μετά του Χριστού εις αιώνας τους άπαντας. Αγαπητοί ακροατές, εδώ η ώρα μας έχει τελειώσει. Θα είμαστε πάλι μαζί την ερχόμενη Τρίτη την ίδια ώρα. Χαίρετε.

Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας. Γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς. Εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της Ιεράς Μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

0: έκφρασης μοναχικής εμπειρίας από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
2: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα.
3: Δήλωση ανεξαρτησίας. Βαρνάβας Λαμπρόπουλος, Αρχιμανδρίτης. Το 1919, έναν χρόνο μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, η αφρόκρεμα των διανοουμένων της εποχής εκείνης, ανάμεσά τους ήταν ο Αϊνστάιν, ο Ράσελ, ο Στέφαν Τσουάιχ και άλλοι, υπέγραψαν ένα χαρτί που το ονόμασαν «Δήλωση της ανεξαρτησίας του πνεύματος». Ανάμεσα στα άλλα έγραφαν: «Κάποιοι συνάδελφοί μας διανοούμενοι έθεσαν την επιστήμη τους, την τέχνη τους και το μυαλό τους στην υπηρεσία του πολέμου. Δούλεψαν σκληρά για να καταστρέψουν την αγάπη και την κατανόηση ανάμεσα στους λαούς. Και έτσι τώρα, νικητές και νικημένοι, βγαίνουμε από τον πόλεμο γεμάτοι πληγές, φτωχότεροι, ντροπιασμένοι και εξευτελισμένοι από τα όργια της τρέλας αυτών των ανθρώπων. Επιτέλους, ας ξεσηκωθούμε. Ας ελευθερώσουμε το πνεύμα από αυτούς τους συμβιβασμούς και τις εξευτελιστικές συμμαχίες. Το πνεύμα δεν είναι υπηρέτης κανενός. Εμείς είμαστε υπηρέτες του πνεύματος. Ο ρόλος μας και το καθήκον μας είναι να κρατήσουμε ένα σημείο αναφοράς, να βρούμε τον μπολικό αστέρα μέσα στη δίνη και στη νύχτα των ανθρωπίνων παθών». Ωραία λόγια, αλλά πολύ νεφελώδη και αφηρημένα. Καταρχήν αναρωτιόμαστε ποιο είναι αυτό το περίεργο πνεύμα που πρέπει να το υπηρετούμε. Ποιο είναι το σημείο αναφοράς και ο πολικός αστέρας που φωτίζει τη νύχτα μας. Δεν μας το ξεκαθάρισαν οι διανοούμενοι που υπέγραψαν τη δήλωση. Προφανώς το μόνο πολικό αστέρι που παραδέχονταν ήταν το μυαλό και η φαντασία του καθενός. Και γι' αυτό 20 χρόνια αργότερα ο κόσμος βυθίστηκε πάλι σε ασύγκριτα χειρότερη φρίκη νέου πολέμου. Στις 25 Νοεμβρίου γιορτάζουμε τη μνήμη της Αγίας Εκατερίνης, μιας γυναίκας που δεν ήταν απλώς διανοούμενη, αλλά πάνσοφη. Η Αγία Εκατερίνη είχε καταλάβει ότι υπάρχει μόνο ένα πνεύμα που αξίζει κάποιος να το υπηρετεί. Το Άγιο Πνεύμα, που δεν είναι ούτε αέρας ούτε περιστέρι. Είναι ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Είναι Θεός αληθινός. Αυτό το πνεύμα δεν έχει την ανάγκη μας να το ελευθερώσουμε. Αντίθετα, μόνο εκείνο μπορεί να ελευθερώσει εμάς από τα δεσμά της πλάνης και από τη σκλαβιά στα ανθρώπινα πάθη. Μόνον αυτού του Αγίου Πνεύματος καρπή είναι η αληθινή ειρήνη, η αληθινή χαρά και η αληθινή αγάπη. Δώρα ανεκτήμητα, που κανένας πόλεμος δεν μπορεί να μας τα στερήσει, ούτε ο ίδιος ο θάνατος. Γεμάτη λοιπόν από αυτό το πνεύμα, η Αγία Εκατερίνη τόλμησε να τα βάλει με μια ολόκληρη αυτοκρατορία και με τη δύναμη αυτού του πνεύματος κατάφερε να φημώσει όλους τους διανοούμενους που ήθελαν να τις πουλήσουν το δικό τους φτηνό πνεύμα της δαιμονικής σοφίας, ότι έξυπνος είναι όποιος βρίσκει τον τρόπο να χορτάσει τα αγαθά του κόσμου. Να μεταστρέψει στην πίστη του ενός αληθινού Θεού εκείνους που με ειλικρινή διάθεση, χωρίς προκαταλήψεις, άκουσαν την προσωπική μαρτυρία της. Να υπομείνει φρικτά μαρτύρια για την πίστη της στον αληθινό Θεό και να προχωρήσει αγέροχη προς το θάνατο, γιατί είχε καταλάβει ότι η αιώνια ζωή είναι η αληθινή ζωή. Ο βίος της και το μαρτύριό της είναι η πιο ζωντανή δήλωση αληθινής ανεξαρτησίας και πραγματικής ελευθερίας του ανθρώπου. Είναι μια διακήρυξη της μόνης γνήσιας ανθρωπιάς, της ανθρωπιάς κατ' εικόνα και καθομοίωσιν Θεού.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Βίος του Αγίου Οσιομάρτυρος Δαμιανού του Νέου. Κανέλος Δοσίθεος, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Παναγίας Τατάρνης Ευρυτανίας. Ο ορεινός όγκος των αγράφων στα χρόνια της σκλαβιάς ήταν ενιαίος και αδιαίρετος. Συγκροτούσε το περίφημο αρματολίκι των αγράφων. Όταν με μύρια βάσανα στήθηκε το σημερινό ελληνικό κράτος, τα άγραφα χωρίστηκαν στα δυο. Τα μισά, τα νότια, μπήκαν στο ελληνικό. Τα άλλα μισά, τα βόρεια, έμειναν στο τουρκικό. Και όταν ακόμη η Θεσσαλία μπήκε στο ελληνικό, 50 περίπου χρόνια αργότερα, τα άγραφα δεν ενώθηκαν. Ανήκουν σε δύο νομούς. Και έτσι έχουμε τους τεχνητούς όρους, ευρυτανικά και θεσσαλικά άγραφα. Όμως ο χώρος είναι ενιαίος, γεωπολιτικός και πολιτισμικός. Είναι τα θρυλικά και αδιαίρετα άγραφα. Από τον χώρο που προήλθαν πολλοί Άγιοι και πρώτος ο Άγιος Δαμιανός από το Μυρίχοβο των Θεσσαλικών Αγράφων. Οι γονείς του ήταν ευσεβείς και ενάρετοι, εκρίζεις ευκλεούς και ο καρπός εκλεείς. Δεν γνωρίζουμε πολλά από την νεανική του ζωή, ούτε αν έμαθε γράμματα στην πατρίδα του. Αν όμως λάβουμε υπόψη ότι στην περιοχή υπήρχαν κάποια μοναστήρια μέσα στα οποία τα παιδιά των γύρω χωριών θα μπορούσαν να μάθουν έστω και τα κολυβογράμματα ή ορθότερα κολοβογράμματα από το ψαλτήρι και το χτωίκι και τη μετέπειτα δράση αυτού, φαίνεται ότι ήταν κάτοχος παιδείας έστω και στοιχειώδους. Η καρδιά του από νεότητος ήταν δοσμένη αλλού, στον Χριστό. Από μικρός πόθησε τη μοναχική πολιτεία, τον όντως φιλόσοφων βίων. Γι' αυτό, όταν έφτασε στην κατάλληλη ηλικία, τη μετεφηβική, τίποτε δεν μπορούσε να τον κρατήσει. Εγκατέλειψε την πατρίδα κόσμων και τα του κόσμου και επορεύθη προς το Άγιον Όρος, την κυβωτόν αυτή του γένους και της Ορθοδοξίας. Εκεί κοινοβίασε στην Ιερά Μονή Φιλοθέου. Μετά την κανονική δοκιμασία, εκάρι μοναχός. Αλλά οι δυσκολίες που περνούσαν τότε τα αγιορείτικα μοναστήρια, ένεκα των αφορήτων πιέσεων των κρατούντων, η είσοδος της ιδιορυθμίας προς αντιμετώπιση της καταστάσεως, αλλά και η επιθυμία να ζήσει αυστηρότερη ζωή από αυτή που ζούσε μέσα στο μοναστήρι, τον έκαμαν να αναχωρήσει δια την ενδοτέραν έρημον. Εκεί και για 3 χρόνια υπετάγει σε κάποιον δωμέτιο, άνδρα άκρας αρετής και ασκήσεως, αλλά και σημειοφόρο, θαυματουργό. Έτσι εμοιήθη από αυτόν τον Άγιον άνδρα εις τα της μυστικής θεολογίας και τις πνευματικές αναβάσεις. Αυτά τα 3 χρόνια ήσαν για τον Δαμιανό χρόνια έντονης προπαρασκευής για κάτι που ο Άγιος Θεός τον προόριζε. Όταν πια ήταν ναύς έμφορτος, καράβι γεμάτο αρετές, αξιώθηκε να ακούσει θεία φωνή. «Δαμιανέ, μη ζητάς μόνο το δικό σου συμφέρον, αλλά και το συμφέρον των άλλων». Αντελήφθη ο Άγιος ότι αυτή η φωνή δεν ήταν άλλη από φωνή Θεού, φωνή εντολή. Τον διέτασε να αφήσει την έρημο και να πορευθεί στον κόσμο, να διδάξει τους αδελφούς χριστιανούς. Βρισκόμαστε στον 16ο αιώνα. Ήταν αιώνας δύσκολος. Ήταν αιώνας αφανισμού, καταστροφών, εξισλαμισμών. Οι γραμματιζούμενοι είχαν φύγει προπολού για τη Δύση. Σχολεία δεν υπήρχαν, αλλά και τα λίγα που υπήρχαν ήσαν τόσο πολυδάπανα και τόσο μακριά που ήσαν σαν να μην υπήρχαν. Τα Ρωμιόπουλα μάθαιναν γράμματα από τους καλογύρους. Οι Ρωμνοί μάθαιναν την πίστη τους από τους φτωχούς και ταπεινούς παπάδες. Αλλά καλόγυροι και παπάδες πόσα ήξεραν. Έχουμε περιπτώσεις επισκόπων που έκαναν ορθογραφικά λάθη ακόμα και στην υπογραφή τους. Πολύ δύσκολα χρόνια. Έτσι λοιπόν ο Άγιος άφησε το αγιώνυμον όρος και οδηπορώντας για μέρες πολλές έφτασε στα μέρη του Ολύμπου. Εκεί επικρατούσε μια σχετική ελευθερία. Οι Τούρκοι σπανίως επισκέπτονταν τέτοια ορεινά και δυσπρόσιτα μέρη. Αν όμως οι Τούρκοι δεν πατούσαν, είχαν για καλά πατήσει η αμάθεια, η βαρβαρότης, η ζωοκλοπή, η μέθη και ό,τι άλλο κακό προκύπτει από την άγνοια και την αγραμματοσύνη. Οι άνθρωποι αυτοί το μόνο που ήξεραν για την πίστη τους ήταν το ότι ήσαν χριστιανοί και όχι μουσουλμάνοι. Τίποτε άλλο. Άρχισε λοιπόν ο Άγιος τις πεζοπορίες μέσα από μονοπάτια και γιδόστρατες. περιέρχεται όλα τα χωριά του Ολύμπου, κηρύττει τον Λόγο του Θεού, παρακινεί τους χριστιανούς να μετανοήσουν, να αλλάξουν τρόπο ζωής, να απέχουν από τις αδικίες και τις λοιπές κακίες, να φυλάτουν τις εντολές του Θεού και να εργάζονται τα καλά και θεάρεστα έργα. Αλλά όλα θα πήγαιναν καλά αν δεν υπήρχε το αλλά. Εάν ένα χωριό αλλάξει τρόπο ζωής προς το καλύτερο, θίγονται πολλά συμφέροντα. Θίγεται ο κάπελας, θίγεται ο προαγωγός, θίγεται ο έμπορος, θίγεται ο τιμιουλκών σύτων, θίγεται ο τοκογλύφος, θίγεται ο εμπορευόμενος την Κυριακή, θίγεται ο ζωοκλέπτης. Όλα ανατρέπονται. Μια παγιωμένη κατάσταση παλιανθρωπιάς ξαφνικά ανατρέπεται. Αυτό πάει πολύ. Βρέθηκαν όθεν μερικοί μισόχριστοι, μάλλον, οι φιλόχριστοι και του μισοκάλου συνεργοί, οι οποίοι άρχισαν να κατηγορούν τον Άγιο και να διαδίδουν ότι ήταν απατεώνας και πλανεμένος. Δεν αρκούνταν μόνο στα λόγια και τις συκοφαντίες. Άρχισαν να τον κατατρέχουν, να τον απειλούν, να εμποδίζουν τους χριστιανούς από τις συνάξεις της εκκλησίας, όπου μαζεύονταν για να ακούσουν το κήρυγμά του. Επιβουλεύονταν ακόμα και τη ζωή του. Στα χωριά υπήρχε ένα ναυρασμός. Οι Τούρκοι δεν ήσαν και πολύ μακριά. Καραδοκούσαν μάλιστα. Οι διαιρέσεις των χριστιανών γίνονταν αιτία να μπήγουν το μαχαίρι βαθύτερα. Ο Άγιος δεν ήθελε τις διαμάχες. Ήθελε οι χριστιανοί να ειρηνεύουν. Τίναξε λοιπόν κατά το ευαγγελικό παράγγελμα των κονιορτών των υποδημάτων του και αναχώρησε από τα μέρη εκείνα. Το πέρασμά του ήταν ένα βότσαλο στη λίμνη. Έκαμνε μερικούς κύκλους, ανετάραξε τα στάσιμα νερά και μετά πάλι τα ίδια. Τέλμα, έλος, τέναγος, πρασινισμένα σάπια νερά. Έρχεται απέναντι, στα μέρη του Κισάβου και της Λάρισας. Ελπίζει ότι θα βρει κατανόηση και ειρήνη. Αρχίζει τις περιοδίες και το κήρυγμα. Αλλά και εδώ ζυζάνια και εδώ επιβουλές και απειλές. Φεύγει και από εκεί. Και πού να πάει. Τραβάει για την πατρίδα του τα άγραφα. Ελπίζει ότι οι εκεί χριστιανοί θα είναι πιο ήμεροι, πιο δεκτικοί στον Λόγο του Θεού. Βλέπει ότι ο τόπος αυτός ακμάζει. Μετά τη συνθήκη του Ταμασίου το 1525 πνέει άνεμος κάποιας ελευθερίας. Χτίζονται καινούρια μοναστήρια, της Ταρτάνης, του Σωτήρου στη Φραγκίστα, του Τροβάτου, των Βραγιανών και τόσα άλλα. Ο πληθυσμός αυξάνεται, αλλά μαζί πληθαίνει και η φτώχεια. Ο τόπος δεν μπορεί να χορτάσει τόσον κόσμο. Και το χειρότερο, μαζί με τη φτώχεια υπάρχει και η αγραμματοσύνη. Αρχίζει τη διδαχή ο Άγιος. Σαν κέντρο έχει την αιμονή στην Ορθόδοξη πίστη. Σαλπίζει ο Μακάριος μετάνοια. Πολλοί ανταποκρίθηκαν, αλλά όχι όλοι. Και εδώ ο διάβολος, μη υποφέροντας τη σωτηρία των ανθρώπων, εφρίαξε. Βρήκε συνεργάτες. Τον κατηγορούν και πάλι σαν πλανεμένο, ψευδοκαλόγυρο και απατεώνα. Σ' ανθρώπους αγράμματους αυτές οι συκοφαντίες πιάνουν. Αρχίζει νέο κυνηγητό. Και πάλι φεύγει ο Άγιος και πάλι έρχεται στα μέρη του Κισάβου. Εκεί για να ησυχάσει επιτέλους χτίζει μοναστήρι επωνόματι του Τιμίου Προδρόμου. Μαζί με κάποιους άλλους πατέρες που τον ακολούθησαν ζει τη ζωή προσευχής αδιαλείπτου και ασκήσεως. Και γρήγορα αυτό το μικρό μοναστήρι γίνεται διδασκαλίον αρετής. Έρχονται πολλοί από τα γύρω χωριά για να ακούσουν τις πνευματικές νουθεσίες του Αγίου Πατρός. Ο λόγος του πέφτει στις καρδιές των ανθρώπων ως δρόσος επάγρωστην και ως νυφετός επιχόρτων. Πολλοί πήγαιναν απλώς και μόνον για να δουν τον Άγιο, να δουν και να απολαύσουν το ηλαρόν του πρόσωπον. Αρκεί ημίν το οράνσε πάτερ. Ακτινοβολούσε αγιότητα το τίμιο πρόσωπό του, γι' αυτό και η θέα του μόνο ειρήνευε τους ανθρώπους. Όλα ήσαν ήσυχα και ειρηνικά. Τίποτα δεν προμήνυε τη θύελα, όμως δεν άργησε να έλθει. Κάποτε ο Άγιος μετέβει στο χωριό Βουλγαρίνη για υποθέσεις του μοναστηριού. Κατά τη συνήθειά του κηρύττει στους κατοίκους το Λόγο του Θεού. Και ξαφνικά, χωρίς καμιά αφορμή, συλλαμβάνεται από τους αγαρινούς της περιοχής και παραδίδεται στον εξουσιαστή της Λαρίσης. Αφορμή για τη σύλληψή του δεν υπήρχε, υπήρχε όμως σοβαρή αιτία. Και εξηγούμε. Αναφέρεται στο συναξάρι του ότι οι κατηγοροί του τον κατηγόρησαν στον εξουσιαστή ότι εμπόδιζε τους χριστιανούς να πολλούν και να αγοράζουν την Κυριακή και ότι τους διδάσκει να μένουν σταθεροί στην πίστη του Χριστού. Προσεκτική παρατήρηση οδηγεί στα εξής δύο συμπεράσματα. Η πρώτη κατηγορία έχει σχέση με τους Εβραίους, η δεύτερη με τους Τούρκους. Οι Εβραίοι είχαν ανθούσα κοινότητα στη Λάρισα. Ήσαν φανατικοί τηρητές της αργίας του Σαββάτου. Την Παρασκευή είχαν ως αργία οι Τούρκοι. Πότε θα γίνονταν τα παζάρια? Την Κυριακή, η μέρα αργίας των χριστιανών. Κι αφού όμως αγοραπολισίες γίνονταν στο παζάρι, αναγκαστικά οι χριστιανοί δεν πήγαιναν στην εκκλησία. Οι θείες λειτουργίες γίνονταν σε άδειες από άνδρες, τουλάχιστον εκκλησίες. Κατεπατεί το ασυστόλος η αργία των χριστιανών. Ο Άγιος, βλέποντας το κακό που γινόταν, καταφέρε το δρυμύτατα της ολεθρίας αυτής συνήθειας. Αυτό όμως ερχόταν σε αντίθεση με τον φανατισμό των Εβραίων. Δωροδοκία λοιπόν εις ενέργειαν και ξεπάστρεμα του Αγίου. Η φωνή αυτή έπρεπε να σιγήσει. Οι Τούρκοι τώρα, σαν χθεσινοί κατακτητές, ήθελαν όλοι οι χριστιανοί να αλλαξοπιστήσουν. Ο βίαιος εξισλαμισμός απαγορευόταν από το Κοράνιο, αλλά αυτοί έβρισκαν τρόπους να καταπατούν την απαγόρευση. Έκαναν τη ζωή των χριστιανών αφόρητη. Διελογίζονται εν αυτής πόσο θα αντέξουν, θα υποκύψουν. Η αμάθεια κυριαρχούσε. Λόγος Θεού δεν οικούετο. Η φτώχεια ήταν κακό σύμβουλος. Οι φόροι και το πεδομάζωμα, οι εξευτελισμοί και οι εχμαλωσίες, οι εξανδραποδισμοί, οι βιασμοί γυναικών ήσαν εξουθενωτικοί. Έρχεται λοιπόν ένας καλόγυρος από το Άγιον Όρος και κηρύττει και ξυπνά συνειδήσεις και ομιλεί για αιμονή στην πίστη του Χριστού. Αυτός ο καλόγυρος μας χαλάει τα σχέδια. Πρέπει να αφανιστεί. Προστάζει λοιπόν ο εξουσιαστής τους φύλακες να δείρουν ανηλαιώς τον Άγιο. Όταν απόκαμα να δέρνουν, του πέρασαν βαριές αλυσίδες στον τράχυλο και στα πόδια και τον έριξαν σε σκοτεινή φυλακή. Επί 15 μέρες τον βασανίζουν, με όσα βάσανα έχει εφεύρει η αρρωστημένη φαντασία τους. Τα βασανιστήρια διαδέχονται οι κολακίες και οι υποσχέσεις. Άλλαξε την πίστη σου, καλόγυρε, και γίνε Τούρκος και θα έχεις ό,τι επιθυμήσει η ψυχή σου. Είναι τα γνωστά αυτά που σ' όλους τους μάρτυρες υπόσχονται με σκοπό να κατεσχύνουν την πίστη των χριστιανών. Αλλά ο μακάριος εκείνος, με όλη τη δύναμη που του απέμενε, εμόφυρτος, καταξεσκισμένος στα ράσα και στη σάρκα, διεκήρυται την πίστη του στο Χριστό, τον μόνο αληθινό Θεό. Βλέποντας ο άρχοντης Λάρισας ότι ήταν αδύνατο να καταπιστεί ο Άγιος και να εξωμώσει, γεμάτος θυμό και οργή, προστάζει μια φρικτή και διπλή τιμωρία. Να θανατωθεί πρώτα στην Αγχώνη και μετά να κάψουν το πτώμα του στη φωτιά. Με φωνές και αλλαλαγμούς, με βρισχές και δαρμούς, οι Δήμοι σέρνουν το μάρτυρα και τον οδηγούν κατευθείαν στην Αγχώνη. Ήταν πάντα έτοιμοι να δεχθεί καταδιχασμένους χριστιανούς. Του περνούν τη θηλιά στο λαιμό. Με μια κλωτσιά απομακρύνουν το σκαμνί και το σώμα του Αγίου αιωρείται στον αέρα. Τόση όμως είναι η μανία τους που δεν αρκούνται στο κρέμασμα. Ένας αγαρινός, τυφλός από μίσος, χτυπάει τον μάρτυρα με τσεκούρι στο κεφάλι. Το τσεκούρι χτυπάει το κεφάλι, κόβει και το σκοινί. Το σώμα του Αγίου σωριάζεται στη γη. Δεν έχει ακόμα αποθάνει. Ακόμη αναπνέει και αισθάνεται. Οι μηθανοί τον σέρνουν προς τη φωτιά. Μετά από λίγη ώρα, το σώμα του μάρτυρος γίνεται στάχτη. Αυτή τη στάχτη τη σκόρπισαν στον ποινιό ποταμό. Φοβούνται οι Τάλινες και το λείψανο του Αγίου. Γνώριζαν την τιμή που απονέμουν οι χριστιανοί στα Άγια Λείψανα. Γνώριζαν ότι η ύπαρξή του θα διαιώνιζε τη μνήμη του Αγίου. Και αυτή τη μνήμη ήθελαν να εξαλείψουν. Δεν το κατόρθωσαν όμως. «Εις μνημόσυνον αιώνιον έστε δίκαιος», μαρτύρησε ο Άγιος Δαμιανός στις 14 Φεβρουαρίου του 1568 από τις ελεύσεως του Κυρίου μας. «Ήτο ο Άγιος ο πρόδρομος όλων των μεγάλων διδασκάλων του γένους, προηγήθη του Ευγενίου Ετωλού κατά 100 και πλέον έτη και του Κοσμά Ετωλού κατά 200 και πλέον έτη». Ο αιώνας που έζησε ήταν ο δυσκολότερος του γένους μας. Προσπάθησε να οργώσει ένα από χρόνια καλλιέργητο χωράφι. το καλλιέργησε με τους ιδρώτες του, το έσπηρε με τη διδασκαλία του, το πότισε με το αίμα του. Δεν αξιώθηκε να δει καρπούς. Αυτοί όμως ήλθαν. Πολύ αργότερα, αλλά ήλθαν. Ας μας συνοδεύουν οι πρεσβείες του εν βίω παντί.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: Ποιος είναι? Νίκων Κουτσίδης, Αρχιμανδρίτης. Ο μεγαλύτερος θεωρητικός φυσικός του 20ου αιώνα, ίσως και ο σπουδαιότερος των 2-3 τελευταίων αιώνων, είναι ο Αλβέρτος Αϊνστάιν. Στην εφημερίδα Βήμα, στις 24 Δευτέρου του 2002, αναδημοσιεύτηκε συνέντευξη του διάσημου αυτού επιστήμονα που είχε δοθεί το 1930. Σε αυτήν είπε ανάμεσα στα άλλα και τα εξής. Ερώτηση. Δέχεστε την ιστορική ύπαρξη του Ιησού Χριστού? Απάντηση. Ασφαλώς. Δεν έχω καμία αμφιβολία. Κανένας δεν μπορεί να διαβάσει το Ευαγγέλιο δίχως να νιώσει την πραγματική παρουσία του Ιησού Χριστού. Η προσωπικότητά του βρίσκεται μέσα σε κάθε λέξη. Καμιά άλλη διήγηση δεν είναι εμπλουτισμένη με τόση ζωή όσο οι ιστορίες της Καινής Διαθήκης. Είναι εντελώς διαφορετική η εντύπωση που μας δημιουργούν οι διάφοροι ήρωες, πρόσωπα μυθικά και ιστορικά της ανθρωπότητας. Κανένας από αυτούς δεν έχει την αυθεντική ζωντάνια του Ιησού. Ο Αϊνστάιν ήταν Εβραίος. Ο ίδιος δήλωνε ότι πίστευε στο Θεό. Και γι' αυτό ο τρόπος που μιλούσε για τον Χριστό ήταν πολύ εντυπωσιακός. Πόσοι όμως από εμάς τους λεγόμενους χριστιανούς θα μιλούσαμε για τον Κύριό μας Ιησού Χριστό με τέτοιο ενθουσιασμό? Γιατί όμως να μην μπορούμε να το κάνουμε? 1. Γιατί δεν τον γνωρίζουμε καλά. Δεν φροντίσαμε να καταλάβουμε ότι αυτός είναι ο δημιουργός του σύμπαντος και σωτήρας μας. Και γι' αυτό και λίγο τον αγαπάμε. 2. Γιατί δεν γνωρίζουμε καλά το Ευαγγέλιο του Χριστού, ότι δηλαδή ο Χριστός θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και να γνωρίσουν την αλήθεια Του, το πρόσωπό Του, να σωθούν από τη δυστυχία της ζωής μακριά από τον Χριστό και χωρίς τον Χριστό. 3. Γιατί ως άνθρωποι δελεαζόμαστε υπερβολικά από τα αγαθά της παρούσης ζωής και από τη μέρημνα για την απόκτησή τους. Χάνουμε έτσι από τον πνευματικό μας ορίζοντα το πρόσωπο του Χριστού. Συνεπώς, είναι χρέος μας με τη μελέτη και την προσευχή να εφαρμόσουμε τα λόγια του Κυρίου. Μάθετε από μένα ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά και θα βρείτε ψυχική ανάπαυση.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Περί συγχωρήσεως, Λιούις Σι.Ες. Στην εκκλησία αλλά και εκτός εκκλησίας λέμε πολλά πράγματα χωρίς να συνειδητοποιούμε τι λέμε. Παραδείγματος χάριν, στο σύμβολο της πίστης λέμε ότι πιστεύουμε στην άφεση αμαρτιών. Το επαναλάμβανα και εγώ επί χρόνια πριν αναρωτηθώ γιατί άραγε αυτό είχε μπει στο σύμβολο της πίστης. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται περιττό. Αν κανείς είναι χριστιανός, σκέφτηκα, και βέβαια πιστεύει στη συγχώρεση των αμαρτιών. Εννοείται. Εκείνοι όμως που συνέταξαν το σύμβολο της πίστης προφανώς σκέφτηκαν ότι αυτό ήταν κομμάτι της πίστης μας που θα έπρεπε να το φέρουμε στη μνήμη μας κάθε φορά που πηγαίνουμε στην εκκλησία. Και έχω κι εγώ αρχίσει να συνειδητοποιώ πως είχαν δίκιο. Το να πιστεύεις στη συγχώρηση των αμαρτιών δεν είναι ακριβώς τόσο εύκολο όσο νόμιζα. Το να πιστεύεις πραγματικά σε αυτό είναι κάτι που, αν δεν είσαι διαρκώς επιφυλακή, μπορεί εύκολα να σου διαφύγει. Πιστεύουμε ότι ο Θεός μας συγχωρεί για τις αμαρτίες μας. Πιστεύουμε επίσης ότι το κάνει εφόσον και εμείς συγχωρούμε τις αμαρτίες των άλλων απέναντί μας. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Το λέει η προσευχή του Χριστού στον ουράνιο Πατέρα, το Πάτερ ημών. Το τόνισε αυτό ο Χριστός. Αν δεν συγχωρείτε, δεν θα συγχωρεθείτε. Κανένα άλλο κομμάτι της διδασκαλίας του δεν είναι πιο ξεκάθαρο. Ούτε και υπάρχει καμιά εξαίρεση σε αυτό. Δεν λέει να συγχωρούμε τις αμαρτίες των άλλων όταν δεν είναι τόσο αποκρουστικές ή όταν υπάρχουν σοβαρές δικαιολογίες για αυτές ή κάτι τέτοιο. Πρέπει να τις συγχωρούμε όλες, οσοδήποτε απέσιες και φρικτές κι αν είναι, οσοδήποτε συχνά κι αν επαναλαμβάνονται. Αν δεν τις συγχωρούμε, δεν θα συγχωρηθεί καμία από τις δικές μας. Έχω την εντύπωση ότι κάνουμε κάποιο λάθος και όσον αφορά τη συγχώρεση των δικών μας αμαρτιών και όσον αφορά τη συγχώρεση που οφείλουμε να δίνουμε στους άλλους για τις αμαρτίες τους απέναντί μας. Ας πάρουμε πρώτα-πρώτα το θέμα της συγχωρητικότητας του Θεού απέναντί μας. Βρίσκω πως όταν νομίζω ότι ζητώ από τον Θεό να με συγχωρήσει, στην πραγματικότητα, και αυτό γίνεται αρκετά συχνά, αν δεν είμαι πολύ προσεκτικός, αυτό που ζητώ από τον Θεό είναι κάτι το τελείως διαφορετικό. Δεν του ζητώ να με συγχωρήσει, αλλά να δικαιολογήσει την αμαρτία μου. Υπάρχει όμως τεράστια διαφορά μεταξύ του συγχωρώ και του δικαιολογώ. Η συγχώρηση εννοεί το εξής. Ναι, το έχεις κάνει αυτό, αλλά δέχομαι τη μετάνοιά σου. Ποτέ δεν θα σου το φυλάξω στο μέλλον και θα είναι όλα μεταξύ μας το ίδιο ακριβώς όπως και πριν. Το δικαιολογώ όμως σημαίνει κάτι το τελείως διαφορετικό. Σημαίνει: βλέπω ότι δεν μπορούσες να κάνεις αλλιώς ή βλέπω ότι δεν το ήθελες. Πραγματικά δε φταίς. Αλλά αν πραγματικά δε φταίς, τότε δεν υπάρχει και λόγος να υπάρξει συγχώρηση. Υπ' αυτήν την έννοια, η συγχώρηση και η δικαιολόγηση είναι σχεδόν τελείως αντιφατικές έννοιες. Φυσικά, σε πολλές περιπτώσεις, είτε μεταξύ Θεού και ανθρώπου, είτε ανθρώπων μεταξύ τους, ενδέχεται να υπάρχει και το ένα και το άλλο. Ένα τμήμα από εκείνο που αρχικά φαινόταν να είναι αμαρτία καταλήγει να είναι κάτι για το οποίο δεν ευθύνεται κανείς. Οπότε δικαιολογείται. Και συγχωρείται το τμήμα που παραμένει αμαρτία. Αν κανείς είχε μια τέλεια δικαιολογία, τότε δεν θα υπήρχε λόγος για συγχώρηση. Αν χρειάζεται να συγχωρεθεί η όλη πράξη, τότε δεν υπήρχε δικαιολογία για αυτήν. Το πρόβλημα είναι ότι εκείνο που λέμε «ζητώ τη συγχώρηση του Θεού» πολύ συχνά συμβαίνει να είναι «ζητώ από το Θεό να δεχτεί τις δικαιολογίες μου». Εκείνο που μας οδηγεί σε αυτό το σφάλμα είναι ότι μαζί με την αμαρτία συνήθως υπάρχει και κάποια δικαιολογία. Υπάρχουν κάποια ελαφρυντικά. Είμαστε τόσο ανυπόμονοι να τα επισημάνουμε αυτά στο Θεό, αλλά και στον εαυτό μας, που τείνουμε να ξεχάσουμε ποιο είναι το πραγματικά σπουδαίο ζήτημα. Δηλαδή, εκείνο το κομμάτι που δεν καλύπτεται από δικαιολογίες, το κομμάτι που είναι αδικαιολόγητο και ότι όχι και αδύνατο να συγχωρηθεί. Αν το ξεχάσουμε αυτό, θα μείνουμε με την εντύπωση ότι έχουμε μετανοήσει και συγχωρηθεί. Ενώ αυτό που έχει γίνει στην ουσία είναι ότι απλά έχουμε μείνει οι ίδιοι ικανοποιημένοι από τις δικαιολογίες μας. Μπορεί μάλιστα οι δικαιολογίες μας να είναι πολύ ατυχείς, γιατί έχουμε την τάση να ικανοποιούμαστε εύκολα από τα λεγόμενα περί του εαυτού μας. Υπάρχουν δύο ειδών φάρμακα για αυτόν τον κίνδυνο. Το ένα είναι να θυμόμαστε ότι ο Θεός ξέρει όλες τις πραγματικές δικαιολογίες πολύ καλύτερα από εμάς. Αν πράγματι υπάρχουν ελαφρυντικά, δεν υπάρχει περίπτωση να μην τα λάβει υπόψη του ο Θεός. Εκείνος θα ξέρει και πολλές δικαιολογίες που εμείς δεν τις είχαμε καν σκεφτεί και κατά συνέπεια κάποιες ταπεινές ψυχές μετά το θάνατό τους θα βρεθούν εμπρός στην ευχάριστη έκπληξη ότι σε ορισμένες περιπτώσεις είχαν αμαρτήσει πολύ λιγότερο από ό,τι οι ίδιες νόμιζαν. Ό,τι πραγματικές δικαιολογίες υπάρχουν, ο Θεός θα τις βρει. Εκείνο όμως που εμείς πρέπει να φέρουμε ενώπιον Του είναι το κομμάτι της πράξης που δεν είναι επιδεικτικό δικαιολόγησης, την αμαρτία. Απλά χάνουμε τον καιρό μας μιλώντας για όλα όσα κατά τη γνώμη μας μπορούν να δικαιολογηθούν. Όταν πας σε ένα γιατρό, του δείχνεις το μέρος του σώματός σου που πάσχει, παραδείγματος χάρη ένα σπασμένο χέρι. Θα ήταν χαμένος χρόνος να κάτσεις να του εξηγήσεις ότι τα πόδια και τα μάτια και ο λαιμός σου δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Μπορεί να κάνεις λάθος ως προς αυτό και εν πάση περιπτώσει, αν πραγματικά δεν έχουν πρόβλημα, αυτό θα το δει ο γιατρός. Το δεύτερο φάρμακο είναι το να πιστεύουμε πραγματικά και αληθινά στη συγχώρηση των αμαρτιών. Ένα μεγάλο ποσοστό του άγχους μας να βρούμε δικαιολογίες είναι επειδή δεν πιστεύουμε στα αλήθεια στη συγχώρηση. Ότι δηλαδή ο Θεός θα μας ξαναδεχτεί και αυτό όχι μόνο αν βρεθεί κάποιο είδους δικαιολογία για μας. Γιατί κάτι τέτοιο επουδενή λόγο θα ήταν συγχώρηση. Πραγματική συγχώρηση σημαίνει να κοιτάς την αμαρτία στα μάτια. Εκείνο δηλαδή το κομμάτι της αμαρτίας που έχει μείνει ακάλυπτο από δικαιολογίες, αφού έχουν πια εξαντληθεί όλες οι δικαιολογίες. Και να τη δεις σε όλη της τη φρικαλαιότητα, τη βρωμιά, την τρομερότητα και την κακία. Βλέποντας όμως επίσης και το ότι ο Θεός έχει πλήρως εμφυλιωθεί με τον άνθρωπο που τη διέπραξε. Όταν τώρα περνάμε στο θέμα της δικής μας συγχώρησης άλλων, αυτό είναι κάτι που εν μέρη είναι το ίδιο και εν μέρη διαφορετικό από το προηγούμενο. Είναι το ίδιο γιατί και σε αυτή την περίπτωση η συγχώρηση δεν είναι ταυτόσιμη με τη δικαιολόγηση. Πολλοί άνθρωποι δεν το γνωρίζουν αυτό. Νομίζουν ότι αν τους ζητήσεις να συγχωρήσουν κάποιον που τους απάτησε ή τους φέρθηκε κατεξουσιαστικά, είναι σαν να τους ζητάς να δεχτούν ότι στην πραγματικότητα δεν έγινε απάτη ή κατεξουσίαση εις βάρος τους. Αν όμως έτσι είχαν τα πράγματα, τότε δεν θα υπήρχε τίποτε που να χρειάζεται να συγχωρεθεί. Εξακολουθούν να επαναλαμβάνουν. Αλλά σου εξηγώ ότι ο άνθρωπος αυτός παρεύει μια πολύ σοβαρή υπόσχεση. Ακριβώς έτσι είναι. Και αυτό είναι εκείνο που πρέπει να συγχωρήσεις. Σημειωτέων ότι αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει οπωσδήποτε να πιστέψεις την επόμενη υπόσχεση αυτή του ανθρώπου. Σημαίνει όμως ότι πρέπει πάση θυσία να εξαλείψεις από την καρδιά σου κάθε γεύση αγανάκτησης. Κάθε επιθυμία να τον υποβιβάσεις ή να τον πληγώσεις ή να του ανταποδώσεις το κακό. Η διαφορά ανάμεσα σε αυτή την περίπτωση και στην περίπτωση που ζητάς από το Θεό να σε συγχωρήσει εσένα είναι η εξής. Όταν πρόκειται για εμάς τους ίδιους, πολύ εύκολα βρίσκουμε δικαιολογίες. Όταν πρόκειται για άλλους, δεν δεχόμαστε εύκολα τις δικαιολογίες. Όσον αφορά τη δική μου αμαρτία απέναντι σε άλλους, κατά πάσα πιθανότητα και τι όχι βεβαιότητα, οι δικαιολογίες που προβάλλω είναι και αντικειμενικά τόσο καλές όσο εγώ νόμιζα ότι είναι. Όσον αφορά όμως τις αμαρτίες των άλλων απέναντί μου, κατά πάσα πιθανότητα και τι όχι βεβαιότητα, οι δικαιολογίες είναι καλύτερες από ό,τι νομίζω. Πρέπει λοιπόν κανείς να ξεκινήσει δίνοντας προσοχή στο κάθε τι που μπορεί να δείχνει ότι ο άλλος δεν είναι και τόσο ένοχος όσο νομίζαμε ότι είναι. Κι αν όμως ακόμη έχει όλο το άδικο με το μέρος του και πάλι πρέπει να το συγχωρήσουμε. Ακόμη κι αν το 99% της ενοχής του καλύπτεται από πραγματικά πολύ καλές δικαιολογίες, εμείς έχουμε να κάνουμε με το εναπομένον 1% το οποίο πρέπει να συγχωρήσουμε. Το να παραβλέπει κανείς εκείνο που οφείλεται σε πολύ καλές δικαιολογίες δεν είναι χριστιανική αγάπη. Είναι απλά δικαιοσύνη. Το να είσαι όμως χριστιανός σημαίνει ότι συγχωρείς εκείνο που δεν μπορεί να καλυφθεί από δικαιολογίες. Γιατί ο Θεός έχει συγχωρήσει και σε σένα εκείνο που δεν καλύπτεται από δικαιολογίες. Αυτό είναι κάτι που είναι δύσκολο. Ίσως δεν είναι τόσο δύσκολο να συγχωρήσει κανείς μια μοναδική βαριά πράξη. Αλλά το να συγχωρείς τις αδιάκοπες προκλήσεις της καθημερινής ζωής, το να εξακολουθείς να συγχωρείς την αυταρχική πεθερά, τον κατεξουσιαστικό σύζυγο, την γκρινιάρα γυναίκα, την εγωιστική κόρη, τον δόλιο γιο, ποιος μπορεί να το κάνει? Νομίζω πως αυτό είναι δυνατό μόνο όταν θυμόμαστε ποια είναι η θέση που έχουμε πάρει και τι εννοούμε με αυτό που λέμε στις προσευχές μας κάθε νύχτα. Συγχώρεσέ μας τις αμαρτίες μας, όπως και εμείς συγχωρούμε όσους έχουν αμαρτήσει απέναντί μας. Η συγχώρεση του Θεού προσφέρεται υπ' αυτούς και μόνον τους όρους. Το να αρνούμαστε να το κάνουμε είναι σαν να αρνούμαστε το έλεος του Θεού επάνω μας. Στον κανόνα αυτόν δεν υπάρχει ούτε ίχνος εξαίρεσης και ο Θεός πάντα εννοεί αυτό που λέει. Κείμενο που βρέθηκε στα κατάλοιπά του.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Νεοκόρος κατά Χρυσοστόμου, Βουλγαράκης Ηλίας. Πιο σωστός τίτλος θα ήταν αν γράφαμε «Το θέαμα δυνατότερο από το άκουσμα». Τι ακριβώς συνέβη? Πάντως, όχι ότι ο νεοκόρος τράφηκε εναντίον του Αγίου Ιωάννου. Κι όμως κάτι τέτοιο σχεδόν έγινε, χωρίς βέβαια να έχει ο νεοκόρος τέτοια πρόθεση. Βρισκόμαστε στην Αντιόχεια, όταν ο ιερός πατέρας σε απογευματινά κηρύγματα εξηγούσε το βιβλίο της Γενέσεως. Ο κόσμος ήταν πάντα απορροφημένος στα λόγια του. Κάποτε ο λόγος παρατηνόταν περισσότερο από το συνηθισμένο. Κάτι τέτοιο συνέβη και εκείνο το απόγευμα. Είχε αρχίσει να σκοτεινιάζει. Τι πιο σωστό για τον καλό νεοκόρο από τον ανάψει τους λίχνους για να βλέπουν οι ακροατές τον ιεροκήρυκα και συγχρόνως να έχουν τη δυνατότητα οι στενογράφοι να καταγράφουν τα λεγόμενά του. Λοιπόν, αμέπως αμέργων. Ο νεοκόρος πήρε το μακρύ του κοντάρι, στερέωσε πάνω του ένα αναμένο κερί και άρχισε να ανάβει τον ένα λίχνο ύστερα από τον άλλο. Όσο κι αν έκανε τη δουλειά του με προσοχή και διακριτικότητα, δεν έπαβε να αποτελεί έναν κινούμενο στόχο θεάματος. Φαίνεται ότι το ακροατήριο του Χρυσόστομου ή τουλάχιστον ένα μέρος από αυτό άρχισε να παρακολουθεί τον νεοκόρο, με αποτέλεσμα να χαλαρώσει την προσοχή του στον ομιλητή. Ο Χρυσόστομος διαπίστωσε τον περισπασμό των ακροατών του εξαιτίας του νεοκόρου. Σταματάει λοιπόν απότομα την ομιλία του και με δυνατότερη φωνή λέει: «Ενδιαφέρον, ερμηνεύω για χάρη σας τις γραφές και εσείς δείχτε, ξυπνήστε, στρέψατε αλλού το βλέμμα και παρακολουθείτε τον νεοκόρο που ανάβει τα λιχνάρια. Τόση πια διαφορία. Παρατήσατε εμένα και προσέχετε αυτόν. Κι εγώ φωτιά ανάβω, αυτήν που ξεπετιέται από τις γραφές. Πάνω στη γλώσσα μου καίει το κερί της διδασκαλίας. Αυτό το φως είναι πιο σημαντικό από εκείνο. Δεν ανάβουμε εδώ λαδωμένα φυτίλια όπως εκείνος, αλλά φωτίζουμε ψυχές που καρπίζουν με στην ευσέβεια με το πνεύμα της μαθητείας». Κάποτε και ο Παύλος μιλούσε σε ένα υπερόο. Βέβαια, ας μην νομίσει κανείς πως συγκρίνω τον εαυτό μου με τον Παύλο. Δεν παραφρόνησα. Αν το λέω αυτό, το λέω για να μάθετε πόσο ενδιαφέρον αξίζει να δείχνετε στην ακρόαση του κηρύγματος. Κάποτε λοιπόν μιλούσε ο Παύλος στο υπερόο και σκοτίνιασε όπως καλή ώρα και τώρα, και τα λιχνάρια έκαιγαν. Στο μεταξύ ο εύτυχος έπεσε από το παράθυρο και η πτώση του καθόλου δεν διέλυσε τη συγκέντρωση. Ο θάνατος του συντρόφου καθόλου δεν ξεσήκωσε αυτούς που παρακολουθούσαν. Τόσο ήταν προσιλωμένοι στην ακρόαση του Λόγου του Θεού, ώστε ούτε το πήραν είδηση πως έπεσε ο άλλος. Αντίθετα εσείς, ενώ τίποτε ασυνήθιστο ή παράδοξο δεν είδατε, παρά μόνον έναν άνθρωπο να εκτελεί τα πεζά του καθήκοντα, στραφήκατε να τον παρακολουθήσετε. Πώς να δείξει κανείς κατανόηση στο ολίσθημά σας? Όμως φίλοι μου, μη θεωρήσετε υπερβολική και σχολαστική την επιτίμηση. Δεν σας μαλώνω με εχθρότητα, αλλά από διάθεση να σας βοηθήσω. Αξιοπιστότερα γάρ τραύματα φίλων ή εκούσια φιλήματα εχθρών. Στρέψτε λοιπόν σας παρακαλώ κατά δω την προσοχή σας και ξεχάστε εκείνη τη φωτιά, προσέχοντας το φως των θείων γραφών. Είναι πάντως εντυπωσιακό το γεγονός πόσο πιο δυνατό είναι το θέαμα από το ακρόαμα. Παρόλο μάλιστα που από τη μία μεριά μιλάει ο Χρυσόστομος και από την άλλη γίνεται μία πράξη ρουτίνας. Πάντως ευχαριστούμε τους στενογράφους που δεν παρασύρθηκαν από τον νεοκόρο, αλλά με ευσυνειδησία κατέγραφαν τα λόγια του Αγίου Ιωάννη, καθώς και τα όσα είπε στην παρένθεση του λόγου. Τους ευχαριστούμε γιατί μας διαφύλαξαν ένα μικρό περιστατικό που μας βοηθάει να νιώσουμε με έναν άλλο τρόπο την τότε εποχή και τους ανθρώπους της.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.